0: ο πιανίστας Enrico Pace, η βιολονίστα Elise Montes, οι βιολίστες Lars Anders Tomter και Johannes Gustafsson, ο τσελίστας Ernst Simon Glaser και η Κατρίν Ουίγκορτ στο κοντραμπάσο ερμήνευσαν το σεξτέτο για πιάνο και έγχορδα σε ρε μίζωνα έργο 110 του Φέλιξ Μέντελσον. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Τρεις συμφωνίες του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν θα μας κρατήσουν συντροφιά στο δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο. Οι τρεις πρώτες του σπουδαίου συνθέτη που ερμηνεύει η κρατική ορχήστρα της Δρέσδης υπό τη διεύθυνση του Κρίστιαν Τίλεμαν. 4 χρόνια χρειάστηκαν για να ολοκληρώσει την πρώτη του συμφωνική απόπειρα ο Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, αυτό το έργο που επεδίωξε και βρήκε τελικά την ισορροπία μεταξύ του κλασικού συμφωνικού στυλ των τελευταίων έργων του Μότσαρτ και του Χάιντν και της πιο μοντέρνας ορχιστρικής γλώσσας του πρώιμου συμφωνικού 19ου αιώνα, του οποίου ο πρωτοπόρος ήταν ο ίδιος ο Μπετόβεν. Την πρώτη συμφωνία σε ντο μίζωνα, έργο 21, του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν ερμηνεύει η κρατική ορχήστρα της Δρέσδης υπό τη διεύθυνση του Κρίστιαν Τίλεμαν.

Ακούσαμε την πρώτη συμφωνική απόπειρα, την πρώτη συμφωνία σε ντο μίζωνα, έργο 21 του Ludwig van Beethoven. Η ορχήστρα που ερμήνευσε ήταν η κρατική ορχήστρα της Dresdens υπό τη διεύθυνση του Christian Tillemann. Το επόμενο έργο αυτής της συναυλίας είναι η δεύτερη συμφωνία σε ρε μίζωνα, έργο 36 και πάλι του Ludwig van Beethoven, που συνετέθη μεταξύ του 1801 και 1802. Η δεύτερη συμφωνία έκανε πρεμιέρα στο θέατρο της Βιέννης στις 5 Απριλίου του 1803 και ο Μπετόβεν βρισκόταν στο πόντιουμ. Στην ίδια συναυλία έκαναν πρεμιέρα και το τρίτο κοντσέρτο για πιάνο, καθώς και το ορατόριο «Ο Χριστός στο όρος των ελαιών». Είναι από τα τελευταία έργα της επωνομαζόμενης πρώιμης περίοδου του Μπετόβεν και το ερμηνεύει τώρα η κρατική ορχήστρα της Δρέσδης υπό τη διεύθυνση του Christian Tillemann.

η κρατική ορχήστρα της Δρέσδης υπό τη διεύθυνση του Christian Tilleman ερμήνευσε την δεύτερη συμφωνία σε ρε μίζωνα έργο 36 του Ludwig van Beethoven και αφού ακούσαμε τις δύο πρώτες, με ένα από τα σπουδαιότερα έργα του Beethoven θα τελειώσει αυτή η συναυλία. Με την τρίτη συμφωνία, σε μη ύφεση μίζωνα, έργο 55, γνωστή και ως ηρωική συμφωνία, τη συμφωνία που σηματοδοτεί την μεσαία δημιουργική περίοδο του συνθέτη.

0: Αυτή ήταν η τρίτη συμφωνία σε μη ύφεση μείζωνα έργο 55. Η συμφωνία που αρχικά ήταν αφιερωμένη στον Ναπολέοντα, ωστόσο αργότερα ο Λούντουιχ φαν Μπετόβεν απέσυρε την αφιέρωση αυτή. Τη συμφωνία ερμήνευσε η κρατική ορχήστρα της Δρέσδης υπό τη διεύθυνση του Κρίστιαν Τίλεμαν. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Η τολμηρή δομή στις συνθέσεις του Γιάν Μαζέλενκα, η πλούσια αντιστοιχτική αρμονία και οι ποικίλες μουσικές ιδέες του, επηρεασμένες από την λαϊκή μουσική της πατρίδας του, ήταν μερικά από τα χαρακτηριστικά της μουσικής του Τσέχου συνθέτη. Η αλήθεια είναι ότι παρότι πρόκειται για το σημαντικότερο Τσέχο συνθέτη του Μπαρόκ, το όνομά του δεν είναι ακόμα ευρέως γνωστό. Και γι' αυτό υπάρχει μάλλον εξήγηση, καθώς μετά το θάνατό του το 1745, το σύνολο του έργου του πέρασε στην κατοχή της έως τότε προστάτη δάστου, αρχιδούκισσας Μαρίας Ιωσήφινας της Αυστρίας, και κλειδώθηκε ως πολύτιμο απόκτημα μαζί με άλλα τη μαλφή της Αυστριακής Αυλής, καταλήγοντας στο αρχείο της Δρέσδης. Η εκ νέου ανακάλυψη του έργου του έγινε χάρη στον Μπέτριχ Σμέτανα, που βρήκε στη Δρέσδη έργα του Ζελένκα, τα μελέτησε και μετέγραψε ορισμένα μουσικά θέματα, τα οποία πρωτοπαρουσίασε στην Πράγα το 1863. Μία από τις τρεις λειτουργίες του Ζελένκα ακούμε τώρα, την Μίσα Dei Filii, αριθμός καταλόγου 20.

Η σοπράνο Μαρτίνα Γιάνκοβα, η κοντράλτο Βίμπκε Λίμκουλ, ο τενόρος Κρίστιαν Άνταμ Ξεσόβιακ και ο μπάσος Φέληξ Ρούμφ, μαζί με τη χοροδία δωματίου της Δρέσδης και την μπαρόκ ορχήστρα του Βρότσλαβ υπό τη διεύθυνση του Βάτσλαβ Λούξ, ερμήνευσαν την Μίσα Ντε Φίλιοι του Γιάντης Μας Ζελένκα. Και συνεχίζουμε με το σκέρτσο για πνευστά του Φράνκο Πάρατς, που ερμηνεύει το κουίντετο πνευστών του Ζάγκρεπ.

ακούσαμε το σκέρτσο για πνευστά του Φράνκο Πάρατ που ερμήνευσε το κουιντέτο πνευστών του Ζάγκρεπ. Ντομένικο Σκαρλάτη για τη συνέχεια και σονάτα σε Σι Ελάσσο, ένα αριθμός καταλόγου 87. Ανδρέας Τάιερ στο τσέμπαλο.

Ο τσεμπαλίστας Ανδρέας Στάιερ ερμήνευσε τη σονάτα σε Σι Ελάσσονα αριθμός καταλόγου 87 του Ντομένικου Σκαρλάτη. Ο Γιούχαν Νέπομουκ Χούμελ, που έζησε την ίδια εποχή με τον Μπετόβεν, υπήρξε εξαιρετικός πιανίστας με προχωρημένη τεχνική για την εποχή του. Η κύρια εργογραφία του είναι για πιάνο, αλλά εμείς τώρα θα ακούσουμε το κοντσέρτο του για τρομπέτα σε μη ύφεση μίζωνα που ερμηνεύει ο τρομπετίστας Όντιν Χάγκεν μαζί με την ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας που διευθύνει ο Per Christian Skalstad.

Η ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Per Christian Skalstad ερμήνευσε το κοντσέρτο για τρομπέτα σε μη ύφεση μείζωνα του Johann Nepomuk Hummel. Σολίστ ήταν ο τρομπετίστας Odin Hagen. Ο Λεονάρντο Ντε Λορέντζο ήταν Ιταλός δεξιοτέχνης φλαουτίστας που έφυγε για τις Ηνωμένες Πολιτείες στα 16 του χρόνια. Επέστρεψε στην Ιταλία, περιόδευσε στην Γερμανία, την Αγγλία και την Νότιο Αφρική και τελικά εγκαταστάθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και έγινε πρώτο φλάουτο στη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης. Ακούμε το Capriccio Brillante για τρία φλάουτα, έργο 31 του Λεονάρντο Ντε Λορέντζο, που ερμηνεύει ο φλαουτίστας Βλαντισλάβ Μπρούνερ μαζί με τους γιους του Γιουράι και Μίλαν.

Ακούσαμε το Capriccio Brillante για τρία φλάουτα έργο 31 που ερμήνευσε ο φλαουτίστας Βλαντισλάβ Μπρούνερ μαζί με τους γιους του Γιουράι και Μίλαν. Και συνεχίζουμε με μία μπαλάντα για φλάουτο και ορχήστρα του Καρλ Ράινεκε, μαθητή του Μέντελσον και του Σούμαν. Σολίστ είναι ο Ματέι Ζουπάν και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβενικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης διευθύνει ο Νταβίντ Βιλιέ.

ο φλεουτίστας Ματέι Ζουπάν και η Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβενικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης υπό τη διεύθυνση του Νταβίντ Βιλιέ ερμήνευσε την μπαλάντα για φλάουτο και ορχήστρα του Καρλ Ράινικε. Και πηγαίνουμε στην Πολωνία για να ακούσουμε μουσική του Αλεξάνδερ Ζαζίτσκι, που διέπρεψε στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Σπούδασε στο Βερολίνο και το Παρίσι και τελικά εγκαταστάθηκε στη Βαρσοβία, όπου και έγινε διευθυντής του Μουσικού Ινστιτούτου της πόλης. Ακούμε τη μαζούρκα σε σολ μίζωνα του Ζαζίτσκι, που ερμηνεύει η βιολονίστα Μόνικα Γιαρέτσκα και η πιανίστα Κριστίνα Μακόβσκα.

0: Ακούσαμε τη μαζούρκα σε σολ μίζωνα του Αλεξάνδερ Ζαζίτσκι, που ερμήνευσαν η βιολονίστα Μόνικα Γιαρέτσκα και η πιανίστα Κριστίνα Μακόβσκα. Αυτό ήταν και το τελευταίο μουσικό κομμάτι του σημερινού μας νοτούρνου. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλή σας μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.

Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Η σημερινή Εγνατία Οδός θα κάνει μια ιδιαίτερη στάση εκεί στα βορειοδυτικά της Ελλάδας, στην Ήπειρο, για να συναντήσει μια εξαιρετική προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια με σκοπό την ανάδειξη της παραδοσιακής μουσικής και μάλιστα με νέους ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν τα όργανα στα χέρια τους, καλλιεργούν τις φωνές τους και φέρνουν ακούσματα του χθες στο σήμερα με το δικό τους φρέσκο τρόπο και με τη δική τους ιδιαίτερη χρειά. Όλο αυτό ενορχιστρώνεται από έναν άνθρωπο ο οποίος, παρόλο το σχετικά νεαρό της ηλικίας του, έχει κάνει αρκετά χιλιόμετρα και όχι μόνο στην Ελλάδα, έφτασε μέχρι το Μπέρκλι της Αμερικής, επέστρεψε για να δώσει τους καρπούς των γνώσεών του στους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά του. Θα έρθει σαν όριμος καρπός να παρουσιαστεί στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, στις 9 Ιουνίου, σε λίγες μέρες δηλαδή από σήμερα.

0: Με αφορμή λοιπόν αυτήν την πολύ όμορφη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί εκεί στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας από τηλεφώνου τον κύριο Βασίλη Κώστα, ο οποίος, όπως είπα, είναι η ψυχή αυτής της προσπάθειας. Και σήμερα αλλά και αύριο θα έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να μιλήσουμε για την προσπάθεια που γίνεται στο ensemble, στο υπηρώτικο, επίλεκτο υπηρώτικο ensemble όπως λέγεται, αλλά να μιλήσουμε και για την πορεία του ίδιου, που όπως είπα, παρόλο το νεαρό της ηλικίας του, έχει αρκετό ψωμί και νομίζω σήμερα θα ευχαριστηθούμε να ακούσουμε τη μουσική του παιδεία, αλλά και όλα αυτά τα σκαλοπάτια τα οποία έχει ανέβει σύντο χρόνο για να φτάσει εδώ που έφτασε. Έχουμε τη χαρά λοιπόν να έχουμε μαζί μας τον μουσικό αλλά και συνθέτη Βασίλη Κώστα. Κύριε Κώστα, καλή σας μέρα και ευχαριστούμε από καρδιάς που τα λέμε έστω και τηλεφωνικά για να μιλήσουμε για αυτήν την πολύ όμορφη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί σε λίγες μέρες.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η χαρά είναι δική μου επίσης.
0: Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, πρωτού φτάσουμε στην συναυλία αυτή της 9ης Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού, να γνωρίσει λίγο ο κόσμος ποιος είναι ο Βασίλης ο Κώστας, όσοι δεν τον γνωρίζουν, γιατί νομίζω ότι αρκετοί ακολουθούν τα τελευταία χρόνια και τα social τα δικά σας, αλλά την ευρύτερη προσπάθεια που γίνεται στο επίλεκτο υπηρώτικο ensemble. Όλα αρχίζουν στα Γιάννενα τελικά, από εκεί είναι η αρχή, η μήτρα όλων.
1: Σωστά, εδώ είναι η πηγή, εδώ που βρίσκομαι τώρα δηλαδή. Είχα την τύχη να μεγαλώσω μέσα σε μια οικογένεια η οποία πάντοτε εκτιμούσε το δημοτικό τραγούδι, τους παραδοσιακούς χορούς. Θυμάμαι τους παππούδες μου να μου τραγουδάνε βαριά υπηρώτικα ακούσματα από όταν ήμουν παιδάκι. Και αυτά τα βιώματα και όλα αυτά τα διδάγματα είναι τελικά αυτές οι αξίες που με συντροφεύουν και με οδηγούν μάλιστα μέχρι και σήμερα. Οπότε, με αυτά τα βιώματα, με αυτά τα συναισθήματα που έχω βιώσει μέσα από την ίδια τη μουσική, αυτά είναι τα πράγματα που προσπαθώ να συζητήσω, να επικοινωνήσω και να δώσω παρακάτω στα νέα παιδιά, στη νέα γενιά εδώ στην Ελλάδα, που είναι πάρα πολύ ταλαντούχα παιδιά, με πολύ όρεξη και πολύ ευγένεια. Οπότε, ναι, η πηγή είναι στα Γιάννενα, αλλά φέρνει μαζί τις εμπειρίες και βιώματα και το ταξίδι μου όμως στην Αμερική και τη ζωή μου εκεί, ένα δεύτερο σπίτι, καθώς σπούδασα στη Βοστόνη, στο Berklee College of Music, αρχικά με την κιθάρα, έπειτα με το λαούτο, σε μια έτσι προσπάθεια να έρθω πιο κοντά στις ρίζες μου, και νομίζω όλο αυτό το ταξίδι τώρα έχει γίνει μια φωνή, μέσα στο οποίο ταξίδι και στην οποία φωνή βρίσκω ένα νόημα και φαίνεται ότι και άλλα παιδιά ακολουθούν αυτό το δρόμο και είναι κάτι που με χαροποιεί πάρα πολύ.

0: Θα ήθελα να ρωτήσω, τα είχαμε πει και σε προγενέστερη συζήτησή μας και είχε πολύ ενδιαφέρον να πάω άλλο με τη ρίζη. Πώς ήρθε το Berkeley στη ζωή σας? Πρόσφατα βρέθηκα και εγώ κάπου εκεί κοντά και μάλιστα είχαμε τη χαρά να έχουμε και εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ την Ερίνη την Τορνεσάκη, η οποία και αυτή βρίσκεται τώρα εκεί και κάνει εξαιρετικά βήματα. Είναι λοιπόν ένας τόπος ο οποίος μπορεί ένας μουσικός να αναζητήσει και να εκπληρώσει το όνειρό του, το Berkeley, σήμερα?
1: 100%. Αν κρίνω από τη δική μου πορεία και από τα πράγματα που έμαθα και από τους δασκάλους που γνώρισα στη Βοστόνη, 100%. Το Berkeley είναι ένα δώρο στη ζωή ενός μουσικού, αρκεί να έχει όρεξη για προσωπική μελέτη και εξέλιξη. Το Berkeley δεν πρόκειται να σου δώσει μόνο του τα πράγματα και τις γνώσεις που έχουν οι καθηγητές του. Εγώ πήγα στη Βοστόνη σαν κιθαρίστας, ήθελα να σπουδάσω jazz μουσική. Έφτασα με την κιθάρα και είδα ότι τελικά οι ρίζες μου και η δική μου φωνή και η δική μου καρδιά βρίσκονται κάπου αλλού. Και έτσι αποφάσισα στο τέλος του πρώτου χρόνου του σπουδών μου στο Berkeley να αλλάξω τελείως από την κιθάρα που έπαιζα 20 χρόνια και να πάω σε ένα όργανο το οποίο το είχα δοκιμάσει ίσως παλαιότερα για 2-3 μέρες στην Ήπειρο, αλλά είναι ένα όργανο που είναι βασικό όμως στην ηπειρώτικη μουσική. Άρα μιλούσε κατευθείαν στην καρδιά μου. Και όταν άρχισα να το εξερευνώ, παίζοντας το σκάρο του Πετρολούκα Χαλκιά, αλλά και άλλους πιο ελεύθερους αυτοσχεδιασμούς, είδα ότι το Berkeley και οι καθηγητές ήταν πολύ ανοιχτόμυαλοι και με ενθάρρυναν να συνεχίσω με αυτό το όργανο τις σπουδές μου στο κολέγιο. Κάτι το οποίο δεν μπορούσα να πιστέψω. Στην αρχή ήμουν αγχωμένος. Νομίζω ότι θα με επιπλήξουν επειδή άλλαξα μουσικό όργανο. Εκείνοι το είδαν πολύ θετικά όλο αυτό. Και τότε έπεσα στα βαθιά κανονικά. Έπαιρνα τάξεις jazz αυτοσχεδιασμού, όλα τα ensembles στη Βοστόνη, με μουσικούς πολύ πιο έμπειρους από μένα τότε. Και αυτό ήταν το καλύτερο μάθημα, να παίζεις δηλαδή με μουσικούς που είναι πιο έμπειροι και καλύτεροι από σένα. Και έτσι έφτιαξα έτσι μια δική μου τελείως προσωπική πορεία στο λαό, το χωρίς να την έχω σχεδιάσει καθόλου δηλαδή.

Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Εγνατία Οδός». Ένα μουσικό ταξίδι, μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με σταθερό εφαλτηριό μας στην εκκλησιαστική μουσική, αλλά και οτιδήποτε σχετίζεται με αυτήν. Σήμερα συνομιλούμε με τον Βασίλη Κώστα, μουσικό και συνθέτη, και αυτό με αφορμή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού στις 9 Ιουνίου με το Ηπειρώτικο Ενσάμπλ, αφιερωμένη στον αείμνηστο Πετρολούκα Χαλκιά. Στην επιμέλεια του ήχου, ο Νίκος Αβοργινάκης και στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δόβολος.

0: Υπήρχε το λαγούτο σαν όργανο μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε εμφανιστεί στο Μουσικό Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ?
1: Όχι, ποτέ. Δεν είχε έρθει λαουτίστας. Φυσικά τώρα δουλεύουμε για το αντίθετο, πώς θα φτάσουν περισσότεροι λαουτίστες στη Βοστόνη. Αλλά δεν είχε έρθει μέχρι τότε ούτε το λαούτο, ούτε το κανονάκι από την Ελλάδα, ούτε το μπουζούκι, ούτε τίποτα. Αλλά φαίνεται ότι πραγματικά το Μπέρκλεϊ είναι ένας χώρος που καλωσορίζει όχι μόνο τους τζαζ μουσικούς, καλωσορίζει τους μουσικούς, αυτούς που έχουν να πούνε κάτι, αυτούς που έχουν να φέρουν κάτι από τις ρίζες τους και την πατρίδα τους, και έτσι να εμπλουτίσουν όλο το πολιτιστικό έδαφος και περιβάλλον του κολεγίου. Γιατί εμείς φέρνουμε τις μουσικές μας από την Ελλάδα, σμίγουμε με άλλους μουσικούς από όλο τον κόσμο, δοκιμάζουμε πράγματα, δοκιμάζουμε τις δικές τους τις μουσικές, και γι' αυτό, όπως είπα πριν, είναι ένα δώρο για κάθε μουσικό αυτή η εμπειρία.

0: Ένα μουσικό χαρμάνι λοιπόν εκεί στο Πανεπιστήμιο του Berkeley. Θα ήθελα να το ρωτήσω και αυτό έτσι να ακούσουν οι ακροατές μας. Έχετε την σύγκριση, οπότε αξίζει να το καταθέσουμε και εδώ. Διαφορές, ομοιότητες, πλεονεκτήματα, προτερήματα, μειονεκτήματα. Περάσετε και από το ελληνικό παιδευτικό μουσικό σύστημα. Συγκρίνετε και με το ήδη υπάρχον εκεί στο Berkeley, το οποίο έχει βγάλει υψηλού επίπεδου μουσικούς, αλλά και εδώ έχουμε υψηλού επίπεδου μουσικούς. Δεν ξέρω αν οφείλεται στην εκπαίδευση, στο ταλέντο. Τι θα λέγαμε ότι μπορούμε να πούμε έτσι, αν τα παραλληλήσουμε αυτά τα δύο?
1: Σίγουρα και τα δύο συστήματα έχουν πολύ αξιόλογους ανθρώπους. Δηλαδή και στην Ελλάδα, όσο ήμουνα πριν φύγω για την Αμερική, είχα δηλαδή μεγάλη ευλογία να είμαι κοντά σε σημαντικούς ανθρώπους, και μάλιστα πιο πολλοί από αυτούς ήταν τελειόφοιτοι από τον Berkeley και είχαν επιστρέψει φέροντας το δικό τους αέρα και διάθεση εδώ στα εκπαιδευτικά πράγματα, και το ίδιο βρήκα και εκεί. Νομίζω είναι στη θέληση του μουσικού να βρει τους σωστούς ανθρώπους, και στην Ελλάδα μάλιστα μπορείς να βρεις εξαιρετικούς μουσικούς στην παραδοσιακή μουσική, για παράδειγμα. Μουσικούς που δεν μπορείς να τους βρεις στην Αμερική με τίποτα. Δηλαδή τον Πετρολούκα Χαλκιά, το μέντορα το δικό μου, το δάσκαλο, πάντοτε στην Ελλάδα μπορούσα να τον βρω, να μάθω, να κάτσω κοντά του, να πιούμε ένα καφέ, να μου πει μια ιστορία από τα παλιά. Αυτές είναι οι ομοιότητες, ότι υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι και στα δύο συστήματα. Φυσικά η Αμερική είναι λιγάκι μπροστά όσον αφορά τις υποδομές, τις ευκαιρίες νομίζω που υπάρχουν έτσι και αλλιώς στο ίδιο το σύστημα. Και ίσως λιγάκι παραπάνω στην αξιοκρατία. Δεν θέλω να το πιστέψω, αλλά είναι debate αυτή η συζήτηση για το τελευταίο κομμάτι.

0: Εγώ όμως άκουσα ένα όνομα που δεν θέλω να το αφήσω να πέσει κάτω, το οποίο είναι μεγάλο έτσι σαν παρακαταθήκη, μεγάλη παρακαταθήκη του Πετρολούκα, του Χαλκιά, και να προσθέσω εδώ, αν μου επιτρέπετε, και τον αέμνηστο τον Χρήστο τον Ζώτο, ο οποίος πάντα μου έλεγε ότι Γιώργο Βασίλης, ας πούμε κάνω μαθήματα και αυτά λοιπά και τα λοιπά. Στην προηγούμενη συνέντευξή μας ήταν και οι δύο Ζώντες, τώρα βρίσκονται και παίζουν εκεί ψηλά στη γειτονιά των Αγγέλων. Αυτή η γενιά που πέρασε θα αντικατασταθεί, και αν αντικατασταθεί θα έχει το ίδιο χρώμα, τις ίδιες ικανότητες δεξιοτεχνικά με αυτός που πέρασαν? Και ρωτάω έναν άνθρωπο ο οποίος για μένα σήμερα είναι ορισμός του δεξιοτέχνη στον τομέα του.
1: Κοιτάξτε, τώρα η δική μας η γενιά ήταν πολύ τυχερή που μαθήτευσε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή δεν μπορείς να μάθεις αυτή την τέχνη της παραδοσιακής μουσικής και της μουσικής γενικότερα αν δεν είσαι κοντά στους σωστούς δασκάλους. Οπότε στη δική μου περίπτωση πάντοτε θα είναι ευγνώμων και από την μαθητεία δίπλα στο Χρήστο το Ζώτο. Αν και κάναμε λίγα μαθήματα στην Ελλάδα, παίξαμε μαζί πολύ και στην Αμερική και στην Ελλάδα, και αυτό ήταν το πραγματικό σχολείο. Και έπειτα ο Πετρολούκας Χαλκιάς, που αυτός με έμαθε τη μουσική με μη κεφαλαίο, δηλαδή πώς να εκφράζω την παραδοσιακή μουσική από τα πνευστά σε ένα όργανο που έχει χορδές. Θεωρώ σημαντικό για τη νέα γενιά να είναι κοντά στους δασκάλους, γιατί μέσα από εκεί θα πάρεις τις ιστορίες. Οι ιστορίες κουβαλάνε συναισθήματα, ανθρώπινες σχέσεις, και τελικά όταν παίζουμε αυτό το ρεπερτόριο της δημοτικής μουσικής που έχει φτάσει στο σήμερα έπειτα από δεκαετίες ή αιώνες επεξεργασίας, με αυτά τα στοιχεία παίζεις. Δεν παίζεις μόνο με τις νότες ή τη δεξιοτεχνία. Παίζεις με τις ιστορίες και τα βιώματα που κάποια έχεις προλάβει να τα ζήσεις, αλλά λόγω του νεαρού της ηλικίας κάποια τα έχεις μάθει όμως, τα πιο πολλά, τους δασκάλους. Οπότε πιστεύω ότι η νέα γενιά είναι πολύ δυνατή στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή σε όλα τα παραδοσιακά όργανα, με απίστευτο σεβασμό στους δασκάλους, είτε αυτούς που βρίσκονται στη ζωή, είτε αυτούς που έχουν φύγει. Και όταν είχα ρωτήσει τον Χρήστο το Ζώτο, τον δάσκαλο παλιά, του λέω: δάσκαλο, φοβάμαι ότι αυτή η μουσική κάποτε θα πεθάνει. Μου λέει: μη φοβάσαι τίποτα, εγώ σου δίνω εσένα κάποια πράγματα, όπως και σε άλλα παιδιά. Εσείς τα δίνετε παρακάτω, με σεβασμό και μελέτη, και αυτό πάντα θα συνεχίζει. Γιατί η μουσική έχει μια αξία, η οποία δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ.

σε αυτό το σημείο θα βάλουμε μία άνω τελεία στην όντως ενδιαφέρουσα συζήτησή μας με τον Βασίλη Κώστα, μουσικό και συνθέτη, με τον οποίο συνομιλούμε τηλεφωνικά από την πόλη των Ιωαννίνων, όπου ζει και διαμένει, ώστε να συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή μας να συνομιλούμε για όλα όσα πραγματοποιούνται εκεί από το Ηπειρωτικό Ενσάμπλ, και αυτό με αφορμή προσεχή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού με τίτλο «Ήπειρος», αφιερωμένη στον αείδημο Πέτρο Λούκα Χαλκιά.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ακούτε Τρίτο. Είναι η εκπομπή «Κλασικά». Και άλλα. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος. Καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο. Ας πούμε και καλό μήνα, μιας και είναι η πρώτη μας συνάντηση στο μήνα Ιούνιο. Ο μήνας έχει 6 και η σημερινή εκπομπή επικεντρώνεται κυρίως στη ρομαντική περίοδο. Θα σας μιλήσω για την επέτειο από το θάνατο του Πορουμπέσκου και σαν σήμερα ακούστηκαν για πρώτη φορά το έργο του Νταρίς Μιγιό «Ο άνθρωπος και η επιθυμία του», «Η Αιγύπτια Ελένη» του Ρίχαρντ Στράους και επιπλέον έχουμε συνθέτες όπως ο Μπρούκνερ, ο Έργουιν, Λίστ, Μέντελσον, Σούμπερτ, Σούμαν, Σμέτανα και Τάρεγα. Στο τέλος, στα άλλα, Πίτερ Γκάν του Χένρι Μαντσίνι και Χατζηδάκης από τα 30 νυχτερινά. Μείνετε κοντά μας για τις επόμενες 2 ώρες. Θα ακούσουμε τώρα ένα από τα λιγότερα γνωστά τραγούδια, ένα lead για σοπράνο, κλαρινέτο και πιάνο του Σούμπερτ. Ο Αυστριακός συνθέτης το έγραψε το 1828 κατά τους τελευταίους μήνες της ζωής του και έχει τον τίτλο «Der Hirt auf dem Felsen», «Ο βοσκός πάνω στο βράχο», με αριθμό καταλόγου του Deutsch 965. Το ακούμε από τον Behun Mehta, ένα αγόρι σοπράνο.

Ένας ακόμη συνθέτης που γεννήθηκε στη Βιέννη αλλά λιγότερο γνωστός, μη έχοντας σχέση με το βάλς. Ο Χάινριχ Χέρτς γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου του 1803, κάποιες πηγές λένε 1806, γιος μουσικού που του έδωσε τα πρώτα του μαθήματα. Μετά από περαιτέρω σπουδές στο Γκόμπλεντς, ο Χάινριχ Χέρτς εισήλθε στο οδείο του Παρισιού. Δάσκαλός του εδώ ήταν ο Άντον Ράιχα. Στην πρώτη του χρονιά ο Χέρτς πήρε το πρώτο βραβείο για την ερμηνεία του στο πιάνο. Μια επίσκεψη στο Παρίσι το 1821 από τον μεγάλο πιανίστα, συνθέτη και παιδαγωγό Ίγνατς Μόσελες απέδειξε μια ισχυρή επιρροή στο δικό του στυλ. Και έχοντας γίνει πλέον Παριζιάνος, ο Χάινριχ μετέτρεψε το μικρό του όνομα σε Ανδρή. Για το υπόλοιπο της ζωής του η γαλλική πρωτεύουσα παρέμεινε η βάση από την οποία πραγματοποίησε μια εξαιρετικά επιτυχημένη καριέρα ως πιανίστας, συνθέτης, δάσκαλος, εφευρέτης και κατασκευαστής πιάνων. Από τα έργα του Ανδρή Χέρτς και το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο με όπους 34, ένα έργο του 1827, ακούμε το φινάλε του με ερμηνευτή τον Χάουαρτ Σέλι, Βρετανό πιανίστα και τη Συμφωνική της Τασμανίας.

Καλοκαίρι του 1836 στη Βιέννη. Ο σιδηρόδρομος είχε γίνει μόδα και οι εργασίες είχαν ξεκινήσει στην πρώτη δημόσια σιδηροδρομική γραμμή στην Αυστρία από τη Βιέννη στο Μπρεσλάου. Όταν το βάλς Eisenbahn Lust, η απόλαυση του σιδηροδρόμου, παίχτηκε για πρώτη φορά τη χρονιά της σύνθεσής του, το κοινό έπρεπε να αρκεστεί σε μια εικόνα μιας βρετανικής ατμομηχανής η οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί στη νέα γραμμή. Σε μια δεύτερη συναυλία την επόμενη χρονιά, το κοινό μπορούσε πραγματικά να δει από μόνο του το νέο θαύμα στο Augarten, ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα της Βιέννης. Οι περίεργοι μπορούσαν να δουν ακόμη και τη μηχανή να κινείται μερικές δεκάδες μέτρα, όχι πολύ, και την τραβούσαν μάλιστα άλογα. Eisenbahn Lust, ένα βάλς με όπους 89, το αποδίδουμε στα ελληνικά «Η απόλαυση του σιδηροδρόμου», το συνέθεσε ο πατέρας Johann Strauss το 1836.

Από πολύ μικρή ηλικία, ο Φέλιξ Μέντελσον έδειξε τις ικανότητές του και αυτές εξελίχθηκαν χάρη σε ικανούς δασκάλους, ενώ παράλληλα ο πατέρας του του είχε εξασφαλίσει μια ορχήστρα εγχόρδων η οποία θα έπαιζε τα πρώτα του συμφωνικά έργα. Ο Φέλιξ Μέντελσον, 14 ετών, είχε ήδη στο ενεργητικό του 13 συμφωνίες. Στα 15 του ήταν ήδη έτοιμος να παρουσιάσει την πρώτη του συμφωνία, η οποία ακούστηκε για πρώτη φορά στις 14 Νοεμβρίου 1824 σε ιδιωτική συγκέντρωση στο σπίτι του συνθέτη για τα 19 γενέθλια της αδελφής του Φάνη. Η δημόσια εκτέλεση της πρώτης συμφωνίας του Μέντελσον δόθηκε αργότερα στην Gewandhaus της Λειψίας την 1η Φεβρουαρίου 1827. Και από αυτήν την τετραμερή συμφωνία ακούμε το τρίτο μέρος, μινουέτο, με την Φιλαρμονική του Βερολίνου και τον Φον Κάραγιαν.

Εκτός από τα γνωστά έργα για το αριστερό χέρι, έχουμε ένα ακόμη του Λίστ. Χρόνια προσκυνήματος, πρώτος χρόνος Ελβετία. Αυτή η πρώτη συλλογή μιλά για την Ελβετία, την οποία ο Λίστ είχε επισκεφτεί το 1835. Έχει 9 μέρη. Το δεύτερο από αυτά έχει τον τίτλο «Στη λίμνη του Βάλενσταντ». Έχει γραφτεί για το αριστερό χέρι του πιάνου, έργο που αποδίδει την ηρεμία των νερών και το ποιητικό ύφος του Λόρδου Βίρονα, στίχους του οποίου παραθέτει ο Λίστ για να προσδιορίσει τη σχέση του έργου με το τοπίο. Ακούμε τον Λέσλι Χάουαρντ, ο Λακ ντε Βάλενσταντ.

ακόμη ένα από τα τελευταία έργα του Ρόμπερτ Σούμαν. Την ίδια χρονιά που έγραψε και το κονσέρτο για βιολί, το μοναδικό τέτοιο έργο, 1853, εκείνη τη χρονιά παίχτηκε για πρώτη φορά και η

τρίτη σονάτα για βιολί, η οποία χρειάστηκε πάνω από έναν αιώνα ώστε να δημοσιευτεί το 1956. Η τρίτη σονάτα για βιολί είναι το τελευταίο σωζόμενο έργο του Σούμαν. Είναι τετραμερής, ακούμε το δεύτερο μέρος σκέρτσο, με την Άρα Μαλικιάν, την Αρμένια βιολονίστρια και τον Ιβάν Κλάνσκι στο πιάνο.

Μια ιδιαίτερη περίπτωση και μάλλον άγνωστη είναι η ζωή της Γερμανίδας ρομαντικής συνθέτριας Έμιλι Μάγερ, η οποία έμελε να χάσει τη μητέρα της, αργότερα τον πατέρα της και τον δάσκαλό της στη μουσική και έτσι αφιερώθηκε στη μουσική. Μετακόμισε στην πόλη Στέτιν, σήμερα είναι γνωστή η πόλη ως Στέτσιν στην Πολωνία, εκεί όπου οι μικρότεροι αδελφοί της και ο κουνιάδος της είχαν μετακομίσει μετά από το γάμο τους. Συνέχισε να συνθέτει, αλλά έχοντας γράψει 8 συμφωνίες, έστρεψε την προσοχή της στην τελειοποίηση της μουσικής δωματίου. Οι ιστορικοί εξακολουθούν να συγκεντρώνουν το έργο της Έμιλι Μάγερ, αλλά ορισμένες παρτιτούρες της χάθηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όταν βομβαρδίστηκαν βιβλιοθήκες. Φαίνεται πως έγραψε τουλάχιστον 7 σονάτες για βιολί, 11 για τσέλο, 8 τρίο με πιάνο, 7 κουαρτέτα εγχόρδων, 8 συμφωνίες, 7 εισαγωγές, ένα κονσέρτο για πιάνο και μια ημιτελή όπερα. Η Έμιλι Μάγερ έφυγε από τη ζωή στις 10 Απριλίου του 1883 στα 71 της χρόνια. Και αυτό που ακούμε τώρα είναι το δεύτερο μέρος σκέρτσο από την σονάτα για βιολί όπως 19. Είναι η βιολονίστρια από τη Σερβία, Αλεξάνδρα Μασλοβάριτς. Έργο του 1867.

Το έτος 1840, ο Σμέτανα ήταν μόλις 16 ετών και ήταν τότε που έγραψε μία πόλκα, μία σύντομη πόλκα που διαρκεί περίπου 4 λεπτά. Λουιζίνα Πόλκα. Για σόλο πιάνο την έγραψε, αλλά υπάρχουν και ενδιαφέρουσες μεταγραφές όπως αυτή που θα ακούσουμε τώρα για κοντραμπάσο και πιάνο από τον κοντραμπασίστα Ίντι Στιβίν και την πιανίστρια Άλις Σπρίνγκς. Σμέτανα, Λουιζίνα Πόλκα.

Οι συνθέσεις με τις οποίες ο Γιώχαν Στράους γιος τίμησε την Μαρίτα Λιονί δεν ήταν οι μόνες φορές που αισθάνθηκε υποχρεωμένος να επενέσει κάποιον χορευτή. Ας θυμηθούμε όμως ποια ήταν η Μαρίτα Λιονί ή Μαρία Ταλιόνι, Σουηδέζα χορεύτρια του μπαλέτου και σημαντική μορφή του ευρωπαϊκού χορού. Επανέρχομαι στον Γιώχαν τον νεότερο. Λίγο πριν ο Στράους φύγει από τη Βιέννη, τον Ιούλιο του 1853, για τις καθυστερημένες διακοπές ανάρρωσής του, η Ισπανίδα χορεύτρια Πεπίτα Ντόλιβα έκανε την πρώτη από τις πολλές θριαμβευτικές εμφανίσεις της στο Καρλ Τεάτερ. Η εντυπωσιακή επιτυχία της οδήγησε σε πολυάριθμες εκδηλώσεις προς τιμήν της και ήταν σε μία από αυτές στην αίθουσα χορού Σπέρλ την 1η Αυγούστου 1853, όταν ακούστηκε εκεί για πρώτη φορά η Πεπίτα Πόλκα, όπως 138, του Γιώχαν Ιού.

Πόσες συμφωνίες έγραψε ο Άντον Μπρούκνερ? Δεν υπάρχει αμφιβολία για την τελευταία του, που ήταν η ένατη και δουλεύε πάνω σε αυτήν όταν έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας το φινάλε ημιτελές. Αλλά η πρώτη συμφωνία, η οποία ολοκληρώθηκε το 1866, δεν ήταν η πρώτη του. Είχε γράψει νωρίτερα και μια συμφωνία σε ρε ελάσσονα και της έθεσε τον αριθμό 0, ή αλλιώς την ούλτε, η μηδενική. Αλλά και πριν από τη μηδενική, είχε γράψει κι άλλη. Καταρχάς, δεν ήθελε να ξεκινήσει να γράφει την ένατη, επειδή ένιωθε όπως ο Μπετόβεν. Φοβόταν μάλλον πως ένα τέτοιο έργο θα σημάδευε και το τέλος της ζωής του. Τελικώς αποδείχθηκε πως είχε δίκιο. Γιατί η κατάρα της ένατης συμφωνίας ακολούθησε πολλούς συνθέτες αφού έφυγαν από τη ζωή λίγο μετά από τη σύνθεσή της ή πριν να την ολοκληρώσουν καν. Όπως ο Μπετόβεν, Σούμπερτ, Μπρούκνερ, Ντβόρζακ, Μάλερ, Γκλαζουνόφ, Βον Βίλιαμς και άλλοι. Ενώ ξεκίνησε ο Μπρούκνερ να σχεδιάζει την ένατη συμφωνία του το 1887, ήταν πολύ απασχολημένος και την άφησε, ενώ ασχολήθηκε με αυτήν ξανά 4 χρόνια αργότερα. Αλλά ήταν πολύ αργά. Η υγεία του Μπρούκνερ συνεχώς χειροτέρευε και μέχρι το θάνατό του το 1896 είχε γράψει μόνο 3 μέρη. Ένα γιγαντιαίο πρώτο μέρος, ένα παραδοσιακό σκέρτσο στο δεύτερο, αυτό που θα ακούσουμε, και ένα ήπιο και μελωδικό τρίο. Ακούμε τη συμφωνική του Σινσινάτη που διευθύνει ο Ισπανός αρχιμουσικός Χεσούς Λόπεθ Κόβος.

Ελπίζω να απολαύσατε την ημιτελή του Μπρούγκνερ, την ένατη συμφωνία του, με την οποία βρεθήκαμε στο μέσον περίπου της εκπομπής. Και θα ακολουθήσει η μουσική του Ανρί Βιετάμπ. Η πόλη Ντνίπρο βρίσκεται σήμερα στην Ουκρανία και είναι η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας με περίπου 1 εκατομμύριο κατοίκους. Το 1924 ανήκε στην τέως Σοβιετική Ένωση και εκεί, σε αυτήν την πόλη, γεννήθηκε ένας μεγάλος βιολονίστας. Ο Λεωνίντ Κόγκαν, τον οποίο θα ακούσουμε τώρα μαζί με τον επίσης Ουκρανό πιανίστα Εμίλ Γκίλελς. Και ερμηνεύουν από τα 3 κομμάτια σαλονιού όπους 32 το δεύτερο, ένα ροντίνο για βιολί και πιάνο που έγραψε ο Βέλγος συνθέτης Ανρί Βιετάμ. Έργο του 1881. Λεωνίντ Κόγκαν, Εμίλ Γκίλελς.

Όταν ήταν 21 ετών, ο Πολωνός συνθέτης και πιανίστας Μόριτς Μοσκόφσκι, 1875, έλαβε τη θέση του καθηγητή στο οδείο του Βερολίνου, επαναλαμβάνω, μόλις στα 21 του χρόνια. Αργότερα πολιτογραφήθηκε Γερμανός και μεταξύ των μαθητών του στο οδείο του Βερολίνου ήταν και ο Χωακίν Τουρίνα. Στη συνέχεια, ο Μοσκόφσκι ταξίδεψε επιτυχώς σε όλη την Ευρώπη με τη φήμη του εξαιρετικού πιανίστα και του λαμπρού συνθέτη. Το 1876 ο Μοσκόφσκι είχε γράψει ένα έργο, τους Ισπανικούς χορούς όπως 12, αυτοί ήταν 5, τους οποίους θα ακούσουμε όλους και σας αναφέρω τους τίτλους τους. Φλαμέγκο, Ρομάντσα στην Κόρδοβα, Χουάνα από την Ανταλουσία, Μαλαγένια και Μπολέρο. Τους ακούμε από τη Συμφωνική του Λονδίνου που διευθύνει ο Αταούλφο Αρτζέντα.

Μπορεί ο Ρουμάνος αυτός συνθέτης να έζησε στο δεύτερο ήμιση του 19ου αιώνα, στην καρδιά της ρομαντικής περίοδου, αλλά έζησε μόλις 30 χρόνια. Τσιπριάν Πορουμπέσκου γεννήθηκε στην Μπουκοβίνα το 1853 και ήταν ένας από τους πιο διάσημους Ρουμάνους συνθέτες της εποχής του. Στα 24 του χρόνια, 1877, ο Τσιπριάν Πορουμπέσκου συνελήφθη από τις αυστριακές αρχές λόγω των πολιτικών του πεποιθήσεων για την ανεξαρτησία της Μπουκοβίνα, της ιδιαίτερης πατρίδας του. Κατά τη διάρκεια της κράτησης προσβλήθηκε από φυματίωση και αργότερα αφέθηκε ελεύθερος αφού κρίθηκε αθώος. Όμως έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 30 ετών στη Στούπτσα στις 6 Ιουνίου του 1883, μόλις στα 30 του χρόνια, πόλη η οποία μετονομάστηκε αργότερα σε Τσιπριάν Πορουμπέσκου προς τιμήν του. Μπαλάντα για βιολί και ορχήστρα του Πορουμπέσκου έγινε σύντομα το πιο δημοφιλές του έργο και ένα έργο αναφορά στη ρουμανική κλασική μουσική του 19ου αιώνα. Στην απομόνηση στη Στούπτσα ο συνθέτης διαλογίστηκε, συνέταξε και μετά ολοκλήρωσε το έργο αυτό γεματοποίηση και πικρή νοσταλγία με φως και σκιά. Μπαλάντα για βιολί και ορχήστρα του Πορουμπέσκου και όπου 29, έργο του 1880. Αυτή είναι μια διασκευή σε ύφος jazz από το δίσκο Classics in Jazz νούμερο 4.

Εκεί γύρω στο 1900, ο Φρανσίσκο Τάρεγα έγραψε ένα πολύ ωραίο κιθαριστικό έργο. Μέσα στα τόσα που είχε γράψει ο ίδιος, υπενθυμίζω, είχε γράψει περίπου 80 έργα δικά του και είχε κάνει περίπου 120 μεταγραφές έργων άλλων συνθετών. Εδώ πρόκειται για ένα βάλς που έγραψε ο ίδιος, Las Dos Hermanitas, οι δυο αδελφές, που ακούμε από έναν μεγάλο και αείμνηστο Ισπανό κιθαριστή, τον Σελεδόνιο Ρομέρο.

Είναι μια όπερα σε δύο πράξεις του γερμανού συνθέτη Ρίχαρντ Στράους. Η Αιγυπτία Ελένη, που έκανε πρεμιέρα στη Σέμπερ Όπερα της Δρέσβης με γερμανικό λιμπρέτο του Χόφμανσταλ. Ως έμπνευση για την ιστορία, ο ποιητής χρησιμοποίησε πηγές από τον Ευρυπίδη, την Ελένη και τον Στησίχορο. Ο Στράους έκανε αλλαγές στην όπερα 5 χρόνια μετά από την πρεμιέρα της. Πρωταγωνιστούν σε αυτήν η ωραία Ελένη της Τρίας, ο σύζυγός της Μενέλαος, η κόρη του Σερμιόνη και άλλοι. Σύμφωνα με τα αρχαία κείμενα και το λιμπρέτο, επιστρέφοντας ο Μενέλαος από την Τρία, έχει κατά νου, σεβόμενος την ιερή ηθική, να θανατώσει την άπιστη Ελένη. Μέσα από ένα κοχύλι με μαντικές ικανότητες, το κοχύλι υποδίεται μια κοντράλτο, η νύφη Έθρα της Αιγύπτου πληροφορείται τις βλέψεις του, προκαλεί θαλασσοταραχή και ναυαγεί το πλοίο του Μενέλαου. Επινοεί την ιστορία με το είδωλο της Ελένης που βρέθηκε στην Τρία, ενώ η αληθινή μεταφέρθηκε στην Αίγυπτο, όπου πιστή και αφοσιωμένη περίμενε το σύζυγό της. Από την όπερα «Η Αιγυπτία Ελένη, όπους 75» του Ρίχαρντ Στράους, ακούμε από τη δεύτερη πράξη «Τη Γαμήλια Νύχτα» με την σοπράνο Λεοντίν Πράις, τη φιλαρμονική της Βιέννης και τον Κάραγιαν.

Το μπαλέτο «Ο άνθρωπος και η επιθυμία του», βασισμένο σε σενάριο του διπλωμάτη Πολ Κλοντέλ, γράφτηκε στη Βραζιλία και είναι το πρώτο από τα μπαλέτα του Νταριής Μιγιό. Πρόκειται για ένα αλληγορικό χορευτικό δράμα με κεντρικό θέμα του τη σχέση του ανθρώπου με τον εξωτερικό αλλά και τον εσωτερικό του κόσμο. Ανέβηκε για πρώτη φορά στο Παρίσι στις 6 Ιουνίου του 1921 από τα Σουηδικά Μπαλέτα. Ενορχιστρώθηκε από το συνθέτη για 4 φωνές που τραγουδούν χωρίς λόγια, 12 όργανα και 15 κρουστά. Το έργο «Ο άνθρωπος και η επιθυμία του», του Νταριής Μιγιό, με όπου 48, έχει 8 μέρη που συνήθως παίζονται συνεχόμενα και διαρκεί συνολικά 20 λεπτά. Θα ακούσουμε το 7ο από τα 8 μέρη, «Ο χορός του πάθους», με την ορχήστρα της Λίλ.

μουσική από μια παλιά γερμανική ταινία του 1929. Ich küsse Ihre Hand, Madame. Φιλώ το χέρι σας, Madame. Στην ταινία αυτή του 1929 πρωταγωνιστούσε η Marlene Dietrich. Και ενώ η ταινία δεν έχει ηχητικό διάλογο, κυκλοφόρησε με συγχρονισμένη μουσική. Η Madame Gérard είναι μια διαζευγμένη που ζει τη μεγάλη ζωή στο Παρίσι. Ο σημερινός εραστής της είναι ο υπέρβαρος Πέρσι, αλλά στη συνέχεια γνωρίζει έναν κόμι και στρέφει το βλέμμα της πάνω του. Τότε ακούει από τον πρώην σύζυγό της ότι ο Λέρσκι δεν είναι κόμις, αλλά σερβιτόρος. Ο τενόρος Ρίχαρντ Τάουμπερ ακούγεται να τραγουδά το ομώνυμο τραγούδι που έγινε παγκόσμια επιτυχία εκείνη τη χρονιά. Μεταφράστηκε και ηχογραφήθηκε σε δεκάδες γλώσσες, όπως το «I kiss your hand, madam» στα αγγλικά. Είναι ο γερμανός τενόρος Φρίτς Βούντερλιχ.

Εμείς οι παλαιότεροι θυμόμαστε χαρακτηριστικά τις παλιές σειρές της ασπρόμαυρης ή της πρώτης έγχρωμης τηλεόρασης. Έτσι, ελάτε να θυμηθούμε εκείνη την παλιά τηλεοπτική σειρά Peter Gunn σε σκηνοθεσία του Blake Edwards. Η τηλεοπτική σειρά ξεκίνησε να προβάλλεται από το NBC το 1958 έως το 60 και αργότερα από το ABC. Τη μουσική της τηλεοπτικής αυτής σειράς έγραψε ο Henry Mancini. Ακούμε τώρα τον Ray Anthony και την ορχήστρα του.

Στα τέλη του 1946, ο Αλέξης Δαμιανός είχε γράψει ένα θεατρικό έργο με τίτλο «Το καλοκαίρι θα θερήσουμε». Το έργο απηχούσε τις μεταπολεμικές προσδοκίες, ή ακριβέστερα τις προσδοκίες μέσα από την πολυπόθητη απελευθέρωση. Τη μουσική και τους στίχους για το χωρικό Δέλτα Εικόνας της παράστασης είχε γράψει ο Μάνος Χατζηδάκης. Ο τίτλος του και ο πρώτος στίχος της καθεμιάς από τις δύο στροφές του είναι ο γνωστός από αργότερα «Τα παιδιά κάτω στον κάμπο». Και αυτό το τραγούδι ακουγόταν και στην ταινία Sweet Movie του 1974, μια ταινία avant-garde, μια γιουγκοσλαβική παραγωγή. Σήμερα θα το ακούσουμε από το δίσκο 30 νυχτερινά σε ενορχήστρωση του Τάσου Καρακατσάνη με τον Μάνο Χατζηδάκη στο πιάνο.

Ελπίζω να απολαύσατε το τελευταίο μουσικό θέμα, τα παιδιά κάτω στον κάμπο, σε αυτήν την ορχιστρική εκδοχή. Και έτσι ολοκληρώσαμε και τα κλασικά και τα άλλα. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και βεβαίως θα συνεχίσετε να ακούτε τρίτο πρόγραμμα. Πολλά και ενδιαφέροντα ακολουθούν. Είμαι ο Νίκος Κανελόπουλος και σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 8.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

δεν είναι η μοναδική φορά, ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία, που όταν πρωτοπαρουσιάζεται ένα έργο, οι αντιδράσεις του κοινού, των ειδικών, των κριτικών, ακόμη και των μουσικών, είναι διαμετρικά αντίθετες με τη μετέπειτα αποδοχή του. Γιουχαΐσματα, προσβλητικά σχόλια και ό,τι άλλο αρνητικό μπορείτε να φανταστείτε. Τόσο υποτιμητικά που κάποιοι συνθέτες συχνά χάνουν την αυτοεκτίμησή τους σε τέτοιο βαθμό που όχι μόνο σταματούν να γράφουν, αλλά οδηγούνται και σε κατάθλιψη. Θυμηθείτε τον Ραχμάνινοφ. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Οι λόγοι είναι πολλοί και διαφορετικοί σε κάθε περίπτωση. Προκαταλήψεις, αθέμητος ανταγωνισμός, κακές ερμηνείες, αλλά ο πιο συχνός λόγος είναι η αδυναμία των ακροατών να κατανοήσουν και να συναισθανθούν κάτι καινούριο, κάτι πρωτότυπο. Ο Νικολάι Ρουμπενστάιν ήταν ένας από τους μεγαλύτερους πιανίστες και μαέστρους της εποχής του. Έζησε από το 1835 έως το 1881. Σπούδασε εκτός από μουσική, νομικά και ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας. Ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στους καλλιτεχνικούς κύκλους της πόλης. Εργάστηκε ως διευθυντής και καθηγητής πιάνου στο οδείο της Μόσχας. Ο αδελφός του, ένας άλλος εκπληκτικός πιανίστας, ο Άντων Ρουμπενστάιν, του συνέστησε τον Τσαϊκόφσκι, τον οποίο διόρισε ως καθηγητή θεωρίας της μουσικής στο οδείο. Του πρόσφερε και κατάλημα στο ίδιο του το σπίτι. Η σχέση τους ήταν στενή. Ο Ρουμπενστάιν ενθάρρυνε τον Τσαϊκόφσκι να συνθέτει μουσική και έκανε ό,τι μπορούσε για να προωθήσει τα έργα του. Διεύθυνε τις πρεμιέρες σχεδόν κάθε ορχιστρικής σύνθεσής του. Ο νεαρός συνθέτης ήταν πολύ ευγνώμων για την υποστήριξη του Ρουμπενστάιν και αφιέρωσε περισσότερα έργα του σε εκείνον παρά σε οποιονδήποτε άλλον. Όμως υπάρχει ένα περιστατικό στη σχέση τους που πλήγωσε πολύ τον Τσαϊκόφσκι. Ο Τσαϊκόφσκι ήλπιζε ότι ο Ρουμπενστάιν θα έπαιζε το πρώτο κονσέρτο του για πιάνο σε μία από τις συναυλίες του 1875 της Ρωσικής Μουσικής Εταιρείας στη Μόσχα. Γι' αυτό, μόλις ολοκλήρωσε το κονσέρτο του, έτρεξε να του το παρουσιάσει. Παρόν ήταν και ένας άλλος φίλος του, ο Ρώσος κριτικός, δάσκαλος και πιανίστας Νικολάι Χούμπερτ. Ήταν παραμονή Χριστουγέννων του 1874. Αυτό που συνέβη σε εκείνη την ακρόαση έγινε ένα από τα πιο πολύ συζητημένα περιστατικά στη βιογραφία του συνθέτη. Το περιγράφει ο ίδιος ο Τσαϊκόφσκι σε επιστολή του στην πάμπλουτη Ρωσίδα Βαρόνη Ναντιέζντα Φουν Μέκ, η οποία τον υποστήριζε οικονομικά επί 13 χρόνια, δίνοντάς του τη δυνατότητα να αφοσιωθεί στη σύνθεση με μοναδικό όρο να μην συναντηθούν ποτέ. Ο Τσαϊκόφσκι της γράφει: «Έπαιξα στον Νίκολαι Ρουμπενστάιν το πρώτο μέρος του κοντσέρτου. Ούτε μια λέξη, ούτε μια έκφραση. Φανταστείτε την αμηχανία και την απογοήτευση που νιώθει κάποιος όταν έχει μαγειρέψει και έχει σερβίρει το δείπνο στον καλεσμένο του και εκείνος τρώει, ανέκφραστος, χωρίς να λέει ούτε μια καλή κουβέντα, έστω από ευγένεια». Οπλίστηκα με υπομονή και συνέχισα στο τέλος. Πάλι σιωπή. Σηκώθηκα από το πιάνο και ρώτησα: «Λοιπόν?» Εν τέλει ο Ρουμπενστάιν μίλησε. Στην αρχή ήρεμα, έπειτα όλο και με μεγαλύτερη ένταση. Χαρακτήρισε το κονσέρτο μου άχρηστο. Είπε επίσης ότι δεν μπορεί να παιχθεί. Τα μέρη του δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Είναι τόσο άτεχνα γραμμένα που δεν επιδέχονται διορθώσεις, βελτιώσεις. Το έργο το χαρακτήρισε κακό, τετριμένο, κοινότυπο. Είπε μάλιστα ότι είχα κλέψει από άλλους συνθέτες σε διάφορα σημεία. Μόνο 1-2 σελίδες άξιζαν κάτι κατά τη γνώμη του. Όλες τις υπόλοιπες καλύτερα να τις έσκιζα. Αυτό που ήταν απερίγραπτο είναι ο τόνος που μου μιλούσε. Αν κάποιος τα άκουγε όλα αυτά, θα πίστευε ότι είμαι ένας τρελός με μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του που ήρθε να καταθέσει ένα σκουπίδι σε έναν διακεκριμένο μουσικό. Ο Χούμπερτ, που ήταν παρόν, είχε σοκαριστεί ακούγοντας τον Ρουμπενστάιν να μου τα ψάλει με αυτόν τον τρόπο, με τέτοια περιφρόνηση. Με τρόπο που δεν θα μιλούσε ούτε στον πιο ατάλλαντο μαθητή του. Μετά όμως, ο Χούμπερτ συμφώνησε, επιβεβαιώνοντας την άποψη του Ρουμπενστάιν. Απλώς εκφράστηκε
λίγο πιο ήπια. Η όλη σκηνή με είχε κάνει εξωφρενών. Δεν είμαι κανένα παιδάκι που προσπαθεί να γράψει την πρώτη του σύνθεση. Δεν χρειάζομαι μαθήματα από κανέναν, ιδίως όταν οι παρατηρήσεις εκφράζονται τόσο επιθετικά και προσβλητικά. Αυτό που χρειάζομαι και θα χρειάζομαι πάντα είναι μια φιλική, επικοδομητική κριτική. Όμως εδώ δεν επρόκειτο για κάτι τέτοιο. Ήταν μια προσβλητική μομφή με στόχο να με πληγώσει. Έφυγα από το δωμάτιο χωρίς να πω ούτε λέξη. Τότε ο Ρουμπινστάιν ήρθε κοντά μου και βλέποντας πόσο είχα στεναχωρηθεί, επανέλαβε ότι το κοντσέρτο μου δεν είναι καλό, αλλά είπε ότι αν έκανα κάποιες διορθώσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις του, θα μου έκανε την τιμή να το παίξει στη συναυλία του. «Δεν θα αλλάξω ούτε μία νότα», απάντησα. «Θα το δημοσιεύσω ακριβώς όπως είναι». Το κοντσέρτο για το οποίο εκφράστηκε τόσο απαξιωτικά ο Νίκολαϊ Ρουμπενστάιν, συνεπικουρούμενος από τον κριτικό Νικολάι Χούμπερτ, έμελε να γίνει ένα από τα δημοφιλέστερα, αν όχι το δημοφιλέστερο ρομαντικό κοντσέρτο για πιάνο, ένα από τα αριστουργήματα συνολικά της πιανιστικής φιλολογίας. Ο Ρουμπενστάιν αναθεώρησε την άποψή του για το έργο λίγα χρόνια αργότερα. Ωστόσο, την πρεμιέρα, ο Τσαϊκόφσκι την εμπιστεύτηκε σε έναν Γερμανό πιανίστα, τον Hans von Bülow, στον οποίο αφιέρωσε και το έργο. Ο Bülow ετοιμαζόταν να κάνει περιοδία στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον Τσαϊκόφσκι, που είχε κλονιστεί εμπιστοσύνη του στο έργο ύστερα από όσα του είπε ο Ρουμπενστάιν. Αυτό ήταν ιδιαίτερα βολικό, αφού δεν θα διακινδύνευε να παιχτεί στη Μόσχα, όπου αν δεν πήγαινε καλά, θα χρειαζόταν να υπομείνει την ταπείνωση μέσα στην πατρίδα του. Η πρώτη δημόσια παρουσίαση του έργου έγινε τον Οκτώβριο του 1875 στη Βοστόνη και ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο πέμπτο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο, το κοντσέρτο αριθμός 1, σε σύμφυση Ελλάσσονα του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι. Το έργο το έχω παρουσιάσει ξανά, πολλά χρόνια πριν, σε ερμηνεία αναφοράς. Σήμερα όμως θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια ηχογράφηση του 2015 με εκπληκτικό ήχο. Με σολίστ, μια πολυβραβευμένη νεαρή Ιταλίδα πιανίστα, μόλις 22 ετών τότε. Δίπλα της, μια από τις καλύτερες ορχήστρες της Ιταλίας και ένας εξαιρετικός μαέστρος. Κυρίες και κύριοι, το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 1, σε σύμφεση Ελλάσσονα του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι, με την Μπεατρίτσε Ράνα στο πιάνο και την ορχήστρα της Εθνικής Ακαδημίας της Αγίας Κικιλίας με διευθυντή τον Αντώνιο Παπάνο. Νικόλας Βιβλάκης, από το τρίτο πρόγραμμα, καλή ακρόαση.

Ήταν το πρώτο μέρος από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 του Τσαϊκόφσκι. Το δεύτερο μέρος ανοίγει με μια σύντομη εισαγωγή, με τα έγχορδα να παίζουν σιγανά, πιτσικάτο, έως ότου το φλάουτο παρουσιάζει το πολύ γλυκό θέμα. Το πιάνο ακολουθεί στην ίδια ρομαντική ατμόσφαιρα. Πιάνο, πνευστά και έγχορδα στριφογυρίζουν στον αργό ρυθμό και ξαφνικά το πιάνο θα αλλάξει το κλίμα με γρήγορα περάσματα και θα οδηγήσει στο πρεστίσιμο, το οποίο είναι βασισμένο στη μελωδία του γαλλικού τραγουδιού «Πρέπει να διασκεδάζεις, να χορεύεις και να γελάς». Η ορχήστρα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα, έως ότου μια σύντομη καντέντσα θα μας επιστρέψει από το πρεστίσιμο στο αρχικό τέμπο, στον εναρκτήριο χορό με την επανάληψη του γλυκύτατου θέματος, το οποίο σβήνει σιγά σιγά σαν ένας ερωτικός αποχαιρετισμός, που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά για να καθυστερήσει όσο είναι δυνατόν ο αποχωρισμός. Παίζει η ορχήστρα της Εθνικής Ακαδημίας της Αγίας Κικιλίας με διευθυντή τον Αντώνιο Παπάνο και σολίστ την Ιταλίδα πιανίστα Μπεατρίτσε Ράνα.

Ήταν το δεύτερο μέρος από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 του Τσαϊκόφσκι. Το τρίτο μέρος είναι εντυπωσιακό, δυναμικό. Εδώ οι εναλλαγές έρχονται η μία μετά την άλλη μέσα σε ένα κατηγιστικό ρυθμό παρουσίασης των θεμάτων. Το μέρος αυτό ξεκινά με τη μελωδία από ένα ουκρανικό λαϊκό τραγούδι, το οποίο αντιπαραβάλλεται με ένα εκτεταμένο ρομαντικό θέμα που πρωτακούγεται από τα έγχορδα. Αν και γεννημένος στη ρωσική πόλη Βοτκίνσκα, ο Τσαϊκόφσκι είχε καταγωγή από την Ουκρανία και περνούσε κάθε χρόνο αρκετούς μήνες εκεί, όπου συνέθεσε πάνω από 30 έργα. Στην Ουκρανία έλεγε ότι βρήκε την ψυχική ηρεμία που είχε αναζητήσει ανεπιτυχώς στη Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη. Ο Ρώσος συνθέτης γνώριζε και αγαπούσε την Ουκρανική λαϊκή μουσική για τη μελωδικότητα και το βαθυλυρισμό της. Και αυτές οι σημαντικές μουσικές επιρροές βρήκαν το δρόμο τους σε μερικές από τις πιο γνωστές συνθέσεις του, συμπεριλαμβανομένου του κονσέρτου για πιάνο αριθμός 1 σε σύμφεση Λάσσονα. Ένας ουκρανικός ύμνος στην Άνοιξη, στο τελευταίο μέρος του πλέον αγαπητού έργου για πιάνο του Τσαϊκόφσκι. Ερμηνεύει η Ορχήστρα της Εθνικής Ακαδημίας της Αγίας Κικιλίας με διευθυντή τον Αντώνιο Παπάνο και σολίστ την Ιταλίδα πιανίστα Μπεατρίτσε Ράναμ.

από εκπληκτική τεχνικά ηχογράφηση του 2015. Το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 του Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι. Έπαιξε η ορχήστρα της Εθνικής Ακαδημίας της Αγίας Κικιλίας με διευθυντή τον Αντώνιο Παπάνο και σολίστ την πολυβραβευμένη Ιταλίδα πιανίστα Μπεατρίτσε Ράνα, που τότε ήταν 22 χρόνων. 22 χρόνων ήταν και ο Σεργκέι Τανέγεφ όταν έπαιξε το Μάιο του 1876 αυτό το κονσέρτο για πρώτη φορά στη Μόσχα. Διεύθυνε ο Νικολάι Ρούμπινστάιν, αυτός που είχε χαρακτηρίσει το κονσέρτο άχρηστο, είχε μιλήσει με τα χειρότερα λόγια. Στο κοινό ήταν και η Ρωσίδα Βαρόνη Ναντιέζντα Φον Μέκ, η οποία υποστήριζε οικονομικά τον Τσαϊκόφσκι. Όπως λέει η ίδια, με την έναρξη οι επικοί τόνοι του έργου την παρέσυραν με την ορμή τους και ένιωσε σαν ο Μότσαρτ και ο Μπετόβεν να επέστρεψαν στη γη με τα χαρακτηριστικά και το όνομα κάποιου άλλου, του Τσαϊκόφσκι. Μετά τη συναυλία γράφει στον Τσαϊκόφσκι ανάμεσα σε άλλα τα εξής. «Αξιότιμε Πιότρ Ίλιτς, επιτρέψτε μου να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου. Θα ήταν άσκοπο να σας εκφράσω το θαυμασμό μου, αφού χωρίς αμφιβολία έχετε συνηθίσει να ακούτε επένους ανωτέρω επίπεδο. Το μόνο που θα σας πω είναι πως χάρη στη μουσική σας η ζωή γίνεται πιο εύκολη και πιο ευχάριστη». Ναντιέζντα Φον Μέκ. Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο 5ο επεισόδιο μια σειράς με μερικά από τα ωραιότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο μεταδώσαμε το πρώτο του Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι. Ως το τέλος, ο Κύριλ Πετρένκο οδηγεί τη Φιλαρμονική του Βερολίνου στο τελευταίο μέρος της 6ης Συμφωνίας του Τσαϊκόφσκι. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Νικόλας Βιβλάκης από το 3ο πρόγραμμα. Γεια σας.

0: Κλασικά τρίτο. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
2: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

Με τον Madame Force στο Αναγεννησιακό Λαούτο ακούσαμε χορό Καλάτα του Μιλανέζου λαουτίστα συνθέτη Ιωάν Αμπρόζιο Ντάλτσα. Τον συναντάμε στη Βενετία του 1508, που η μουσική του με τις ισπανικές επιρροές είναι ιδιαίτερα αγαπητή. Απόδειξη το ότι ο εκδότης μουσικής ο Ταβιάνο Πετρούτσι, αν όχι ο μοναδικός ένας από τους τρεις σε όλη την Ευρώπη, και μέχρι το 1520 με εξασφαλισμένο το μονοπόλιο στις μουσικές εκδόσεις στη Βενετία με άδεια του Δόγη, εκδίδει αυτή τη χρονιά ακόμη μια συλλογή του Ντάλτσα. Ο χορός Καλάτα συμπεριλαμβάνεται στο τέταρτο βιβλίο με ταμπουλατούρες για λαούτο, στην πλειοψηφία του συνθέσεις χορών στον παλμό της μουσικής του δρόμου, που μπαίνουν με αυτόν τον τρόπο στα σπίτια των ευγενών όλης της Ευρώπης. Από αυτή τη Βενετία της πρώιμης αναγέννησης, που ήδη αγαπά τη μουσική και λόγω και του εκδότη της, είναι ήδη με κάποιο τρόπο κέντρο της μουσικής δημιουργίας, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, ας ξεκινήσουμε για τον επόμενο μουσικό προορισμό μας. Διασχίζουμε περίπου δύο αιώνες για να σταθούμε στη Ρώμη του 1700, επίσης για μια μεγάλη εμπορική επιτυχία της εποχής πανευρωπαϊκός. Μουσική από τη νέα συλλογή 47χρονου συνθέτη του μεγάλου αστεριού της Ρώμης. Περιλαμβάνει 12 σονάτες για βιολί, που σημαίνει βιολί, και μπάσο κοντίνου, συνήθως από βιολόνε, βαθύτερου ήχου, δηλαδή και μεγαλύτερου σε μέγεθους εγχόρδου με δοξάρι και τσέμπαλο. Η συλλογή περιλαμβάνει και εκκλησιαστική και κοσμική μουσική, είναι μοιρασμένη, και σονάτες ντακέζα και σονάτες στα κάμερα. Πέρα από την υπέροχη μουσική, είναι ένας ακόμα λόγος για την εμπορική της επιτυχία. Τα επόμενα χρόνια ξεπερνά τις 50 επίσημες εκδόσεις και ακόμα περισσότερες πειρατικές. Ξεπερνά τα όρια της Ρώμης, της Ιταλικής επικράτειας. 17 χρόνια μετά το θάνατο του συνθέτη, το 1736, από αυτές τις σονάτες εκδίδονται σε εκδοχή για ξύλινο φλάουτο από Γάλλο εκδότη στο Παρίσι. Σε αυτή την εκδοχή απόδειξη της διάρκειας το χρόνο θα ακούσουμε μουσική από την τελευταία σονάτα της αρχικής συλλογής, από σονάτα τα κάμερα, με σειρά παραλλαγών πάνω σε διάσημη, πολύ αγαπητή, επαναλαμβανόμενη αλληλουχία συγχορδιών με πορτογαλικές ρίζες, γνωστή ως λαφολία. Από την σονάτα αριθμός 12 σε σόλε λάσονα για βιολί όπους 5 του Αρκάντζελο Κορέλι, πρώτη σύνθεση σονάτα με το θέμα της φωλία, αντάτζιο, αλέγκρο, αντάτζιο, και την τελευταία παραλλαγή αλέγκρο με τον Φρανς Μπρούγκερ στη φλογέρα με ράμφους, την Άνερ Μπίλσμα στο τσέλο και τον Γκούσταβ Λεόνχαρτ στο τσέμπαλο.

Από το Λονδίνο πεταγόμαστε ως το Παρίσι του 1800, ίσως και λίγο νωρίτερα, στο Παρίσι του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, όπου ο γιος ενός ελοποιού με πραγματικό ταλέντο και σκληρή δουλειά, από τη χοροδία της εκκλησίας της μικρής πόλης του Ζουανβίγια, είναι πλέον καταξιωμένος βιρτουόζος σολίστας, καθηγητής στο νεοσύστατο κονσερβατουάρ, παίζει φαγκότο στην ορχήστρα της όπερας του Παρισιού και γράφει μουσική για την μπάντα πνευστών της Εθνικής Φρουράς. Είναι το αστέρι της οργανικής μουσικής και κυρίως της μουσικής για πνευστά. Ήρθαμε για μουσική από το πρώτο-τελευταίο κοντσέρτο του για φλάουτο, το οποίο όπως πάντα παίζει ο ίδιος στο κοινό του Παρισιού, που θαυμάζει για άλλη μια φορά το ταλέντο του, τον ήχο του, τη μουσική του. Και οι κριτικοί συμφωνούν, λένε πως είναι το καλύτερο, το πιο όριμο, το πιο ολοκληρωμένο κοντσέρτο του. Αν τελικά οι ημερομηνίες είναι σωστές, όλα αυτά συμβαίνουν μόλις 2 χρόνια πριν καταρρεύσει. Ίσως από τη σκληρή δουλειά ή ακόμα και από την πολύ μεγάλη επιτυχία, και οδηγείται σε ψυχιατρικό άσυλο που περνά τους τελευταίους μήνες στη ζωή του. Και η απόδειξη του αποτυπώματος της μουσικής του στο κοινό και τους συναδέλφους της εποχής του είναι πως το κοντσέρτο του, αριθμός 13 για φλάουτο, εκδίδεται μετά το θάνατό του ή και μετά το θάνατό του. Από το κοντσέρτο αριθμός 13 του Φρανσουά Ντεβιέν θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro Assai με τον Πατρίκ Γκαλουά στο φλάουτο, την Swedish Chamber Orchestra σε διεύθυνση του σολίστα.

ότι θα σταματήσω ποτέ να σας αγαπώ, να μην το πιστέψετε, αγαπητά μου μάτια. Ούτε καν για αστείο δεν θα σας εξαπατήσω. Ήσασταν και είστε οι σπίθες μου. Και θα είστε, αγαπημένα μου μάτια, η όμορφη φωτιά μου όσο ζω. Σε ελεύθερη απόδοση, στίχη του Πιέτρο Μεταστάζιο, που μας φέρνουν στο 1834, σε βραδινή διασκέδαση στο σαλόνι του πιο διάσημου, ίσως και το πιο πλούσιου συνθέτη των ημερών του. Έχει να συνθέσει όπερα από το 1829, από την τελευταία του μεγάλη επιτυχία, τον Γουλιέλμο Τέλο, και όλοι αναρωτιούνται γιατί. Εκείνος όμως δεν κάνει δηλώσεις. Ίσως μόνο ο καθισμένος στο πιάνο για τη διασκέδαση με τους φίλους του. «Λάντι και Ρατσόνε», η δήλωση του Τζοακίνο Ροσίνη, κατσονέτα γνωστή και με τους πρώτους στίχους της, και ο Μάιβι Πόσαλα Σάρντα Μάρε, με τον τενόρο Ρόκουελ Μπλέικ και τον Αντώνιο Παπάνο στο πιάνο.

Βρισκόμαστε τώρα στο Λούμπλιν της Πολωνίας το 1855. Ακολουθούμε βιρτουόζο βιολονίστα σε διάλειμμα από την εξαντλητική περιοδία του. Γυρίζει όλη την Ευρώπη αυτή την χρονιά μαζί με τον αδερφό του που τον συνοδεύει στο πιάνο. Ήρθαμε για μουσική που συνθέτησε αυτό το διάλειμμα, μάλλον για τις ανάγκες ανανέωσης ρεπερτορίου, μια σύντομη σύνθεση για το κλείσιμο του προγράμματος, ίσως και ως ανκόρ, μια που το κοινό συνήθως χειροκροτά επίμονα και ζητάει κι άλλο. Συνθέτει ένα παιχνιδιάρικο σκέρτσο που χορεύει στον φρενήρι ρυθμό της λαϊκής ιταλικής ταραντέλας. Σκέρτσο ταραντέλα σε Σόλε Λάσονα, όπως 16 του Henrik Wieniawski, με τον Ιτσακ Πέρλμαν στο βιολί και τον Σάμουελ Σάντερς στο πιάνο.

Επόμενος προορισμός η Αγία Πετρούπολη του 1876. Για μουσική του 32χρονου Νικολάη, που εδώ και 5 χρόνια από αξιωματικός του ναυτικού έχει διοριστεί καθηγητής σύνθεσης του κονσερβατουάρ και μάλιστα ακόμα πρέπει να φορά τη στολή του μέσα στην τάξη. Μια στολή που του υπενθυμίζει τη μεγάλη απόφασή του, μαζί και να συνειδητοποιήσει πως οι θεωρητικές μουσικές του γνώσεις είναι ίσως ελλειπείς. Γι' αυτό αυτή την περίοδο στρώνεται στη δουλειά, μελετά αντίστοιξη και φούγκα και θέτει στόχους εξάσκησης. Και έτσι ήρθαμε για έργο με το οποίο συμμετέχει σε διαγωνισμό μουσικής δωματίου της Ρωσικής Μουσικής Εταιρείας. Με δομή περισσότερο κλασική, αλλά πλούσια ιδιαίτερη υφή ενορχίστρωσης που του βγαίνει αβίαστα σε ένα κουιντέτο για πιάνο και πνευστά. Φλάουτο, κλαρινέτο, φαγκότο, γαλλικό κόρνο. Η μουσική του δεν βραβεύεται και εκείνος πιστεύει πως φταίει ο πιανίστας, ο οποίος δεν ήξερε να διαβάζει καλά πριμαβίστα και έτσι ήταν αδύνατον στην Επιτροπή να προσέξει το έργο του. Λίγο αργότερα, όταν το έργο του παρουσιάζεται στο κοινό, στην αίθουσα της Ένωσης Συνθετών, έχει μεγάλη επιτυχία. Θα ακούσουμε μουσική του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Από το κουιντέτο για πιάνο και πνευστά σε εσύ, ύφεση Μίζωνα, το τρίτο μέρος, Ροντό Αλεγκρέτο, με τους μουσικούς του συνόλου πνευστών Levant Français και τον Eric Lesage στο πιάνο.

Τώρα η διαδρομή μας περνάει από τη Φραγκφούρτη του 1921. Εδώ η μουσική της μεγάλης παράδοσης και νέα μουσική με νέες ιδέες που κοιτούν στο μέλλον συναντώνται σε μικρές και μεγάλες σκηνές της λόγιας μουσικής, την ίδια στιγμή που στα μπαρ και στα καμπαρέ χορεύουν μανιωδώς τους ρυθμούς της τζαζ που έχει κατακτήσει όλη την Ευρώπη με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήρθαμε για σύνθεση του μουσικού που παίζει πρώτο βιολί, είναι Concertmeister στην ορχήστρα της όπερας. Έχει τις δικές του ιδέες, κάποιες φορές ριζοσπαστικές για τη μουσική και τις αποτυπώνει και σε νότες. Λίγο πριν βάλει σε εισαγωγικά φωτιά στην πόλη με ένα τρίπτυχο όπερα που θα δημιουργήσει σκάνδαλο, λέει σε νότες για πιάνο για τέσσερα χέρια πως όλα στη μουσική μπορούν να υποθούν αλλιώς. Παίρνει τη φούγκα αριθμός 2 σε ντό ελάσσονα του Johann Sebastian Bach από το πρώτο βιβλίο της συλλογής «Το καλό συγκερασμένο κρυλδοκύμβαλο» και την μεταμορφώνει με συγχυτικές τρυφές στον έντονο ρυθμό του ragtime. Στην κριτική που βεβαίως ακολουθεί του λένε ότι δεν σέβεται τον Μπαχ και εκείνος απαντά «Νομίζετε ότι ο Μπαχ στριφογυρίζει στον τάφο του? Δεν θα του περνούσε καν από το μυαλό. Αν ζούσε σήμερα ίσως να είχε εφεύρει αυτό το κούνημα. Σίγουρα θα το είχε εντάξει σε αξιοσέβαστη μουσική». Θα ακούσουμε τη σύνθεση για πιάνο, για τέσσερα χέρια, ragtime, με υπότιτλο σε παρένθεση «Vol Temperiet», «Ragtime καλό συγκερασμένο» του Paul Hindemith. Με τους μουσικούς του Graus Schumacher, πιάνο ντουό.

επόμενος προορισμός μας η πόλη όπου όλες οι ιστορίες λέγονται με ένα musical αυτή την εποχή και όλα τα είδη μουσικής μπορεί να ενώνονται για να γραφτεί το καλύτερο τραγούδι που θα θυμάσαι ακόμα και όταν δεν θυμάσαι τίποτα άλλο από την ιστορία όταν βγεις από το θέατρο. Συνήθως ένα συναισθηματικό τραγούδι αγάπης. Για ένα τέτοιο τραγούδι ήρθαμε στη Νέα Υόρκη του 1930. Από musical που γράφεται με κείμενο και στίχους του Guy Bolden και του John McGowan και λέει την ιστορία του Ντάνι, κακομαθημένου πλούσιου νέου που ενδιαφέρεται μόνο για τη διασκέδαση, τις γυναίκες και το αλκοόλ, αλλά εξαναγκάζεται από τον πατέρα του να πάει στην Αριζόνα για να διαχειριστεί το ράντζο της οικογένειας και επιτέλους να σοβαρευτεί. Βέβαια, εκείνος πολύ σύντομα μετατρέπει το ράντζο σε κέντρο διασκέδασης. Έρχεται και ο έρωτας με ένα απλό κορίτσι της περιοχής. Όμως πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι, όπως λέει ο λαός μας, και έτσι πολύ γρήγορα η Μόλι καταλαβαίνει τον πραγματικό του χαρακτήρα και μπερδεμένη σε ρυθμό αργού swing, τραγουδά τα συναισθήματά της και την απογοήτευσή της. Γιατί ο Ντάνι δεν τη βλέπει σοβαρά. Γερόντα Σοφέ, άκουσέ με. Μη μου πεις ποτέ τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Αν δοκιμάσεις, θα ξεκινήσω εξέγερση. Ποτέ μη μου πεις ότι θα νοιαστεί, είμαι σίγουρη ότι έπεσε η αυλαία. Δεν θέλω πια ποτέ να ακούσω χαρούμενη ηρωίδα μυθιστορήματος να λέει πως η μοίρα σου φέρνει σύντροφο. Είναι όλα ανοησίες. Γράφουν τραγούδια αγάπης, αλλά όχι για μένα. Υπάρχει ένα τυχερό αστέρι εκεί ψηλά, αλλά όχι για μένα. Είμαι εντελώς χαμένη. Όλα ξεκίνησαν τόσο καλά, αλλά τι τέλος. Κάθε ευτυχισμένη πλοκή τελειώνει με ένα γάμο. Αλλά όχι για μένα. But not for me. Τραγούδι του George Gershwin από τη μουσική για το musical Girl Crazy. Στην ενορχήστρωση του Russell Bennett με την Kiri Tekanawa, την New Princess Theatre Orchestra σε διεύθυνση του John McGlynn.

Θα σας τραγουδήσω ένα τραγούδι που δεν είναι πολύ μεγάλο. Είναι για έναν νέο άνδρα που δεν τσάπιζε το καλαμπόκι του. Τον λόγο δεν μπορώ να σας το πω, γιατί αυτός ο νέος άνδρας ήταν πάντα καλά. Φύτευε το καλαμπόκι του τον μήνα του Ιούνι και τον Ιούλι είχε φτάσει ως το γόνατο. Την 1η του Σεπτέμβρη ήρθε η πρωινή η ψύχρα και όλο το καλαμπόκι χάθηκε. Πήγε στον φράχτη και κρυφοκοίταξε. Εκεί το χρασίδι και τα φυτά ήταν ψηλά ως το σαγόνι, ήταν τόσο ψηλά που έκαναν τον νεαρό να αναστενάξει. Κι έτσι πήγε στο γείτονα την πόρτα, εκεί που είχε πάει κι άλλες φορές ως τότε. «Όμορφη μικρή Δεσποινής, θα με παντρευτείς? Όμορφη μικρή Δεσποινής, τι έχεις να πεις? Έρχεσαι εδώ και θες να παντρευτείς και το δικό σου καλαμπόκι να μεγαλώσεις δεν μπορείς. Μόνη και ελεύθερη είμαι και θα μείνω. Τεμπέλη άνδρα δεν θα συντηρήσω. Θα σας τραγουδήσω ένα τραγούδι που καθόλου μεγάλο δεν είναι. Σε ελεύθερη απόδοση στοιχεί τραγουδιού λαϊκής παράδοσης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που μας φέρουν όμως στο Λονδίνο του 2015, όταν ο Μπομπ Τσίλκοτ με διασκευή του το μετατρέπει σε τραγούδι ρεπερτορίου για την μεγάλη παράδοση χοροδιακής μουσικής της Βρετανίας. Ο τεμπέλης άνδρας, Lazy Man, με το σύνολο Tenebre Consort σε διεύθυνση του Nigel Short.

Στο τέλος του 16ου αιώνα, ο Τζον Ντόουλαντ αφήνει τα δάκρυά του να κυλήσουν, παρακαλώντας το τέλος να σβήσει το φως, γιατί στην κόλαση δεν θα αισθάνεται τον πόνο της ζωής και την απόρριψή του. Επιλογή μιας διαδοχής συγχορδιών από αυτό το τραγούδι, από το Flow My Tears του Τζον Ντόουλαντ, μας οδηγεί στην Κοπενχάγη του 2017. Με ρυθμούς χορού ριλ της Ιρλανδικής παράδοσης, μπλεγμένους και με την σκανδιναβική μουσική λαϊκή παράδοση, συνθέτη μουσική χορού ανεστραμμένης ψυχολογίας. Μουσική σύνθεση για τον ήχο κλασικού κουαρτέτου Εγχόρδων στο σήμερα. Τελευταίος προορισμός μας, Shine You No More, Μην Λάμπεις Πια, του Rune Tonsgaard Sorensen, με τους μουσικούς του Danish Quartet, συνόλου στο οποίο ανήκει και ο ίδιος.

0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, η σημερινή διαδρομή στις αίθουσες του Φανταστικού Μουσείου της Μουσικής έφτασε στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα, με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωριές θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

6 χορδές σαν μια ορχήστρα. Είναι η εβδομαδιαία εκπομπή του τρίτου προγράμματος με τον Στέλιο Μούστο να επιμελείται και να παρουσιάζει την εξέλιξη της κιθάρας από την αναγέννηση και τον μπαρόκ ως τις μέρες μας. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Τάσος Μπακασιέτας. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τη μουσική που συνέθεσε ο Μάνος Χατζηδάκης για την κινηματογραφική ταινία Blue, ελληνικός τίτλος Βρώμικα Παλικάρια, ένα ποιητικό western του Καναδού ιταλικής καταγωγής Σίλβιο Ναριτσάνο με πρωταγωνιστές τους Τέρενς Στάμπ και Ρικάρντο Μονταλμπάν. Το έργο ηχογραφήθηκε στα στούντιο της Paramount στο Hollywood τον Ιανουάριο του 1968 με τον ίδιο τον Μάνο Χατζηδάκη να διευθύνει την Συμφωνική Ορχήστρα του Λος Άντζελες και βέβαια τον σπουδαίο Λαουρίντο Αλμέιδα στην κιθάρα. Ο Χατζηδάκης, πως γνωστόν, αγάπησε την κιθάρα, αλλά και οι κιθαριστές με τη σειρά τους λάτρεψαν τη μουσική του. Ας δούμε όμως τι ακριβώς σημείωσε τότε ο Χατζηδάκης για την ταινία Blue. Στο 1968 το Hollywood ζούσε την επανάσταση των λουλουδιών με πολλά παρεστησιογόνα, με αρκετή διστακτική ερωτική ελευθερία και με μια εφημερίδα εβδομαδιαία, τη Free Press, που την πουλούσαν με φανατισμό εθελοντικά νέοι στα πεζοδρόμια της Sunset Strip. Τον ίδιο καιρό η Paramount γύριζε ένα φιλόδοξο ποιητικό western με σκηνοθέτη έναν Καναδό, τον Ναριτσάνο, με πρωταγωνιστές έναν Άγγλο, τον Τέρενς Στάμπ, και έναν Μεξικανό, τον Ρικάρντο Μονταλμπάν, και με συνθέτη έναν Έλληνα, εμένα. Τότε ήταν που ξενάγησα και φιλοξένησα στην Paramount τους Bee Gees, ενώ κάτω στην εβραϊκή συνοικία οι H.P. Lovecraft τραγουδούσαν το «Μεθυσμένο καράβι» του Ρεμπό. Μέσα σε αυτό το μεθυστικό πανηγύρι προσπάθησα να ξεπεράσω σε ομορφιά τον Τέρενς Στάμπ και έγραψα αυτή τη μουσική του Blue. Δεν έμαθα ποτέ ποιος κέρδισε τις εντυπώσεις, αλλά σαν η ταινία τελείωσε, ήρθε η καταστροφή. Ο Ναριτσάνο έχασε τον φίλο του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Ο Τέρενς Στάμπ χάθηκε μέσα στις παρεστήσεις εκείνου του καιρού και έχασε χρήματα και εργασίες. Του παραγωγού του φυγε η γυναίκα και εγώ, σαν άλλος Οδυσσέας, επέστρεψα στην πατρίδα μου λυπημένος που δεν ετόλμησα να εξαφανιστώ ή να χαθώ σε ένα στενό του Laurel Canyon ή μες στην ομίχλη της Σάντα Μόνικα. Ήταν μια τελευταία ευκαιρία που έχασα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την ακρόαση με τα 5 πρώτα μέρη από το soundtrack του Blue και τα ξαναλέμε αμέσως μετά. Blue, μουσική τίτλων, ο ποταμός, η Μεξικανή στο χωριό, νυχτερινό, σκέρτσο και πρωινό μετά τον έρωτα.

Αυτά ήταν τα πέντε πρώτα μέρη από τη μουσική που συνέθεσε ο Μάνος Χατζηδάκης το 1967-68 για το ποιητικό western του Σίλβιο Ναριτσάνο «Μπλου». Ο ίδιος ο Μάνος Χατζηδάκης διήθυνε τον σολίστεδο, τον κιθαριστή Λαουρίντο Αλμέιντα και τη συμφωνική ορχήστρα του Λος Άντζελες τον Ιανουάριο του 1968 στο Χόλιγουντ. Η υπόθεση του έργου έχει ως εξής. Μετά τον νικηφόρο πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών με το Μεξικό, που είχε σαν αποτέλεσμα την αφαίρεση τμήματος μεξικανικού εδάφους, μια συμμορία Μεξικανών εισβάλλει σε ένα χωριό στην παραμεθόρια Αμερική την ημέρα της εορτής της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Βρίσκουν τους κατοίκους να γλεντούν, τους ληστεύουν, σκοτώνουν κάποιους από αυτούς και φεύγουν. Ανάμεσα στους συμμορίτες όμως είναι και ο Μπλου, Τέρενς Στάμπ, υιοθετημένος γιος αμερικανικής καταγωγής του αρχηγού των ληστών, Ρικάρντο Μονταλμπάν. Όταν ένας από τους γιους του θετού του πατέρα αποπειράται να βιάσει την κόρη, Τζοάννα Πέτετ, του γιατρού του χωριού, ο Μπλου τον σκοτώνει και ο ίδιος τραυματίζεται. Όμως ο γιατρός, Καρλ Μάλντεν, θα τον θεραπεύσει, ο Μπλου θα ερωτευτεί την κόρη του και θα θυμηθεί την αληθινή του καταγωγή. Οι Μεξικανοί θα επιστρέψουν για να τον πάρουν πίσω, όμως ο Μπλου θα αρνηθεί να επιστρέψει και θα πεθάνει υπερασπίζοντας το χωριό, αφού σκοτώσει τον Μεξικάνο ληστή που τον μεγάλωσε, μέσα στο ποτάμι που χωρίζει τους δύο κόσμους του, το Μεξικό με την Αμερική. Στο ένθετο τώρα της επανέκδοσης του έργου σε CD το 2001, παρατίθενται αποσπάσματα επιστολών του Μάνου Χατζηδάκη στον Δημήτρη Βερνίκο από τον Νοέμβριο του 1967 ως τον Φεβρουάριο του 1968. Στις 30 Νοεμβρίου λοιπόν του 1967 ο Χατζηδάκης βρίσκεται στο Λος Άντζελες και βλέπει το φιλμ για το οποίο θα γράψει μουσική. Τον Δεκέμβριο τον υποδέχονται μετά τιμής στην Paramount στο Hollywood, με τον Χατζηδάκη να μιλά με τα καλύτερα λόγια για το σκηνοθέτη και να ελπίζει να σταθεί τυχερός και να βρεθεί στις δημιουργικές του στιγμές, γιατί αντιλαμβάνεται ότι η σημασία του αποτελέσματός του θα είναι φανερή στο άμεσο μέλλον. Στις αρχές του Ιανουαρίου έχουν γίνει όλες οι προετοιμασίες για την ηχογράφηση και ο Χατζηδάκης είναι πραγματικά ενθουσιασμένος με τον απόλυτα επαγγελματικό τρόπο που όλοι δουλεύουν εκεί. Στις 28 Ιανουαρίου η μουσική του Μπλου είναι πια τελειωμένη και ηχογραφημένη. Ο σκηνοθέτης του λέει πως η φήμη της μουσικής του Μπλου έχει περάσει σε όλες τις εταιρείες του Χόλιγουντ. Όμως, για τον Χατζηδάκη, η πιο ζωντανή διαφήμισή του είναι η μουσική της Συμφωνικής του Λος Άντζελες. Στο τέλος, όλοι οι μουσικοί τον χειροκροτήσανε και πέρασε ένας-ένας να τον χαιρετήσουν. Ας απολαύσουμε όμως τώρα παρέα και τα υπόλοιπα πέντε μέρη από το soundtrack του Μάνου Χατζηδάκη για την κινηματογραφική ταινία «Μπλου». Η μοναξιά του Μπλου, προετοιμασία των χωρικών, ο Μπλου και η Τζοάννε κοντά στον ποταμό, ερωτικό, οι Μεξικάνοι έρχονται και ο θάνατος του Μπλου. Ο ίδιος ο Μάνος Χατζηδάκης διευθύνει και πάλι την Συμφωνική Ορχήστρα του Λος Άντζελες και βέβαια τον διάσημο κιθαριστή Λαουρίντο Αλμέιντα.

Ιανουάριος του 1968 στα στούντιο της Paramount στο Hollywood με τον Μάνο Χατζηδάκη να διευθύνει, τον Λαουρίντο Αλμέιντα στη σόλο κιθάρα και την συμφωνική ορχήστρα του Λος Άντζελες στο δικό του έργο 25, στη μουσική δηλαδή που συνέθεσε το 1967-68 για το ποιητικό western του Σίλβιο Ναριτσάνο Blue, που βγήκε στην Ελλάδα με τον τίτλο «Βρώμικα παλικάρια» με πρωταγωνιστές τους Τέρεν Στάμπ και Ρικάρντο Μονταλμπάν. Ο Μάνος Χατζηδάκης, που πάντα θυμόταν με ιδιαίτερη νοσταλγία τις καταπληκτικές στιγμές που πέρασε στην Αμερική, ετοιμάζοντας τη μουσική και την ηχογράφηση. Στις 18 Φεβρουαρίου του 1968, σε μια από τις πολλές επιστολές του τότε, στον Δημήτρη Βερνίκο, σημείωνε επιλέξει «Νομίζω πως ο δίσκος θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον μουσικό, περισσότερο από κάθε άλλο δίσκο μου». Λίγα βέβαια αντίτυπα βινιλίου του Blue ήλθαν στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 60. Όμως το soundtrack παρέμενε ως το τέλος του 20ου αιώνα ένα από τα σημαντικότερα άγνωστα έργα του Μάνου Χατζηδάκη. Το έργο πλέον από το ξεκίνημα του 21ου αιώνα κυκλοφορεί και σε CD και είναι στη διάθεση όλων. Ένα τώρα από τα σχέδια που ο Χατζηδάκης είχε προαναγγείλει αλλά δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει ήταν τα κινηματογραφικά, ένας κύκλος τραγουδιών με μουσικές που είχε γράψει για ταινίες. Στο διαδίκτυο πάντως μπορεί κανείς να βρει εύκολα ένα τραγούδι από μια τέτοια κινηματογραφική συναυλία του Χατζηδάκη. Στο τέλος αυτής της συναυλίας, στο Παλάς το 1989, ένας 20χρονος, ο Βασίλης Γιζδάκης από την Κέρκυρα, βγαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή και ερμηνεύει μεταξύ άλλων και το Blue, το θέμα από τη μουσική του ομώνυμου western που σας παρουσιάσαμε και εμείς σήμερα, σε στίχους του Άρη Δαβαράκη. «Blue, πέρασες του ουρανού το δέρμα, Blue, άρχισες από το τέρμα και ταξιδεύεις στο ποτάμι που χωρίζει τα όνειρά μας απ' την άλλη μας ζωή. Blue, χάθηκες στου βυθού μια άκρη, Blue, πνίγηκες σε ένα δάκρυ. Blue, ήσουνα στον καιρό σημάδι, Blue, έρωτας και σκοτάδι. Στην όχθη αυτή του ποταμού είχες αφήσει ό,τι είχες τόσο αγαπήσει στη ζωή. Blue, χάθηκες στου βυθού μια άκρη, Blue, πνίγηκες σε ένα δάκρυ». Όπως έχει κατ' επανάληψη σημειωθεί από τους μουσικολόγους και μελετητές του έργου του Χατζηδάκη, ακόμα και αν είχε συνθέσει μόνο τον μεγάλο ερωτικό, αυτόν τον κύκλο τραγουδιών περί έρωτος, με ποίηματα Ελλήνων ποιητών όλων των εποχών, από τη Σαπφό ως το Σεφέρι και τον Κάτσο, θα έφτανε και θα περίσευε για να πιστοποιήσει την αταλάντευτη και ανυποχώρητη στάση του συνθέτη απέναντι στην ποιότητα και την καλλιτεχνική αρετή που διακρίνει το σύνολο σχεδόν της μουσικής του. Ας ολοκληρώσουμε λοιπόν και εμείς τη σημερινή εκπομπή μας με μια σουίτα για κιθάρα του Μάνου Χατζηδάκη, αφιερωμένη στον Γιώργο Μουλουδάκη, έτσι όπως την ερμηνεύει με ευαισθησία ο ίδιος ο νεαρός τότε κιθαριστής στο άλμπουμ του που φέρει τον τίτλο «Μικρή αναφορά στο Μάνο Χατζηδάκη». Έχουμε και λέμε λοιπόν: «Πρόλογος», «Κριτικός χορός», «Σ' αγαπώ», «Κελωμέσαι γογγίλα», «Ποιος είναι τρελός από έρωτα» και «Πέρα στο θολό ποτάμι».

0: Πρόλογος, κριτικός χορός, σ' αγαπώ και λομέσε κογκύλα, ποιος είναι τρελός από έρωτα και πέρα στο θολοποτάμι. Αυτά ήταν τα έξι μέρη της σουίτας για κιθάρα που αφιέρωσε ο Μάνος Χατζηδάκης στον ερμηνευτή της εδώ, τον Γιώργο Μουλδάκη, με τραγούδια μέσα από τον κύκλο «Μεγάλος ερωτικός» εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70. Μια μικρή αναφορά στον Μάνο Χατζηδάκη, στην οποία ο Γιώργος Μουλδάκης περιλαμβάνει και έργα άλλων Ελλήνων συνθετών, φόρος τιμής σε έναν μεγάλο δημιουργό που καθόρισε με το ξεχωριστό ύφος του μια νέα σχολή στο ελληνικό τραγούδι και την ελληνική μουσική γενικότερα.
1: Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Ο Στέλιος Μούστος που επιμελήθηκε και παρουσίασε την ειδική κιθαριστική εκπομπή «Έξι χορδές σαν μια ορχήστρα» για το τρίτο πρόγραμμα και ο Τάσος Μπαγκασιέτες που είχε την τεχνική επιμέλεια σας εύχονται ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της μέρας σας.
2: Κλασικά τρίτο.
3: Η καπέλα Ατενέα σας προσκαλεί στην συναυλία «Fragments of Light», ένα ιδιαίτερο μουσικό ταξίδι αφιερωμένο στην αισθητική του divertimento με μουσική για ορχήστρα εγχόρδων των Mozart, Bartok και Θάνου Μαριέτη. Τη μουσική διεύθυνση υπογράφει ο Γεώργιος Τζιατζιάφης. Fragments of Light, 3η 9 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ, στην ιστορική αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός. Πληροφορίες και εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch, το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μια σέκτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα με τον κύριο Γιάννη Μετζικόφ. Από την Εθνική Πινακοθήκη μέχρι το Μουσείο Πούσκιν στη Μόσχα, Γιάννης Μετζικόφ. Έχετε κρύψει, κύριε Μετζικόφ, ενσυνείδητα μηνύματα. Μάλλον, έχετε κρύψει εσείς ενσυνείδητα κάποια μηνύματα πίσω από έργα σας. Κάτι σαν πνευματική κρυπτογραφία, τα οποία θα χρειαστεί ο εκτιμητής του μέλλοντος να κάνει μια δεύτερη ανάγνωση για να τα αποκαλύψει.
2: Φυσικά. Φυσικά. Και πίσω από τη ζωγραφική που κάνω και πίσω από υπενικτικά της όψης της σκηνογραφίας και στα κουστούμια. Μα είναι η ζωή μας έτσι. Μπορεί να γίνουμε έτσι ολοκάθαροι, να ξεδιπλωθούμε και να... Δεν γίνεται. Όλοι αναμένουμε κάτι, όλοι ελπίζουμε σε κάτι, όλοι μαντεύουμε κάτι, όλοι προσπαθούμε να αποκρυπτογραφήσουμε κάτι. Ξέρετε, τώρα που έχω γεράσει, έχω μια στεναχώρια. Σταμάτησαν τα σημαίνοντα βλέμματα στη ζωή μου. Ναι, σταμάτησαν. Προσπαθώ να προσαρμοστώ σε μια άλλη πραγματικότητα. Πόσα πράγματα μπορούσα να φανταστώ μέσα από βλέμματα, από άλλα. Τώρα τα πράγματα γίνονται αλλιώς. Σεβαστικά, ήπια. Ζω μια άλλη κατάσταση καθημερινότητας. Με δύο λόγια. Όλο γύρω μας, και ίσως είναι και το μαγικό της ζωής μας αυτό, μεταφράζεται κατά το δοκούν. Εμείς εισπράττουμε κάτι, το περνάμε μέσα από τον ψυχισμό μας, το αξιολογούμε και το κατατάσσουμε έτσι. Και λέμε, να, αυτό έγινε έτσι γιατί έτσι.
1: Να μαντέψω πως κάτι σας λείπει.
2: Θα έλεγα ότι αυτό που πραγματικά μου λείπει είναι να κάνω αυτό που θέλω μέσα στην τέχνη. Δηλαδή, όταν πολλές φορές θα μπορούσαν οι δικοί μου άνθρωποι να σας το διαβεβαιώσουν, με παίρνει που λέει ο λόγος πολύ αργά τη νύχτα δουλεύοντας, και ο λόγος που γίνεται αυτό είναι γιατί ζω πραγματικά μεγάλη χαρά. Κατά τα άλλα, όπως σας εξήγησα, ζώντας μια πάρα πολύ πλούσια ζωή, δεν νιώθω ότι έχω μεγάλες νοσταλγίες. Δεν έχω παρά να ξαναστραφώ πίσω και να ταξιδέψω σε μια πραγματικά πάρα πολύ στιγματισμένη, πάρα πολύ από ομορφιά ζωή.
1: Τη ευχαριστιέστε τη σημερινή μέρα.
2: Ναι, είμαι σε μία περίοδο που έχω γλιτώσει από μία αρρώστια που μου δώσε πολύ σοβαρή εμπειρία ότι πρέπει να είμαι ευγνώμων απέναντι σε αυτό που λέγεται καθημερινή ανάσα, καθημερινή αναπνοή. Ξέρετε, δεν μας χρωστάει κανένας τίποτα. Όλα είναι δώρα. Το ότι είμαι ζωντανός και κάθομαι απέναντί σας και με ακούτε είναι ένα δώρο. Το ότι πίνω μια γουλιά νερό από το μπουκαλάκι που είναι δίπλα μου είναι δώρο. Γιατί από πού εγώ πρέπει να διεκδικήσω το divine right του εξερεθέντος, και το ότι εγώ δηλαδή, ναι, όχι εγώ, όλοι οι άλλοι, όχι εγώ, όχι. Και εσύ θα αρρωστήσεις. Και εσύ θα πας πολλοί μήνες θεραπείες, και εσύ θα πεθάνεις, και εσύ θα φανιστείς, όπως είναι η ανθρώπινη μοίρα.
1: Δεν είναι μόνο για τους άλλους τελικά.
2: Ακριβώς. Αυτό, ας το πούμε, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μας ακούνε και υποφέρουν, είναι κάτι που με έχει κάνει ευγνώμονα απέναντι στη φύση, στο Θεό, που είπαμε και προηγουμένως, και με έκανε να είμαι και θαυμαστής του ασήμαντου, αυτού του καθημερινού ασήμαντου. Αυτός ο ρόλος που είπατε που παίζει φύση στη ζωή μας. Έχω ένα μικρό δεντράκι, πάρα πολύ μικρό, στο μέγεθος των 30-40 πόντων, που έχει γεμίσει τόσο δούλικα πορτοκαλάκια. Τώρα είναι στο φούντομά του και είναι στη βεράντα, και κάθε μέρα βγαίνω και κοιτάζω αν φτουρίσανε κι άλλο τα πορτοκαλάκια, αν μεγάλωσαν τα μεγέθη. Βλέπετε πώς η φύση μας τραβάει και πώς εγκαταλείπουμε το μεγαλειώδη προγραμματισμό των κερδών, των επιτυχιών και ασχολιόμαστε με το ασήμαντο. Γινόμαστε θεράποντες υπηρέτες του ασήμαντου. Κάθομαι και κοιτάζω το φυτό και περνάνε χίλιες σκέψεις, δεν σας κρύβω, και δημιουργικές από το μυαλό μου. Έτσι είμαστε, σαν μικρά δεντράκια.

0: Έχετε αισθανθεί, κύριε Μετζικόφ, αυτό που θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε προσπέραση του αδαούς που ελάβνει με την κυριακάτικη αμάθεια μπροστά από την τέχνη σας ανίδεως πριν και μετά, πριν καταλήξει στην ταβέρνα?
1: Είμαι λίγο αμήχανος. Θα σας πω όμως ότι αν πάρετε ένα Μονέ και τον κατεβάσετε στο σκούπιδο Τενεκέ, στον κάδο του δρόμου απ' έξω από εδώ που είμαστε, πριν βρεθεί κάποιος ο οποίος θα τον αρπάξει και θα κλαίει από συγκίνηση για την καλή του τύχη, θα περάσουν εκατοντάδες χωρίς να γυρίσουν ούτε να τον δουν, γιατί τον έχουν ήδη βαφτίσει από απόσταση σκουπίδια. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι η ικανότητα του θαυμασμού πρέπει να υπάρχει κανονικά σε όλους τους ανθρώπους, αλλά δεν υπάρχει. Θα ήταν υπερβολικό να σας πω ότι δεν έχω τύχη αυτής της αντιμετώπισης. Όχι για το έργο μου, γιατί το έργο μου μπορεί να μην είναι αξιοθαύμαστο. Εγώ δεν θα μιλήσω γι' αυτό. Εγώ όμως θα μιλήσω για τη σπουδαιότητα του ανθρώπου να διακατέχεται από το θαύμα. Άμα δεν μπορείς να το θαυμάσεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ό,τι μας συγκινεί, η συγκίνηση είναι μια μορφή θαυμασμού μας.
0: Είναι η ωραιότερη απάντηση αυτή που μου δώσατε, αλλά σκέφτομαι μετά από τόση εμβρύθεια στην αισθητική και το πνεύμα, από ένα σημείο και μετά, δεν αισθάνεστε πως ένα ελάχιστο μέρος του έργου σας γίνεται κατανοητό με το αντίστοιχο αισθητήριο? Δηλαδή δεν αισθάνεστε μοναξιά ως καλλιτέχνης?
1: Και ως καλλιτέχνης και ως άνθρωπος και ως ένας άνθρωπος που πάει πέταξε για πάντα το γλυκό πουλί της νιώτης. Βεβαίως μοναξιά. Σε ζώνη μοναξιά. Δεν μπορεί να μην νιώθεις μοναξιά, δεν είναι φυσιολογικό.
0: Πολύ σας ακούω να την αναφέρετε την νιώτη. Γιατί έχετε τέτοια? Ένας καλλιτέχνης σαν και εσάς.
1: Κύριε Ναχμία, τώρα θα παίξουμε τις λέξεις.
0: Μα το είπαμε, ο άνθρωπος θα
1: γυρίσει. Κύριε Ναχμία, η νιώτη είναι μη ανταγωνίσιμη.
0: Και αυτή η φράση που λέει ότι ο άνθρωπος δεν γυράσκει όταν ασπρίζουν τα μαλλιά του, αλλά όταν μαυρίσει η καρδιά του.
1: Παρηγοριές είναι αυτά. Γλυκές παρηγοριές. Θοπίες.
0: Τι θέλετε?
1: Η πραγματικότητα είναι ότι η νιώτη είναι ό,τι ομορφότερο επέλεξε ο Θεός να μας χαρίσει. Όχι μόνο εμάς. Και στα άλλα του πλάσματα. Και στα φυτά του. Και στα δέντρα του. Το ξημέρωμα είναι η νιώτη τη ζωή.
0: Θέλετε να μου πείτε ότι γυράσκουν και οι καλλιτέχνες, οι αληθινοί?
1: Κοιτάξτε. Οι καλλιτέχνες έχουν μία δύναμη να επανέλθουν εξυμνώντας. Δεν θα επανέλθουν διορθώνοντας τη σάρκα τους. Δεν θα επανέλθουν αποκτώντας δυνάμεις. Το έργο του όμως μπορεί να είναι ως το τέλος ένα ύμνος στην ομορφιά. Και ύμνος στην ομορφιά δεν νοείται χωρίς να συμπεριλαμβάνει το κεφάλαιο της νιώτης. Γιατί αγνώντας τη νιώτη, αγνοείς τον έρωτα. Τι λέμε τώρα?

0: Ποια αίσθηση, κύριε Μετζικόφ, αντιλαμβάνεστε πως προξενεί το έργο σας στα μάτια αυτών που εσείς θεωρείτε επαρκές κοινό? Τι πιστεύετε πως βλέπουν εκεί μέσα?
1: Είμαι ένας άνθρωπος που βασανίζομαι πάρα πολύ από τους ανθρώπους, με την έννοια ότι με ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα συναισθήματα των ανθρώπων. Προσπαθώ να τα περάσω μέσα στη δουλειά μου, τα συναισθήματα χαράς, πένθους, θλίψης, μοναξιάς. Είναι τα κεφάλαια με τα οποία καταπιάνομαι, θα έλεγε κανένας ότι είναι τα πλήκτρα μου. Έχω πάρα πολύ σοβαρή σχέση με τον άνθρωπο. Αν βγάλεις τον άνθρωπο από τη ζωή μου, καταρχάς δεν μπορώ να κάνω θέατρο. Δεν μπορώ να ζωγραφίσω, γιατί ό,τι και αν ζωγραφίζω είναι άνθρωποι. Ο άνθρωπος δηλαδή είναι, εντός εισαγωγικών, γιατί ακούγεται λίγο υποτιμητικό, είναι το αντικείμενό μου, είναι το αντικείμενο που με εμπνέει, είναι η παρατήρησή μου. Στέκομαι απέναντι σε έναν άνθρωπο και με το που βλέπω έναν άνθρωπο καταλαβαίνω αμέσως όλο το μέσα. Καταλαβαίνω, μπαίνω μέσα στη φόδρα του ρούχου.
0: Εξολεκτική επικοινωνία λοιπόν.
1: Πολύ σωστή έκφραση και πολύ ακριβής αυτό που προσπαθώ να πω. Βλέπω κάποιες γριές έτσι που στέκονται στα χωριά μας ψηλά και βλέπω μια αριστοκρατικότητα όπως στέκονται η μία δίπλα στην άλλη με σταυρωμένα χέρια. Σαν βασίλισσες των βουνών είναι. Και αναρωτιέμαι, από πού πηγάζει αυτή η λαϊκή ελίτ? Από πού? Δεν υπάρχει παιδεία. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να δικαιολογεί αυτή την αριστοκρατικότητα με το μαύρο μαντήλιο όπως στέκονται ή μια δίπλα στην άλλη. Και βλέπεις τη δίθεν αριστοκράτησα να περιφέρεται με τα ρόλελ και τα ξανθά μαλλιά και λες, πού είναι τα μυστήρια της ομορφιάς. Με απασχολεί πάρα πολύ το μέσα, το μέσα έξω. Ο άνθρωπος, ξέρετε κύριε Ναχμία, είναι ένας καθρέφτης.
2: Ένας καθρέφτης τύψης.

όλοι είμαστε έτσι όπως είμαστε, είμαι έτσι όπως με βλέπετε, γιατί κάπου βγαίνει αυτό που έχω μέσα έξω, αποτυπώνεται στους τρόπους μου, στη χορογραφία των χεριών μου, στις λέξεις μου.

0: Κύριε Μετζικόφ, ποιο όραμα έχει το έργο σας για τον κόσμο?
1: Πιστεύω ότι η πιο όμορφη λέξη που υπάρχει, η μέγιστη κινητήρια δύναμη που μπορεί να φτιάξει τον κόσμο, η λέξη αγάπη. Αν μπορέσεις και δείξεις το και λίγο αγάπη σε κάτι, μπορεί να το κερδίσεις αμέσως. Οι άνθρωποι απλά δεν έχουν συνειδητοποιήσει όλοι το τι ακριβώς μπορεί να κάνει αγάπη. Αγάπη μπορεί να κινήσει τη γη και τον ουρανό στην πραγματικότητα. Θέλω να πιστεύω, γιατί με παρηγορεί, δεν το λέω για άλλο λόγο, το πιστεύω γιατί με συμφέρει, ότι έχω ανθρώπους που με αγαπάνε κοντά μου και αυτό με κάνει να νιώθω ασφαλής. Είμαι σίγουρος ότι αν δεν υπήρχε αυτό το δεδομένο στη ζωή μου, θα ήμουν αδύναμος.

0: Προσπαθώντας να κατανοήσω τον ρόλο του χωροχρόνου στον οποίο ανατέλει το δημιούργημα. Αν εσείς, κύριε Μετζικόφ, βρισκόσασταν σε μία άλλη εποχή, τη δεκαετία του 50, φερρυπίν, τα σκηνικά για την ομιλία των ανθρώπων που φτιάξατε το 1997 ή τους ατμούς από το παρελθόν το 2000, θα ήταν, λέτε, διαφορετικά από το χέρι σας και γιατί?
1: Ναι, γιατί ζούμε σε μια κοινωνία που προσαρμόζει την εικαστική έκφραση με ένα είδος μόδας. Απότομα δηλαδή, ο θεός του σήμερα είναι ο Van Gogh. Και γιατί δεν ήτανε και πριν από 50, 60, 70, 100 χρόνια, και γιατί πέθανε μες στην εγκατάλειψη τότε? Η αισθητική έχει κοινωνικούς κώδικες αποδοχής. Δεν μπορεί αυτό να μην γίνει. Από την άλλη, εγώ είμαι ένας καλλιτέχνης που το έργο του, εκτός από το εικαστικό μου έργο που μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, εξαρτάται από τη γνώμη κάποιου σκηνοθέτη, ο οποίος θα μου πει: σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω αυτό να το μεταφέρεις και να το κάνεις στην τάδε εποχή με τον τάδε τρόπο. Άλλοτε επιτυχώς, άλλοτε επιτυχής η άποψή του, άλλοτε μη επιτυχής. Δεν έχει όμως τόσο σημασία αυτό το πράγμα, όσο το ότι δεν είναι μια τέχνη που ξεκινάει και τελειώνει σε μένα. Είναι μια τέχνη που ξεκινάει από το σκηνοθέτη και επιστρέφει στο σκηνοθέτη με τη δική μου βοήθεια. Εμένα με φωνάζουν για να φτιάξω κάτι. Μετά, δεν με φωνάζουν να κάνω ένα ντοκουμέντο, δεν με φωνάζουν να κάνω ένα ντοκιμαντέρ. Το έργο δεν είναι ιστορικό. Το έργο είναι οι βρικόλακες του Ήψεν. Τι συμβαίνει μέσα στους βρικόλακες του Ήψεν? Τι συμβαίνει μέσα στην τρικυμισμένη ψυχή? Τι χρώμα έχει η τρικυμισμένη ψυχή? Πώς αυτά τα πράγματα αποτυπώνονται? Πώς είναι το ίχνος του πόνου, της θλίψης? Αυτά τα πράγματα δεν ανατρέχει στη λογική για να τα φτιάξεις. Δεν είναι η φουστανέλα του Κολοκοτρώνη που ήταν πάντα έτσι.

0: Ακούτε την αφιερωματική εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
1: Έχω κοντά μου τον Γιάννη Μετζικόφ, που το όνομά του ταυτίστηκε με τη φινέτσα και την ποιότητα στο σύγχρονο θεατρικό πανόραμα. Τελικά, ψάχνοντας να βρείτε το χρώμα της τρικυμίας, μπορεί να υπάρξει σωστό χρώμα ή λάθος χρώμα?
2: Ούτε λόγος. Εκεί δουλεύει το εικαστικό κεφάλαιο. Εκεί δουλεύει. Στο πώς αυτό το πράγμα θα διασφαλιστεί έτσι που να γίνει αδιαμφισβήτητο, ενώ είναι ολότελα αμφισβητήσιμο. Ούτε θάλασσα είναι αυτό, ένας μουσαμάς είναι, με ανεμιστήρες από κάτω που αναπνέει. Ούτε αληθινή καταιγίδα είναι αυτό, τίποτα. Ούτε ανεμιστήρες είναι, ούτε αυτά τα φύλλα που πέφτουν από παντού είναι φύλλα, είναι χαρτιά κομμένα σε σχήμα φύλλου. Όλο αυτό το πλασματικό, πώς θα φτάσουμε στο σημείο να αποπνέει τη μεγάλη αλήθεια, η οποία αλήθεια που στοχεύει στη διδασκαλία. Στοχεύει στο ότι μέσα σε αυτό που βλέπεις εσύ θα κατανοήσεις την προμηθεϊκή πράξη. Δηλαδή, με δύο λόγια, είναι ερμηνευτικό, μεταφραστικό του λόγου. Η εικόνα ερμηνεύει, μεταφράζει και μεταφέρει το λόγο στην πεμπτουσία των συναισθημάτων του θέατρου.
1: Γιατί μου δίνετε την εντύπωση ότι βρίσκεστε σε κάποια ρήξη με το μεταμοντέρνο και με την άποψη αυτή του Λέγκο?
2: Να σας πω, ορισμένες φορές μου έχει τύχει να δω και μερικά πράγματα συμπαθητικά, αλλά μην νομίζετε ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πράγμα που παράγει μόνο υπέροχα πράγματα. Μπορούμε να ανατρέξουμε σε διάφορες μορφές για να βρούμε το αποδεκτό. Εγώ στο μεταμοντέρνο έχω δει μερικά πράγματα που πραγματικά μου φέρανε και γέλιο. Θα σας πω κάτι έτσι, γιατί πρέπει να ελαφρώσουμε το βαρύτατο κλίμα. Μια φορά πήγα και είδα μια παράσταση στην Επίδαυρο. Ήταν τόσο κακή η παράσταση που αναρωτήθηκα. Καλά, δεν σεβάστηκε κανένας ούτε τους λίθους, ούτε τα σκαλοπάτια της κερκίδες, ούτε το μνημείο? Πίσω μου ακριβώς καθόταν η σπουδαία Άρτη. Τη χάθηκε τώρα τελευταία, Ασπασία Παπαθανασίου, η οποία έσκυψε και μου ψιθύρισε: Γιάννη, τι κάνουνε? Αυτό το «τι κάνουνε» της Παπαθανασίου έμεινε για πάντα στο μυαλό μου. Νομίζω ότι δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μια γυναίκα η οποία έφαγε τη ζωή της αποκλειστικά και μόνο στην ερμηνεία του αρχαίου δράματος, βρισκόταν μπροστά στα τεκτενόμενα και δεν ήταν σε θέση να μπει. Αν δεν είναι σε θέση να μπει ο θεατής σε αυτό που βλέπει, τότε η αποτυχία είναι διασφαλισμένη. Και πάρα πολλοί σκηνοθέτες δεν ενδιαφέρονται γι' αυτό. Ενδιαφέρονται πώς να αποδομήσουν τον Εσχύλο και να κάνουν δικό τους έργο, να ήταν δυνατόν να τον καταργήσουν και τελείως και να γράψουν ότι το όνομά τους πάνω από το όνομα του ποιητή. Δηλαδή, με δύο λόγια, αυτό είναι λίγο το εξοργιστικό που με βλέπετε και έχω μία ρήξη, μία... Και δεν αντέχω και το παράλογο. Παίρνεις ένα Σέξπιρ και βγαίνει, παίρνεις τον Κοριολανό. Δεν μπορεί να το βγάλεις τον Κοριολανό πάνω στη σκηνή με ένα μαγιό. Δεν γίνεται. Ναι, θα το κουβεντιάσουμε. Ναι, και θα γελάσουμε και θα πούμε ποιος το έκανε και θα αναφέρουμε το όνομά του περισσότερες φορές από ότι αν τον έβγαζε κανονικά ντυμένο. Αλλά ο Σέξπιρ δεν το είδε ποτέ έτσι. Χάθηκε ο σεβασμός. Δεν μπορεί να το δεις έτσι. Χαρακτηριστικά, η τελευταία παράσταση του Κακογιάννη που έκανε στο θέατρο Κοριολανός ήταν μια παράσταση που είχα κάνει μαζί του και θυμάμαι το τρέμουλό του. Θυμάμαι το πάθος του. Θυμάμαι πως έλεγε στον ηθοποιό να περπατήσει, πως να πατήσει στέρεα πάνω στη σκηνή για να μπορέσει ο λόγος του να αποκτήσει έκταση και δύναμη. Θυμάμαι όλο αυτό το πράγμα και καταλαβαίνω ότι, εντάξει, δεν απαραίτητο να καταπιαστεί κάποιος. Υπάρχουν έργα όλων των τύπων. Αυτά όμως τα έργα που θέλουν σεβασμό, ας τα αφήσουμε στην ησυχία τους.
1: κύριε Μετσικόφ, ένας άνθρωπος με τόσο πολύ πάθος, πώς μπορεί να συνεργαστεί με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τα μάτια του στυλωμένα σε άλλα κέντρα, πιο ρηχά, χωρίς πάθος?
2: Έχω συνεργαστεί με ανθρώπους που δεν μπορούσα να συνεργαστώ. Έχω συνεργαστεί με ανθρώπους που από ένα σημείο και έπειτα επικαλέστηκα την αντοχή μου και την ανοχή μου. Έχω συνεργαστεί με ανθρώπους που δεν καταλάβαινα τι είναι αυτό που θέλουν. Είναι ανθρώπινο. Μέσα σε τόσα πολλά χρόνια δεν είμαι Θεός και έχω στεναχωρεθεί και δεν έχω μιλήσει. Και... Όμως ο χαρακτήρας μου πραγματικά με σώζει. Έχω ένα τρόπο που ο άλλος θα ξανάρθει και θα μου πει «Τώρα σε έχω στεναχωρέσει». Πρέπει να μου το πεις ότι σε έχω στεναχωρέσει γιατί σε βλέπω που είσαι πολλή ώρα που δεν μου μιλήσεις. Αυτό είναι ίσως ένα... Αλλά το ταλέντο δεν φυτεύεται, δεν δίνεται, δεν χαρίζεται. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Έχω ζήσει τέτοιες εμπειρίες και έχω τέτοια πληρότητα που δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να δυσανασχετήσω για τίποτα. Σκεφτείτε ότι κάποτε, θυμάμαι σε μία παράσταση που συμπτωματικά ήταν του Μιχάλη Κακογιάννη, είδα όλο το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου να κλαίει. Μπορείτε να το φανταστείτε? Μία ολόκληρη Επίδαυρος γεμάτη τίγκα να σκουπίζει τα μάτια της στη σκηνή της Ανδρομάχης. Τα έλεγα στο Γεωργουσόπουλο και μου λέει καλά δεν είναι και σπουδαίο να κλαίει Επίδαυρος. Πώς δεν είναι, Κώστα μου? Εντάξει, τι να κάνουμε, συγκινητικό το έργο. Βρε Κώστα μου, δεν είναι μοναδική στιγμή να έχεις να έχεις δημιουργήσει μια πανδημία συγκίνησης? Τον αγαπάω τον Κώστα τον Γεωργουσόπουλο, φίλος μου.
3: Και τώρα απάντησέ μου εσύ, σύντομα και χωρίς πολλά λόγια. Ήξερες τη διαταγή μου να μην θάψουν τον νεκρό?
4: Το ξέρα.
3: Και μόνο τούτο τόλμησες να παραβείς τους νόμους μου?
4: Δεν με διέταξε ο Δίας. Ούτε οι θεοί του κάτω κόσμου μας όρισαν τέτοιους νόμους. Κι ούτε φαντάστηκα ποτέ πως οι διαταγές σου θα έχουν τέτοια δύναμη, ώστε να μπορείς εσύ ένας θνητός να ξεπεράσεις τους άγραφτους και ασάλευτους θεϊκούς νόμους, που δεν είναι ούτε σημερινοί, ούτε χθεσινοί, μα αιώνιοι. Και κανείς μας δεν ξέρει από πότε υπάρχουν. Δεν λυπάμαι που θα πεθάνω. Αν όμως άφηνα ακίδευτο τον αδερφό μου, γι' αυτό ναι, θα λυπόμουν. Σου φαίνομαι άμυαλη, δεν είναι έτσι? Δεν ξέρω όμως ποιος πραγματικά από τους δυο μας είναι ο άμυαλος.
3: Σκληρός ο χαρακτήρας του παιδιού, σαν του πατέρα της. Δεν έμαθε να λυγάει μπροστά στη δυστυχία. Μα την αλήθεια, αυτή θα είναι άντρας και εγώ θα είμαι γυναίκα, αν μπορεί έτσι ατιμόρυτα να αποδοπατάει τη βασιλική μου εξουσία. Κι αν είναι της αδερφής μου παιδί και πιο στενή μου συγγενής, δεν πρόκειται να γλιτώσει τη θανατική ποινή. Ούτε αυτή, ούτε η αδερφή της Ισμήνη. Γιατί και εκείνη το ίδιο την κατηγορώ με τούτην εδώ, πως μαζί προμελετήσανε την ταφή του νεκρού.

0: Πάμε στους νέους. Είστε περιστοιχισμένος από παιδιά που διψάνε την επόμενη κουβέντα σας και την πιστεύουν. Εσείς όμως, κύριε Μετζικόφ, τους πιστεύετε?
1: Κοιτάξτε, εγώ αγαπάω πάρα πολύ τα παιδιά. Έχω και δύο κόρες, οι οποίες βρίσκονται σε αυτή την ηλικία, η μία 20, η άλλη 26, της εναγώνιας αναζήτησης. Αλλά, οι ευκαιρίες που υπάρχουν για τους νέους ουδέποτε υπήρξαν τόσες πολλές στο παρελθόν. Ποτέ. Εμείς, με μια ΕΡΤ, όλη μου την καριέρα αυτό ήτανε, ένα κανάλι... Αυτό. 2-3 θέατρα, ένα εθνικό, τώρα είναι 500. Τώρα έχουμε τόσα θέατρα που δεν έχουμε τι να τα κάνουμε. Ρημάζει το Μέγαρο Μουσικής. Οι σκηνές του είναι οι ωραιότερες σκηνές της Ευρώπης ρημαγμένες. Κάνουνε ημερίδες για οδοντιάτρους και για καρδιολόγους για να σταθούν στα... Γύρω-γύρω δηλαδή, οι σκηνές, οι ευκαιρίες, οι παραστάσεις, οι πληροφορίες. Δεν είναι ανάγκη καν να κάνεις τίποτα. Κάνεις έτσι και βλέπεις... Αμέσως μια θεατρική παράσταση, όχι αυτή που παίχτηκε και δεν την πρόλαβε την προηγούμενη εβδομάδα, μια θεατρική παράσταση που είχε παιχτεί 1945. Τα βλέπεις όλα.
2: Στο YouTube.
1: Οι νέοι δηλαδή με δύο λόγια, εντάξει, είναι οι νέοι του σημερινού καιρού, είναι οι νέοι των ευκαιριών, είναι οι νέοι της ευκαιρίας, είναι οι νέοι της ευκολίας. Αν αυτή τη στιγμή βγούμε για να πάμε να προμηθευτούμε υλικά για να κάνουμε σκηνογραφία στο θέατρο, κύριε Ναχμία, τα πάντα. Με λάστιχα αυτοκινήτων φτιάχναμε τους θώρακες. Κόβαμε τους και βάζαμε στους ώμους βάτες και τέτοια και πιάναμε και βάφαμε μόνοι μας τα υφάσματα και πιάναμε και ράφαμε και πλέκαμε. Και... Δηλαδή η ευκολία γενικά για αυτόν που αγαπάει κάτι είναι πολύ μεγαλύτερη να το κατορθώσει σήμερα. Απ' την άλλη μεριά έχουμε λίγο υπερεκτιμήσει τους νέους. Δεν αντέχω ότι ζω μέσα σε μια πόλη που όπου υπάρχει λευκός τείχος θα περάσει ένας και θα βάλει μια υπογραφή. Δεν αντέχω, κύριε Ναχμία. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο από ένα σημείο και έπειτα πιστεύω ότι δεν είναι υγιές να το αντέξεις. Δεν είναι υγιές να πεις έλα μωρέ παιδιά είναι. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν γίνεται. Τα αγαπάω, έχω και εγώ παιδιά και έχω και πάρα πολλούς μαθητές που διδάσκω και θέλω να πιστεύω ότι με σέβονται και με αγαπούν από τον τρόπο που δείχνουν. Όμως δεν μπορεί γύρω όλο αυτό το πράγμα να γίνει ένα περίκλειστο κέλυφος προστασίας και επένων, γιατί είτε οι νέοι, είτε οι γέροι, είτε οι μεσόκοποι, όλοι είμαστε υπόλογοι μέσω των πράξεων και του έργου μας.

0: Υπάρχει, κύριε Μετζικόφ, κάποια πίστη πιο ιερή από την πίστη στην τέχνη ή ακόμα και από την πίστη στον εαυτό μας? Η ερώτησή μου αφορά την θρησκευτική σας πίστη.
1: Μα τι λέτε τώρα, η θρησκευτική πίστη, το πρώτο πράγμα που έκανε από συστάσεως του κόσμου, όπως ξαναείπαμε, είναι να επιστρατεύσει την τέχνη. Μπαίνουμε μέσα στους ναούς και ολοστόριστοι, ναοί, χρυσά, πράγματα, άγιοι.
0: Θέλετε να πείτε ότι ο φόβος για το θάνατο ενεργοποίησε όλη αυτή την ομορφιά?
1: Βέβαια, εννοείται, ο φόβος για το θάνατο. Καταρχάς, παρακολουθώντας, σαν άνθρωπος του θεάτρου, τη Θεία Λειτουργία, όχι τη Θεία Λειτουργία την Ορθόδοξη, μην παρεξηγηθούν οι Ορθόδοξοι, την Καθολική, των Διαμαρτυρωμένων, των Μουσουλμάνων, των Βουδιστών, των Εβραίων, είναι όλα θεατρικές παραστάσεις. Φροντίζουν μόνο το φως. Έχετε δει που μπαίνουν διαγωνίως δέσμες με πράσινα, κόκκινα, κίτρινα φώτα και διασταυρώνονται? Πώς λαμποκοπάνε όλα αυτά τα γυαλάκια που φοράνε οι αρχιεπίσκοποι, τις πόζες που παίρνουν και ανοίγουν τα χέρια έτσι και στέκονται. Και εκείνη την ώρα θέλουν να σου μεταφέρουν την αίσθηση ότι αυτές οι δέσμες δεν είναι παρά οι σκάλες που κατεβαίνουν τα χερούβια από τον ουρανό. Οι θεατές.

0: ιατρικότητα, δηλαδή μέσω της τέχνης επικαλούμε την τέχνη για να διασφαλίσω πιστικότερη την εικόνα μου.
1: Κατά συνέπεια, η τέχνη αυτή έχει υποκριτικό κίνητρο.
0: Βέβαια, είναι στρατευμένη η τέχνη, τουλάχιστον η κοσμική, ζωγραφική. Θέλουμε να λέμε ότι εκεί στα χρόνια του διαφωτισμού τίναξε από πάνω της, που δεν το τίναξε, αλλά τίναξε από πάνω της τη θρησκεία και είπανε τέρμα φίλε, τέρμα, δεν θα φτιάξω την Παναγία. Εγώ ήρθα σε σένα που είσαι καλός ζωγράφος να ζωγραφείς την όμορφη γυναίκα μου, να τη βάλω στο σαλόνι μου. Δηλαδή με δύο λόγια προσπαθώ να σας πω ότι πανέξυπνα, πανέξυπνο πράγμα είναι ο χειρισμός της τέχνης από τη θρησκεία. Πανέξυπνο. Σε μερικές εκφράσεις φτάνει στο σημείο του απόλυτου. Μένεις έκθαμβος από την ομορφιά. Μπαίνεις μέσα και λες Θεέ μου, τα μέγιστα οι άνθρωποι ή τα μέγιστα επιτελέσαι. Φτάνεις στο σημείο να βλέπεις και να λες, γιατί χρησιμοποιούν την έκφραση ότι εκτός από καλλιτέχνης, ζωγραφίζοντας και χωρίς λεφτά αυτόν τον υπέροχο ναό, θα σου διασφαλίσουμε και την είσοδό σου στον παράδεισο.

πολλά υποσχόμενες θρησκείες επιστράτευσαν την τέχνη για να τις υπηρετήσουν. Ακόμα και στις μέρες μας είναι αυτό το πράγμα. Θέλω να σας πω ένα πολύ σοβαρό πράγμα. Σαφώς δεν ευτύχησα σε όλη μου τη ζωή με ό,τι έχω κάνει. Υπάρχουν όμως μερικά στίγματα τα οποία είναι ανεξίτηλα και αυτά τα στίγματα μου δώσανε τη μεγάλη ευκαιρία να ανατρέχω αυτό που λέγαμε το φανταστικό μου μουσείο και να είμαι πολύ ευτυχισμένος. Είχα κάνει μια παράσταση, σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη, το Έγκλημα και τιμωρία, σε μετάφραση του Παπαδιαμάντη στο Εθνικό Θέατρο. Μια μοναδική στιγμή για μένα, γιατί αυτό το πάντρεμα του Ντοστογεύσκη με το φτωχούλι του Θεού, με τον Παπαδιαμάντη, με αυτόν τον συγκλονιστικό, ιδιαίτερο λογοτέχνη, με την παλαιά παλαιοελλαδίτικη γλώσσα μέσα στη μισοσκότεινη στιγμή της παράστασης, ήταν κάτι μοναδικό. Ίσως μερικές τέτοιες στιγμές με κάνουν να λέω χαλάλι το θέατρο, χαλάλι οι κόποι που μπήκανε μέσα στη ζωή μου υπηρετώντας το θέατρο. Άξιζε τον κόπο. Αξίζει τον κόπο να πω δεν μετανιώνω για τίποτα με τέτοιες μνήμες μέσα από το θέατρο.

0: Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
1: Ο Γιάννης Μετζικόφ, ζωγράφος, σκηνογράφος και ενδυματολόγος, απαράμιλη προσωπικότητα του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου, σήμερα κοντά μας.
2: Κοιτάζοντας κάποιος βαθιά στα μάτια τα παιδιά που βγήκαν από τα χέρια σας, κύριε Μετζικόφ, λέτε πως θα μπορέσει να αναγνωρίσει κάτι από τη δική σας φλόγα?
3: Είναι για μένα ό,τι καλύτερο μπορεί να μου τύχει αυτό που λέτε. Είναι φιλοφρόνηση το να καταφέρω να μεταφέρω στα παιδιά που έχω διδάξει, στους φοιτητές της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, να τους μεταφέρω μερικά από τα στοιχεία που θα τους είναι πάρα πολύ χρήσιμα στο θέατρο. Προσπαθώ να είμαι μετριοπαθής. Προσπαθώ να τους πείσω ότι μην περιμένετε τίποτα απ' έξω. Όλα ξεκινούν από μέσα σας. Και η δύναμη της δημιουργίας από μέσα σας ξεκινάει, και το κουράγιο που χρειάζεται για να κάνετε το επόμενο βήμα και να μην κάνετε πίσω γιατί απογοητευτήκατε, και ο θαυμασμός που πολύ αναφέραμε και μιλήσαμε, όλα είναι από μέσα μας. Η δύναμή μας σαν άνθρωποι, σαν όντα, δεν είναι στα bodybuilder μπράτσα μας. Η δύναμή μας βρίσκεται αποκλειστικά και μόνο στις αποφάσεις μας. Αυτό προσπαθώ να πω στα παιδιά. Ευτυχώς αυτά τα παιδιά τα οποία ξεκινάνε να μπουν στο χώρο του θεάτρου έχουν μια μεγάλη συστολή, και λόγω του ότι επιλέγουν ένα πράγμα που έχει πολύ κόσμο μέσα του, έχει δηλαδή σχεδόν κορεστεί και πρέπει να καταβάλουν μια υπερδιπλάσια προσπάθεια για να υπάρξουν και αυτοί ανάμεσα στους πολλούς. Τι να πω, έχω πολύ μεγάλη αγάπη στους μαθητές μου και σε πολλές περιπτώσεις μου το εκφράζουν με έναν τρόπο που μου δημιουργεί αμηχανία.

0: πολλά χρόνια από σήμερα, κύριε Γιάννη Μετζικόφ, αυτό το αφιέρωμα ενδεχομένως να μεταδοθεί ξανά. Θα σας ζητήσω τώρα κάτι δύσκολο. Θα ήθελα να πάρετε το ρίσκο και να μου αναφέρετε έναν ή και περισσότερους μαθητές σας, σήμερα νέους άγνωστους, που διαβλέπετε πως τότε θα τους έχει μάθει ο κόσμος.
1: Θα μπορούσα, αλλά έχω πολύ μεγάλη συστολή για αυτό που μου ζητάτε. Τους βλέπω όλους μέσα στην τάξη να είναι στραμμένα για την απάντησή μου, τα μάτια τους επάνω, και σαν δάσκαλο με φέρνει σε μια πάρα πολύ μεγάλη ευαισθησία. Ελπίζω από αυτά τα παιδιά, ξέρετε. Δεν είναι μόνο αυτό που αυτοί περιμένουν από μένα. Είναι αμφίδρομο. Και εγώ περιμένω πραγματικά, και το ξέρουν ότι περιμένω. Ονοματίζοντας, δημιουργώ αποκλεισμό, και αυτό με νοιάζει, με φοβίζει. Δεν τους έχω ποτέ στεναχωρέσει, ούτε μία φορά. Ξέρω ότι τα παιδιά είναι άγραφα χαρτιά, κύριε Ναχμία. Έτσι μια πιτσιλιά κάνεις και μένει για πάντα εκεί.
0: Δηλαδή μπορεί ένα πρόσωπο, ένα παιδί που σήμερα βλέπετε ότι έχει τεράστιο ταλέντο και μπορούσε να γίνει έκπληξη από κάποιον που εσείς δεν τον αξιολογήσατε.
1: Κοιτάξτε, το σχολείο αυτό, πάρουμε την σχολή του Εθνικού Θεάτρου, δίνει τις ευκαιρίες στους μαθητές να αναδυθεί το ταλέντο εύκολα. Δίνουν παραστάσεις, έχουν μία άνεση, έχουν σκηνικούς χώρους, έχουν δασκάλους οι οποίοι έχουν τεράστιες εμπειρίες. Δεν είμαι μόνο εγώ, είναι δάσκαλοι σημαντικοί. Και αυτό όλο φαίνεται. Και βέβαια καταλαβαίνω ότι αυτό το παιδί θα μπορούσε, αλλά δεν τολμάει, ότι σκιάζεται και όλα αυτά. Αξίζει τον κόπο, όχι ηθοπεύοντας τα παιδιά. Δεν είναι καλό αυτό. Δεν είναι καλό να μπουν άγρια μέσα στην αγωνία τους. Γιατί να μην μπουν? Όσοι, κύριε Ναχμία, τα κατάφεραν στη ζωή τους, όσοι τα κατάφεραν μόνο γιατί το πάλεψαν. Ένας γιατρός, ας φύγουμε από τα θέματα τα καλλιτεχνικά για μια παρένθεση, γιατί του φτιάχνω το μουσείο, με έχουν ζητήσει και κάνω σχεδιασμό του μουσείου του Γεωργίου Παπανικολάου στην Κίμη. Ένας γιατρός που κατάφερε αυτή τη στιγμή να χαράξει νέους δρόμους εξέλιξης και προόδους με τα επιτεύγματά του. Ένα κουμιωτάκι, ένα παιδί από την Κίμη, το οποίο έφυγε και άνοιξε τα φτερά του και με το ιδιοφυές του επίτευγμα κέρδισε όλη την Υδρόγειο. Όλοι. Δισεκατομμύρια γυναίκες καταφεύγουν στο τεστ Παπα-Νικολάου. Απογειώθηκε ο άνθρωπος αυτός σαν πνεύμα, σαν σκέψη, σαν επίτευγμα. Τι ήταν? Ένας νεαρός ήταν. Δεν χρειάζεται τις πλάτες κανενός δασκάλου. Από μέσα του ήταν η δύναμη. Είπε θα τα καταφέρω, έφυγε, σπούδασε, πήγε στη Γερμανία, ήρθε στην Αθήνα, έφυγε στην Αμερική, πήρε την πορεία του. Όλοι παίρνουν την πορεία, που τους αξίζει βεβαίως.

0: Με την ίδια ευκαιρία, κύριε Γιάννη Μετζικόφ, θα ήθελα να σας ζητήσω σήμερα να στείλετε ένα μήνυμα σε έναν κόσμο που δεν θα γνωρίσετε ποτέ. Τι θα τους πείτε?
1: Θα τους πω ότι αυτή καθ' αυτή η ζωή είναι πανέμορφη και οι ευκαιρίες πραγματικά είναι πολύ σπουδαίες. Όταν δηλαδή ο κόσμος, ο απαστράπτον κόσμος που σε περιβάλλει, κρύβει μέσα του τόση ομορφιά, τόση αλήθεια, είναι κρίμα να μην την εξιστορήσεις σύμφωνα με τη βυζαντινή έκφραση, την εικαστική της ζωγραφιάς, να μην μιλήσεις για αυτήν, να μην αποτελέσει ο κόσμος αυτός που σε περιβάλλει κινητήρια δύναμη να υπάρξει σαν αληθινός καλλιτέχνης. Πολύ σπουδαίο πράγμα το να καταφέρεις να εκφράσεις τη συγκίνηση που εισπράξεις. Είναι μια περιπέτεια που πάντα σε βγάζει σε καλό.

0: Αν κληθείτε μια μέρα, κύριε Μετζικόφ, από κάποιον σοβαρό σκηνοθέτη, που εσείς θεωρείτε σοβαρό, να συμμετάσχετε ως ηθοποιός σε μια αρχαία παράσταση, με την ωραία φωνή σας και την πολυετή πείρα σας σε όλο αυτό, θα το τολμήσατε?
1: Δεν είναι θέμα τόλμης, είναι θέμα ότι μπορώ να κάνω μερικά πράγματα ακόμα καλύτερα από το να καταπιαστώ με μια δουλειά που δεν έχω επιχειρήσει να κάνω ποτέ. Υπάρχει ένα κεφάλαιο που πάντοτε με φόβιζε στον κόσμο της υποκριτικής. Δεν άντεχα την επανάληψη. Ό,τι κάνω, ξέρετε, γίνεται μια φορά και φεύγω. Έφτιαξα τα εικαστικά της παράστασης και έφυγα. Μέσα σε αυτά τα εικαστικά, άνθρωποι για έναν ολόκληρο χρόνο και ίσως και για δεύτερο, αν πάει καλά, θα περιφέρονται και θα επαναλαμβάνουν κάθε βράδυ δύο φορές τα ίδια πράγματα. Αυτό με κούραζε πάντοτε και το αναρωτιόμουν, ότι θέλει μια ιδιαίτερη δύναμη. Γιατί, ξέρετε, η ομορφιά του θεάτρου είναι ότι είναι κάτι μόνο μιας βραδιάς. Μα λέει, τώρα υπάρχουν οι κινηματογραφήσεις, οι ηχογραφήσεις. Δεν είναι η ίδια τέχνη. Κινηματογράφηση είναι άλλη τέχνη. Η παράσταση θεατρική είναι ζώσα τέχνη της στιγμής. Ακόμα και από την απογευματινή στη βραδινή παράσταση, δεν είναι η ίδια τέχνη. Έχει αλλάξει ο ηθοποιός. Έχει γεράσει. Έχει κουραστεί ο ηθοποιός. Δέχτηκε ένα τηλεφώνημα ο ηθοποιός. Είναι άλλης διάθεσης ερμηνεία. Αυτό το πράγμα, η μοναδικότητα της παράστασης, είναι κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό. Το ότι μοιάζει τόσο πολύ με τη ζωή μας. Για φανταστείτε, δεν είναι έτσι η ζωή μας. Δεν είναι μια αυλαία. Έχετε τύχει ποτέ να δείτε, όταν σβήσουν, κατεβάσουν τους διακόπτες γιατί τέλειωσε η παράσταση, πώς είναι το θέατρο? Περπατάς και ακούς τα νταπαντούπα, τα βήματά σου στα σανίδια. Ένα πένθος. Τέλειωσε η παράσταση, τέλειωσε η ζωή μας. Τα διαρούχα που κρέμονται σε κάτι καρφιά, ερημιά, μοναξιά. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, όπως η ζωή μας. Έτσι τελειώνει. Και η ομορφιά της τέχνης είναι ότι αυτή είναι η τέχνη που παρακολουθεί στενά τη ζωή του ανθρώπου.

0: Κύριε Γιάννη Μετζικόφ, είναι λίγο ένα ευχαριστώ, αλλά το δικό μου είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή και χαρά που μας δώσατε με την επίσκεψή σας στο Ραδιομέγαρο σήμερα και για την ομορφιά του λόγου και της παρουσίας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ναχμία. Και εγώ από τη δική μου την πλευρά θέλω να σας πω ότι πολύ λίγες φορές έχω βρεθεί έτσι απέναντι σε έναν άνθρωπο που έχει τη γνώση να διεισδύει και να ανοίγει τα φύλλα της καρδιάς του άλλου για να μπούμε όσο το δυνατόν σε ουσιαστικότερα θέματα που ενδιαφέρουν όλο τον κόσμο σαν σε ένα εξομολογητή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Με χαρά μίλησε για αυτά που με ρωτήσατε. Με χαρά αληθινή.
0: Τιμή Σένεκεν για τον Γιάννη Μετζικόφ. Από τον Δαβίδ Ναχμία. Γεια σας.
2: Ακούτε Τρίτο.
0: Το Τρίτο πρόγραμμα, το Σάββατο 13 Ιουνίου στη 1 το μεσημέρι, παρουσιάζει τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού, Ιγνάτιο. Μια εκκλησιαστική παρουσία που χωρίς θόρυβο έχει συνδέσει το λόγο με τη διακονία και την πνευματική εγρήγορση με την ανθρώπινη εγκύτητα. Τιμή Σένεκεν για τον Μητροπολίτη Ιγνάτιο. Το Σάββατο 13 Ιουνίου στη 1 το μεσημέρι, από το Τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
3: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Σταθιάδη.
1: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Ο κύκλος μας ανέκδοτες ηχογραφήσεις μεγάλων μαέστρων συνεχίζεται και ο Αρτούρο Τοσκανίνη μας περιμένει με μία από τις πιο δημοφιλείς συμφωνίες της ιστορίας. Τσαϊκόφσκι, Συμφωνία αριθμός 6, σε Σι Ελάσσονα, έργο 74. Η περίφημη παθητική. Συναυλία 19 Απριλίου 1941 με την ορχήστρα του NBC. Μέρος πρώτο, Adagio, Allegro non troppo.

0: Ακούσαμε την 6η συμφωνία του Τσαϊκόφσκι, Παθητική, από τον Αρτούρο Τοσκανίνη και την ορχήστρα του NBC. Συναυλία του 1941 που αποκαταστάθηκε μόλις προ 10 ετών. Αξίζει από τη συμφωνία αυτή και από το τελευταίο μέρος που μόλις ακούσαμε να απολαύσουμε ένα απόσπασμα από την πρόβα του Τοσκανίνη με την ορχήστρα του.
1: Δελάσμο μου. Μόλτος.

0: Diamo.
1: Essendo e stringendo molto specifiche.
0: Andiamo.

mai col i pugni verso la provvidenza che tratta male di voi.

0: Με τον Τοσκανίνη σε πρόβα από το τελευταίο μέρος της παθητικής, η εκπομπή μας τελειώνει. Γεια σας.
1: Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.
2: Ακούτε Τρίτο.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to show. Υπερπραγματικότητα. Αλγόριθμοι. Deepfakes. Avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Η γωνία του συλλέκτη. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λούστας.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα το δεύτερο μέρος ενός κύκλου τριών εκπομπών, στις οποίες ο Αμερικανός τσεμπαλίστας Φερνάντο Βαλέντι ερμηνεύει τις 6 αγγλικές σουίτες για τσέμπαλο ή κλαβικόρτ του Johann Sebastian Bach. Θα ακούσουμε την τρίτη και την τέταρτη αγγλική σουίτα. Ο Φερνάντο Βαλέντι γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη τον Δεκέμβριο του 1926 από Ισπανό πατέρα και Πουερτορικανή μητέρα. Τα μουσικά του χαρίσματα φάνηκαν όταν βρισκόταν σε ηλικία 5 ετών. Πήρε μαθήματα πιάνου από τον Χωσέ Ιτούρφη και αργότερα μαθήματα τσέμπαλου από τον Ραλφ Κερκπάτρικ στο Πανεπιστήμιο Yale, αποφυτώντας το 1948. 2 έτη πρωτύτερα περιόδευσε ως τσεμπαλίστας στη Νότια Αμερική. Το 1950 εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη και την Ευρώπη. Το επόμενο έτος, ο 24χρονος Βαλέντι ίδρυσε το τμήμα τσέμπαλου στη σχολή Τζούλιαρτ, όπου δίδαξε επί σειρά ετών. Μεταξύ των μαθητών του, ο Ίγκορ Κίπνης. Συμμετείχε σε πολλά ευρωπαϊκά και αμερικανικά φεστιβάλ και ίδρυσε τα τμήματα τσέμπαλου στο Ινστιτούτο του Κλίβλαντ, καθώς και στο Ινστιτούτο Τεχνών της Καλιφόρνια. Το 1978 έπαιξε 100 σονάτες του Ντομένικο Σκαρλάτη σε 5 συνεχή ρεσιτάλ στο Carnegie Hall. Το περιοδικό Time και η εφημερίδα Times της Νέας Υόρκης τον επένεσαν ως τον καλύτερο τσεμπαλίστα του κόσμου. Την τελευταία δεκαετία της ζωής του έπασχε από καρκίνο του λάριγκα επειδή ήταν μανιώδης πότης και καπνιστές. Απεβίωσε τον Σεπτέμβριο του 1990 στο Red Bank του New Jersey σε ηλικία 64 ετών. Εξέχουσα θέση στην εκτενή δισκογραφία του Βαλέντι κατέχουν περί τις 350 από τις 555 σονάτες για πληκτροφόρο του Ντομένικο Σκαρλάτη. Συνεργάστηκε δισκογραφικά με επιφανείς μουσικούς όπως ο φλαουτίστας Τζον Βούμερ, οι βιολιστές Τζούλιαν Ολεύσκι και Τζέιμς Μπάσουελ, ο βιρτουόζος της βιόλας Πάουλ Ντόκτορ, καθώς και οι μαέστροι Λέοπολτ Στοκόφσκι και Φρίτς Ράινερ. Ο Βαλέντι εκτιμήθηκε ιδιαίτερα για την κρυστάλλινη διάβγεια του ήχου, καθώς και την ακρίβεια με την οποία εκτελούσε τρίλες, αποτζιατούρες, ποικίλματα και γενικά κάθε είδους διακοσμητικές ή καλοπιστικές νότες γνωστές στα αγγλικά με τον γενικό όρο ornaments. Τα πρώτα 3 μέρη της αγγλικής σουίτας αριθμός 3 σε σόλε λάσονα, Σμίτερ 808, είναι τα ακόλουθα. Πρελούδιο, Αλεμάντ, Κουράντ. Ερμηνεύει ο Φερνάντο Βαλέντι από δισκογραφική εργασία στη Νέα Υόρκη εν έτη 1953. Παίζει σε ένα σύγχρονο τσέμπαλο με 2 πληκτρολόγια, κατασκευασμένο το 1945 από τον επιφανή Αμερικανό οργανωποιό Τζον Τσάλις.

ακούσαμε τα πρώτα τρία μέρη της τρίτης αγγλικής σουίτας σε σόλο Λάσονα, Σμίτερ 808 του Johann Sebastian Bach. Ακολουθούν τα τρία τελευταία μέρη. Σαραμπάντ, Γκαβότ 1 και 2, Ζιτ.

Ακούσαμε την αγγλική σουίτα αριθμός 3 σε Σόλ Λάσομας, μήτερ 808 του Johann Sebastian Bach. Ακολουθεί η τέταρτη αγγλική σουίτα σε Φα Μίζωνας, μήτερ 809. Ακούμε τα τρία πρώτα μέρη, πρελούδιο, αλεμάντ, κουράντ. Ο τσεμπαλίστας Φερνάντο Βαλέντι έχει και πάλι τον λόγο από δισκογραφική εργασία εν έτη 1953.

Ακούσαμε τα πρώτα τρία μέρη της αγγλικής σουήτας αριθμός 4 σε φα μίζωνα, Σμίτερ 809, του Johann Sebastian Bach. Ακολουθούν τα τρία τελευταία μέρη. Σαραμπάντ, Μενουέτο 1 και 2, Ζιγκ.

Ακούσαμε την τέταρτη αγγλική σουίτα σε Φα μίζωνα, Σμίτερ 809 του Johann Sebastian Bach. Ερμήνευσε ο τσεμπαλίστας Φερνάντο Βαλέντι από δισκογραφική εργασία στη Νέα Υόρκη εν έτη 1953. Στην επόμενη εκπομπή μας η πέμπτη και η έκτη αγγλική σουίτα. Στον υπόλοιπο χρόνο της σημερινής εκπομπής μας το πρελούδιο, φούγκα και αλέγκρο σε μη ύφεση μίζωνα Σμίτερ 998 του Bach. Γράφτηκε στη Λειψία κατά τη δεκαετία του 1730. Όπως σημειώνει ο συνθέτης στο σουζόμενο αυτόγραφο, το έργο είναι γραμμένο για λαούτο ή τσέμπαλο. Πρόσφατα, τον Ιούλιο του 2016, το αυτόγραφο πωλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Christie's με το ηλιγκιώδες ποσό των 2.518.500 λιρών Αγγλίας. Ήταν το πρώτο πλήρες αυτόγραφο του Bach που πωλήθηκε μετά το 1996. Άλλωστε, τα πλήρη αυτόγραφα του συνθέτη που βρίσκονται σήμερα σε χέρια ιδιωτών είναι λιγότερα από 10. Ερμηνεύει ο Φερνάντο Βαλέντι από δισκογραφική εργασία εν έτη 1950.

0: Ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον τίτλο «Πρελούδιο, Αλέγκρο και Φούγκα σε μύθεση μίζωνα για λαούτο ή τσέμπαλο» Σμίτερ 998 του Johann Sebastian Bach. Ερμηνεύσε ο τσεμπαλίστας Φερνάντο Βαλέντι από δισκογραφική εργασία εν έτη 1950. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Η γωνία του Συλλέκτη» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ την Έφη Γεωργοπούλου που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματών το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.
5: Η καπέλα Ατενέα σας προσκαλεί στην συναυλία Fragments of Light. Ένα ιδιαίτερο μουσικό ταξίδι αφιερωμένο στην αισθητική του Divertimento με μουσική για ορχήστρα εγχόρδων των Mozart, Μπάρτοκ και Θάνου Μαριέτη. Τη μουσική διεύθυνση υπογράφει ο Γεώργιος Τζιατζιάφης. Fragments of Light, 3η 9 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στην ιστορική αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός. Πληροφορίες και εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μία εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν. Επιμέλεια, παραγωγή, Γιώργος Νι Φλωράκης. Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάζουμε μία εκπομπή για το ελληνικό τραγούδι. Στις πιο σπάνιες, λεπτέσθητες και υψηλές δημιουργίες του. Δημιουργίες όμως που μένουν για δεκαετίες απόκρυφες, αποκλεισμένες και αποσιωπημένες. Γι' αυτό όμως βέβαια, με γοητεία διπλή.

Ακούσαμε τον Μανόλαρο, το παραδοσιακό της Κύρου, εδώ με τίτλο «Η ξενιτιά της αγκαλιάς», σε μια διασκευή τον Γιάννη Απέργη και Τάκη Φαραζή από τον δίσκο του 2012 «Εαρινή η Σημερία», με τους Μίλτο Λογιάδη πιάνο και Χρήστο Ζερμπίνο ακορντεόν. Ανέκαθεν ένιωθα έναν κρυφό θαυμασμό για τους ανώνυμους δημιουργούς της λαϊκής μας παράδοσης στο χώρο του τραγουδιού, της δημοτικής ποίησης, της ζωγραφικής και γενικότερα για τον λαϊκό μας πολιτισμό. Ειδικότερα το γεγονός πως τα παραδοσιακά τραγούδια παραμένουν αναλύωτα μέσα στο χρόνο χωρίς το παραμικρό σημάδι φθοράς, αποδεικνύει με μοναδικό τρόπο τον εσωτερικό πλούτο και τη δύναμη που διαθέτουν. Χρήστος Ζερμπίνος από το σημείωμα του δίσκου «Εαρινή η Σημερία». Είμαι ο Γιώργος Νη Φλωράκης και απέναντί μου βρίσκεται ο Τάσος Μπακασχέτας στη φροντίδα του ήχου. Είναι η εκπομπή «Ο Θησαυρός της Πίσω Αυλής» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

από έναν δίσκο με τίτλο «Σε Βγή», που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες, ακούσαμε σε μουσική και στίχους του Βασίλη Γκόφα το τραγούδι «Τριανταφυλλένια». Η μεγαλύτερη έμπνευσή μου για αυτό το έργο ήταν η γιαγιά μου, η Παρασκευή, ή αλλιώς «Σε Βγή». Εκείνη μου έδωσε το στίγμα μέσα από την πιο αληθινή στιγμή, όταν αποχαιρετούσε τον παππού. Τα συναισθήματα εκείνου του λιγμού τα πήρα μαζί μου επιστρέφοντας στην Αθήνα. Αυτή ακριβώς η μετάβαση από την Ήπεθρο στο αστικό τοπίο έφερε και την αναμόρφωση της μουσικής μέσα μου. Στον δίσκο αυτό, η παραδοσιακή χορευτική ρυθμή, τα σύνθετα μέτρα και ο λυρικός λόγος μπλέκονται με νέες αρμονίες και εξισορροπούνται σε μια νέα μεταδημοτική προσέγγιση. Βασίλης Γκόφας. Τραγούδι Δήμητρα Τσαγκαράκη. Βιολί Δημήτρης Στεφόπουλος. Ακορντεόν Άρτεμις Βαβάτσικα. Κοντραμπάσο Γιώργος Βεντουρής. Τύμπανα Δημήτρης Κοντός. Κρουστά Γιάννης Παπαγιανούλης. Βιολοντσέλο Γιώργος Σταμιολάκης. Σαντούρι Ελένη Ευθυμίου. Και επτάχορδη κλασική κιθάρα, ενορχίστρωση και σύνθεση Βασίλης Γκόφας. Από τον δίσκο «Σε Βγή» του Βασίλη Γκόφα, το «Φιλί» με τη Δήμητρα Τσαγκαράκη.

Ο Βασίλης Γκόφας γεννήθηκε το 1996 στην Αθήνα. Έχει δίπλωμα αρμονίας και κλασικής κιθάρας. Αποφύτησε το 2019 από την τάξη του Κώστα Κοτσιόλη στο Οδείο Αθηνών. Έχει συμμετάσχει σε συναυλίες με ορχήστρες με κορυφαία στιγμή τη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Βλαντίμιρ Φεντοσέγεφ στο Μέγαρο Μουσικής. Τον Φλεβάρι του 2024 κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο σε ύφος μεταδημοτικό, με πρωτότυπες ορχιστρικές συνθέσεις και διασκευές, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο σχετικά με τον ρόλο της κλασικής κιθάρας ως πρώτο όργανο μέσα από την παραδοσιακή μουσική. Συμμετείχε στο 10ο Φεστιβάλ Ποίησης ως μουσικός και πρόσφατα στο Annapolis World Music Festival της Θεσσαλονίκης. Είναι ενεργός μουσικός σε σκηνές της Αθήνας και είναι μέλος του επίλεκτο Ήπειρος Ensemble με έδρα τα Γιάννενα. Μια ορχήστρα που μελετά συστηματικά τη δημοτική μας μουσική. Ακόμη ένα τραγούδι από τον δίσκο «Σε Βγή» που μόλις κυκλοφόρησε σε μουσική και στίχους Βασίλη Γκόφα. «Ευχή», ερμηνεύει η Δήμητρα Τσαγκαράκη.

και μετά την ευχή σε μουσική και στίχους Βασίλη Γκόφα από τον δίσκο «Σε Βγή» που μόλις κυκλοφόρησε, περνάμε σε μια κυκλοφορία με 5 τραγούδια από τον Σεπτέμβριο του 2025. Ο Ξενοφώνη Φαντής, ο Μιχάλης Κοτσιράκης και η Μαρία Βακάλη κυκλοφορούν «Το Βουνό». Για μια ευλογημένη συνάντηση κάνει λόγο ο συνθέτης του δίσκου Ξενοφώνη Φαντής. Συνάντησε με ανθρώπους κατά βάση διαφορετικούς, προερχόμενους από τελείως αντίθετους μεταξύ τους μουσικούς δρόμους, κι όμως τόσο εύπλαστους, ευχάριστους, καινοτόμους και δοτικούς. Ανοιχτόμυαλους και ταυτόχρονα πειθαρχημένους προς υπεράσπιση της ιδέας του διπλανού τους, παρακάμπτοντας ή μάλλον καλύτερα αναδεικνύοντας συχνά την αισθητική τους ευληγησία. Λουλούδι γελαστό. Μουσική Ξενοφώνη Φαντής. Στίχη Μιχάλης Κοτσιράκης. Τραγούδι Μαρία Βακάλη.

ο Μιχάλης Κοτσιράκης, που έχει γράψει τα λόγια των τραγουδιών στο βουνό, είναι metal κιθαρίστας, συνθέτης και στιχουργός της μπάντας Playgrounded, με πανευρωπαϊκή παρουσία τόσο δισκογραφικά όσο και στο κομμάτι των ζωντανών εμφανίσεων σε συναυλίες και ευρωπαϊκά φεστιβάλ. Ο Ξενοφώνη Φαντής και ο Μιχάλης Κοτσιράκης, που είναι σύνολα τ' άλλα και παιδικοί φίλοι, άκουσαν ένα βράδυ τη Μαρία Βακάλη στην Μπουάτα Πανεμιά. Η Μαρία Βακάλη, γεννημένη στη Λέσβο, έχει τις καλλιτεχνικές της ρίζες στο παραδοσιακό και στο λαϊκό τραγούδι. Το τρίο του βουνού είχε μόλις γεννηθεί. Τετάρτη.

Στον δίσκο παίζουν οι Κωνσταντίνος Τσιμπούκης, μπουζούκι, Γιάννης Παπαδόπουλος, πιάνο, Κώστας Πατσιώτης, κοντραμπάσο, Ντάριο Παπαβασιλείου, σαντούρι, Γιώργος Τσιατσούλης, ακορντεόν και Σιμώνε Μοντζέλη, κρουστά. Και μετά την Τετάρτη, ακόμη ένα τραγούδι από τον δίσκο «Το βουνό» σε μουσική του Ξενοφόντα Ιφαντή και στίχους του Μιχάλη Κοτσιράκη, με τη φωνή της Μαρίας Βακάλη. Δύο τραγούδια.

από τη βραδινή αναρρίχηση σε μουσική Νίκου Γεωργάκη και στίχους Γιάννη Περδίκη για ένα δωμάτιο με τη φωνή του συνθέτη.

Ακούσαμε «Καλοκαιρινό μου όνειρο» σε μουσική Δημήτρη Μινακάκη. Τραγούδια χωρίς λόγια του Δημήτρη Μινακάκη, εμπνευσμένα από τις ποιητικές συλλογές, ρογμές και ξοδευμένα ηλιοβασιλέματα του Γιώργου Μαστρογιαννόπουλου. Από τον δίσκο του «Έρωτος εκφάνσεις» με τους Γιάννη Ρωμανό, Βιόλα,

και Διονύση Μαλούχο, πιάνο. Σε μουσική Νίκου Παπαδογιώργου και ποίηση της Γκαμπριέλα Μιστράλ είναι το επόμενο τραγούδι, The Sad Mother. Η μετάφραση στα αγγλικά είναι του Langston Hughes. Ζαχαρία Σταρπάγκος, άλτο φλάουτο, Φαμπιόλα Οτζέντα, τσέλο, Γιώργος Ντάνης, κοντραμπάσο, Ευγένιος Ζιμπάη, βιολί, Νίκος Παπαδογιώργος, πιάνο και η σοπράνο Άννη Φασέα, τραγούδι.

Το Σμάλτο του 1996 ήταν η πρώτη της δισκογραφική δουλειά με τραγούδια, σε μουσική αλλά και στίχους δικούς της. Η Πασιφάη του 2022 είναι η δεύτερη, σε ποίηση του Μίλτου Σαχτούρη αυτή τη φορά. Πρόκειται για την σολίστ πιάνου Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου. Θοδωρής Χατζηλάμπρου, πιάνο και πλήκτρα. Δημήτρης Παπαλάμπρου, ηλεκτρική κιθάρα. Απόστολος Καλτσάς, ηλεκτρικό και άταστο μπάσο. Τάσος Πέπας, drums. Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου, σύνθεση και πιάνο. Το τραγούδι που θα ακούσουμε από τον δίσκο «Πασιφάη» σε ποίηση Μίλτου Σαχτούρη έχει τίτλο «Γυρίζω». Ερμηνεύουν οι Διονύσης Κωστής και Βασιλική Κωνσταντέλου.

ακούσαμε σε μουσική, στίχους και ερμηνεία της τραγουδοποιού Δανάης Παναγιωτοπούλου το τραγούδι «Ιούνιος», που ήταν και το τελευταίο της σημερινής εκπομπής. Από τον Γιώργο Νιφλωράκη στο μικρόφωνο και τον Τάσο Μπακασχέτα στη ρύθμιση του ήχου, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Ήταν ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μια εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.
1: Στην αρχή ήταν το χάος. Από το χάος έρευος εγίνει κι μέλενος νύχτα, και έπειτα ο εθέρας και το φως, παιδιά της αγάπης.
0: Έτσι σπέρνει το χάος την γενιά του, σκοτεινή και μαύρη, το πηχτό και απόλυτο έρευος και την ολόμαυρη νύχτα, προσωποποίησης του απέραντου αδιαφανούς χάσματος που διαιρείται για να αναπαραχθεί κατά τους νόμους της φυσικής γενεσιουργίας. Και έπειτα, από τα μελανά σπλάχνα της νυχτός, εθύρται και η μέρη εξεγένοντο. Ο εθέρας και η ημέρα γεννήθηκαν. Ουστέ και κυσαμένη ερεύει φιλότητη μηγίσα, τους οποίους γέννησε από το σπέρμα του ερεύους, ερωτικά σαν έσμιξε μαζί του, λέει ο Ισίωδος στην θεογονία του. Από το απίθμενο χάος, το ασαφές χάσμα, είναι αναμενόμενο να αναδυθεί μία σκοτεινή γενιά. Το απροσδόκητο είναι αυτή εν συνεχεία να δώσει ζωή σε ένα γένος λαμπερό, στον ατλαζένιο εθέρα και την ακτινοβόλο ημέρα. Για τον ποιητή της αρχαιότητας αυτό είναι το επιθυμητό και ως εκ τούτου μπορεί να είναι και επιτεύξιμο, στο κοσμογονικό πεδίο και με όποιες συμβολικές προεκτάσεις. Για τον νεοέλληνα ποιητή της ρομαντικής σχολής και του συμβολισμού, τα φυσικά φαινόμενα και τα μεταβατικά του στάδια ενεργοποιούν πρωτίστως την ενδοσκόπηση.
2: Παίζει το φως με το νερό στην άκρη του γέλου. Μα εγώ είμαι μόνος και μακριά, κι είναι η ψυχή μου αλλού. Κι ενώ στα γύρω φαίνεται χαμένη και δοσμένη, με διπλωμένα τα φτερά το δειλινό προσμένει. Γιατί η ψυχή μου, όσο το φως απλώνεται, δεν ζει, είναι αδερφή των σκοταδιών και χάνεται μαζί, και αν ίσως τώρα μες το φως έτσι μακριά μου μοιάζει, πάλι θα ζήσουμε μαζί τις ώρες που βραδιάζει.

0: Η αρχαίγονη ισιωδική τετράδα είναι χάος, γέα, τάρταρος, έρος. Ο τελευταίος δεν δίνει απογόνους. Παραμένει η ελκτική δύναμη που ενώνει τα άλλα όντα για να τεκνοποιήσουν. Από την γέα γεννώνται τιτάνες, ολύμπιοι, αλλά και τέρατα. Αυτά και από τον τάρταρο. Το χάος γεννά τα μείζωνα αντίθετα, διατάσσοντας τον κόσμο χωροχρονικά. Τη νύχτα και την ημέρα. Το σκοτάδι και το φως που εναλλάσσονται χρονικά, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις χαλάρωσης και εγρήγορσης. Αλλά και το έρευος και τον εθέρα, που εκτείνονται χωροταξικά σε ύψος και σε βάθος. Στα ύψη ο εθέρας, πάνω από τον αέρα, γίνεται κατοικία των θεών. Στα βάθη το έρευος, κάτω από την γη, επάνω από τα τάρταρα, γίνεται τόπος διάβασης των θνητών στην αιώνια κατοικία τους. Τον Άδη. Στοιχειώδεις πραγματικότητες μιας επικής κοσμογονίας που αποκτούν τις αντιστοιχίες τους στο ατομικό επίπεδο εν είδη εσωτερικού μονολόγου.
1: Ναυάγησα σε λόγια που έπρεπε νωρίτερα να πω. Πνίγηκα στα κύματα της ταραχής τους. Φιλιά έγιναν οι τόσες ανίποτες λέξεις. Με τράβηξαν με το βάρος τους στο βυθό. Πνίγηκα γιατί δεν μίλησα. Το χάος του ερεύους επικράτησε. Οι τόσες χιλιάδες ανέκφραστες λέξεις με σώπασαν. Σιωπή. Στο χάος επικρατεί σιωπή. Καμιά φωνή δεν ξεχωρίζει. Κάθε κραυγή μοιάζει βουβή. Κανείς δεν ακούει. Σιωπή.
0: Όσο το αυστηρά κοσμογονικό στάδιο του κόσμου δεν έχει περατωθεί, οι γενεαλογίες δίνουν μόνο ονόματα που υποβάλλουν ιδέες. Η αφήγηση της μνήμης μας πληροφορεί απλώς ότι ένα απόλυτα συμπαγές σκοτάδι βγαίνει από το αρχαίγωνο χάσμα, το έρευος και η νύξ. Και ύστερα η λαμπρή φωτάβγεια γεννάται από τη νύχτα, ο εθήρ και η ημέρα. Σε αυτό το στάδιο της κοσμογένεσης, τα δίδυμα και αμφίφυλα αυτά ζεύγη τίθενται στο περιθώριο, προσφέροντας στο γίγνεσθε του κόσμου την ριζική, αλλά συμπληρωματική αντίθεση των δύο απολύτων, μαύρο-λευκό, τον οποίον οι ενδιάμεση τόνοι, κατά την αέναη διαδοχή τους, υπογραμμίζουν τις αντιθέσεις. Νύκτιο, ημερήσιο, σκοτάδι, φως.
2: Πίσω από κάθε θεότητα οι Έλληνες έβλεπαν φως ή σκοτάδι. Το απόλυτο φως πέφτει στο μη απόλυτο κόσμο και του δίνει στοιχεία αιωνιότητας. Γι' αυτό και εμείς και ο κόσμος μας είμαστε άλλοι. Και άλλη είναι η σχέση μας με τον κόσμο. Χάρη στο φως μείναμε δεμένοι με το σύμπαν. Δεν χωρίσαμε, δεν αποξενωθήκαμε, δεν αλωτριωθήκαμε. Το φως κάνει το θαύμα. Το αισθητό γίνεται υπερβατικό. Χίλιοι παράδεισοι, η Λέσβος, η Μύκονος, η Σαμοθράκη, η μεγάλη για τον Έλληνα, η των αισθήσεων αγάπησης. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά του ήλιου. Το ελληνικό φως είναι τόσο φως που σκοτάδι του είναι το μηδέν. Το απόλυτο πληρώνεται. Η ομίχλη, που είναι ένα μείγμα είναι και μη είναι, σε συνηθίζει στην ιδέα του γκρίζου. Όμως το ελληνικό φως οδηγεί στο μαύρο, μέσα από την ίδια του την ένταση. Εάν εντείνετε το λευκό, θα φτάσετε στο μαύρο, το τίμημα του απόλυτου.

0: Το σκοτεινό έρευος αρσενικού γένους και η ζωφερή νύξ θηλυκού βυθίζουν στο σκοτάδι τους ό,τι έχει ήδη γεννηθεί. Το έρευος ως ουσιαστικό είναι αρχαιότατο όνομα. Απαντά ήδη στον Όμηρο για να δηλώσει το βαθύ σκότος. «Εξερεύευς άξοντα κίνα στη γερού Αΐδαο», λέει μεταξύ άλλων η Αθηνά στην Ήρα, ενθυμούμενη την βοήθεια που είχε δώσει στον Ηρακλή όταν εκείνος κατέβηκε στον Άδη να φέρει τον Κέρβερο στην επιφάνεια. Ο Οδυσσέας στην πορεία του προς τον κάτω κόσμο και περνώντας από την παρακείμενη χώρα των Κυμερίων αναφέρεται σε νύχτα βαριά και παγερή, νύχτα ολέθρια, νύξ ολοή, που κρέμεται σε αυτόν τον τόπο, στα σύνορα του Άδη και του Ερεύους.
1: Είδες πειραθήκανε βαθυρό ωκεανίο, ένθα δε Κυμερίων ανδρών, δήμωστε πόλιστε, ιέρη και νεφέλη και καλυμμένη. Ουδέποτε αυτούς η έλιος φαέθων καταδέρκεται ακτίνεσιν, ούθο πόταν στήχηση προς ουρανών αστερόεντα, ούθο όταν άψε πηγαίαν απ' ουρανόθεν προτράπητε, αλεπινή ξολοή τέτατε, δηλύση βρωτήσει.
0: Στην Θεογονία, το έρευος καταποντίζεται στην σκοτεινή του φύση, την αδιαπέραστη από κάθε φως, το απόλυτο μαύρο, σηματοδοτώντας και το σκοτάδι του Άδη στον μετέπειτα συντελεσμένο κόσμο. Στριμωγμένη επάνω στο έρευος η νύξ, του αποδίδει τονικότητες, που είναι ιδιότητες του δικού της, κατά τη διαφοροποιημένου νύκτιου σκότους. Γι' αυτό χρειάζεται να εμφανιστεί ο εθέρας. Η αγνή λαμπιδόνα ως αντίποδας του ερεύους για να διαφανεί και η ημέρα ως αντίποδας της νυκτός. Στριμωγμένη επάνω στον εθέρα η ημέρα του αποδίδει τονικότητες που είναι ιδιότητες του δικού της διαφοροποιημένου ημερησίου φωτός.
2: Όποιοι μίλησαν για το είναι χρησιμοποίησαν όρους φωτός. Θέα θέαση θεωρία είδος ιδέα. Θεός από το Θεό με. Ό,τι είναι, είναι στο φως. Αλλά όσοι μίλησαν για τη ζωή την είπαν φως, μέρα, ήλιο. Ζώη και ωρά, φάος η ελιείο. Η σταθερά επαναλαμβανόμενη ομηρική εξίσωση. Οι Έλληνες του φωτός ποτέ δεν κατάφεραν να συμφιλειωθούν με το μαύρο. Απελπισία και αμηχανία τους κατέχει στην ιδέα του τέλους. Τρόμος και θλίψη. Αυτοί που τόσους έπλασαν μύθους δεν βρήκαν ούτε έναν που να εξοραίζει το σκοτάδι. Τις θρησκείες του θανάτου τις άφησαν για τους άλλους, βόρειους Ασιάτες μακρινούς. Το μηδέν δεν καλλιεργήθηκε ποτέ σε αυτόν τον τόπο. Εμείς ξέρουμε μόνο για το φως.
0: Ο ισιώδιος αρσενικός εθύρ ετυμολογικά ανάγεται στο ρήμα «έθο», σημαίνει «καίο». Σύμφωνα με τον Όμηρο, συνδέεται πάντα με το φως και την λάμψη. «Ηχή δαμφωτέρων ή και τεθέρα και διός αυγάς», λέει ο ποιητής περιγράφοντας την σύγκρουση αχαιών και τρόων. «Ο αχός τους τον εθέρα ψηλά ασκώνουνταν, στουδία τα λάμπη απάνω». Στα ομηρικά έπι, εκτός από μία περίπτωση, είναι πάντα γένους θηλυκού, η εθύρ, και δηλώνει το ανώτερο στρώμα του ουρανού, το απόλυτα διαυγές και ατρίγητο, δηλαδή καθαρό από οποιαδήποτε σκιά και φυσική πρόσμιξη. Σε αντίθεση προς την περιοχή του αέρα, που λόγω της εγκύτητάς του στην επιφάνεια της γης, επιβαρύνεται από τις αναθυμιάσεις της. Ο εθέρας έχει την απόλυτη φωτάβγεια, την φλογώδη στήλβη της λαμπρότητας που δύναται να φιλοξενήσει τα θεϊκά ενδιαιτήματα, σε αντιδιαστολή με το έρευος που δέχεται τους νεκρούς θνητούς. Η ημέρα είναι για τον αδελφό της, τον Εθέρα, ό,τι είναι η νύξ για το έρευος, εκτιμά ο αρχαιογνώστης Ρεϊνάλ Σορέλ. Ο μετριασμός των απόλυτων χρωματισμών που δίνει στην φύση τους τις αποχρώσεις της ημέρας και της νύχτας μέσα από την αύξηση και την μείωση του φωτός και του σκότους με την δημιουργία σκιών. Το ελληνικό κιαροσκούρο, όμως, είναι μάλλον αμφιλεγόμενο.
2: Για να καταλάβουμε το ελληνικό φως, αλλά και κάθε τι το ελληνικό, πρέπει να καταλάβουμε την αντίφαση. Καταλαβαίνω μία αντίφαση σημαίνει απλώς την υφίσταμαι, γιατί μου είναι αδύνατο να την εννοήσω. Η αντίφαση στο ελληνικό φως είναι αποτέλεσμα διπλής υπερβολής. Προς το λευκό και το μαύρο. Τεντώνονται τα πάντα προς τα άκρα. Το τραγικό όνομα της υπερβολής είναι Ύβρις. Όλα είναι άγρια και επικίνδυνα σε αυτό το φως. Οι ανίδεοι που βρίσκουν το ελληνικό φως ωραίο εισπράττουν πάντα την τιμωρία τους. Οι τουρίστες παθαίνουν ηλίαση. Οι εραστέχνες φωτογράφοι και είναι τα αρνητικά τους. Οι ρομαντικοί τυφλώνονται από το μαύρο στο κέντρο του ήλιου.
0: Έτσι είναι. Η θέαση του πιο φωτεινού, του πιο λαμπρού σώματος τυφλώνει. Βυθίζει στο σκοτάδι, παραλύοντας, νεκρώνοντας την αίσθηση της όρασης, ακινητοποιώντας τα φρένα και την διαδικασία του εναργούς λογισμού. Εκεί που πέφτει άπλετο φως, μάλλον πάντα κάτι παραμένει κρυμμένο, ανεξήγητο και μυστήριο.
2: Το ελληνικό τοπίο προεκτείνει την ανταγωνιστικότητα του φωτός. Δεν υπάρχουν εδώ δάση που να απορροφούν ακτίνες, λιβάδια που να μαλακώνουν αντανακλάσεις. Υπάρχουν πράγματα σκληρά, βράχος, άμμος, θάλασσα, πέτρα, που στέλνουν πίσω το φως πολλαπλασιασμένο. Έτσι το φως συγκρούεται με το τοπίο με τον εαυτό του, οι σκιές με τις ανακλάσεις, πόλεμος πάντων πατήρ. Αυτή η σύγκρουση είναι το ελληνικό στοιχείο στο φως. Όπως είναι το συστατικό στοιχείο στην τραγωδία, μπορούμε πια να μιλήσουμε για ένα τραγικό φως, αγγελικό και μαύρο. Κάθε πράγμα εμπεριέχει την αντίθεσή του. Το ελληνικό φως οφείλει την έντασή του στο ένδον σκοτάδι του. Στις άκρες του φωτός, στις παρυφές κάθε φωτογραφίας αλλά και ζωής, καραδοκεί το μαύρο. Οι σκληρές σκιές της ημέρας είναι το μαύρο που απειλεί. Αν ακόμα πειθαρχεί στα σχήματα, είναι ώσπου να βραδιάσει. Τότε οι σκιές εγκαταλείπουν τα περιγράμματα και κυριεύουν τη γη. Οι ελληνικές σκιές είναι άγριες και αχόρταγες. Έχουν μέσα από το μαύρο μαύρο, όχι το γκρίζο. Η ελληνική γλώσσα δεν έχει κιάρο σκούρο, δεν έχει σκιόφως. Στις χώρες της ομίχλης όλα είναι γκρίζα. Διαβαθμίσεις γκρίζου. Εδώ όλα είναι είτε-είτε. Το φως εκεί είναι ένας συμβασμός. Εδώ, μάχη. Οι Ευρωπαίοι και οι Δυτικοί βρίσκουν πάντα το μυστήριο στη σκοτεινιά, στη νύχτα. Ενώ εμείς οι Έλληνες το βρίσκουμε στο φως, που για μας είναι κάτι απόλυτο.
0: Βέβαια, έχει και η ελληνική γλώσσα τις λέξεις για τις οριακές καταστάσεις. Έτι δε αμφιλή κινήξ. Αυγή δεν ήταν, ασπρογάλιαζε το φως τη νύχτα ακόμα. Διαβάζουμε στο Ήττα της Ιλιάδας. Έστω και μια φορά σε ολόκληρη την Ιλιάδα, η αμφιλίκη, αυτή η μετεχμιακή φάση του φωτός, υπάρχει και μάλιστα ως επίθετο της νυχτός. Όπως υπάρχουν ο Αιωσφόρος και ο Έσπερος, ονόματα του πλανήτη Αφροδίτη, όταν ανατέλει και όταν δύει, στο χάραμα και στο βασίλεμα, αναγγέλλοντας την ημέρα και τη νύχτα.
3: Όμως αλλού στρέφομαι τώρα, προς την απόκρυφη, την ανίποτη νύχτα. Μακριά κοίται ο κόσμος, σε κρύπτη βαθιά βυθισμένος. Έρμη και μόνη η σκοπιά του. Στις όχθες του στήθους, βαθιά μελαγχολία φωλιάζει. Σε στάλες δροσιά ζητώ να βουλιάξω και με τη στάχτη ζητώ να ενωθώ. Αποστάσεις της μνήμης, της νεότητας πόθη, της παιδικής ηλικίας μου όνειρα, της ζωής μου όλες χαρές, βιαστικές και μάταιες ελπίδες φτάνουν με ρούχα φαιά, ομίχλιες περινή, μετά τη δύση του ήλιου. Σε χώρους τώρα άλλους το φως τα εύθυμα σκηνώματα του υψώνει.
0: Σε χώρους ζωφερούς βυθίζει τα δικά της η μέλαινα αρχόντισσα. Στα ερευόδη τάρταρα μας πληροφορεί ο Ισίωδος, έχει την οικία της, καλυμμένη πάντα με μαύρα σύννεφα. Κατά παράδοξο τρόπο και η ημέρα κατοικεί εκεί.
3: Εκεί η νύχτα συναντά την ημέρα και χαιρετάει μία την άλλη, καθώς περνούν η μία για εδώ, η άλλη για εκεί, το χάλκινο το μέγα σκαλοπάτι. Έρχεται η μία να κατεβεί και για να βγει η άλλη, κι όμως ποτέ η κατοικία τους τις δύο μαζί δεν τις κρατάει. Πάντα, ενώ η μία τους έξω βρίσκεται και τριγυρνάει στη γη, η άλλη μέσα μένει και καρτερεί του δρόμου της την ώρα ποτέ θα έρθει. Η μία κρατεί το μεγαλόλαμπο, το φως για τους ανθρώπους, η άλλη έχει στα χέρια της τον ύπνο, του θανάτου τον αδελφό.

0: Μία σειρά από δαιμονικές οντότητες, αφηρημένες έννοιες, γεννά με παρθενογένεση η ερευενή Νίξ. Δεν είναι τυχαίος ο μείζωνο ρόλος της στις ορφικές κοσμογονίες. Η θέση της Νικτός είναι καταλυτική στην κορυφή της πυραμίδας. Στις αρχαιότερες μαρτυρίες είναι αυτή που γεννά το κοσμογονικό αυγό από το οποίο προβάλλει ο έρωτας, ο Φάνης. Ενώ σε ύστερες εμφανίζεται ως κόρη του Φάνητος, να παραλαμβάνει το σκύπτρο από τον πατέρα της όταν εκείνος αποφασίζει να αποσυρθεί. Οι ορφικοί την επικαλούνται καίγοντας δαυλούς και ταυτίζοντάς την ακόμη και με την Αφροδίτη.
1: Τη νύχτα, τη γενέτειρα των θεών και των ανθρώπων θα τραγουδήσω. Άκουμε, μακάρια θεά, σκοτεινόλαμπρη, αστρόφεγγι, να χαίρεσαι με την ησυχία και την καλόυπνη ηρεμία, εφροσύνη, τερπνή, που αγαπάς τις ολονυχτίες, μητέρα των ονείρων, που τις έγνοιες κάνεις να ξεχνάμε και κρατάς την καλή ανάπαυση των κόπων, υπνοδότρια, αγαπημένη όλων, αλογολάτισα, νυχτόλαμπρη, ημιτελής, χθόνια και ουράνια, πάλι ίδια, περιοδική, παίχτρια, με τα ενάερα κυνηγητά, που φως εκπέμπει στα επίγεια και πάλι φεύγει στον άδη, γιατί η δεινή ανάγκη τα πάντα κυβερνά. Τώρα εσένα, μακάρια, καλό πολύ ευτυχισμένη, σε όλους ποθητή, καταδεκτική, ακούγοντας την νικητήρια φωνή, ας έρθεις ευνοϊκή και διώξε τους νυχτόλαμπρους φόβους.
0: Στον Όμηρο μνημονεύεται ως θεότητα που την σέβεται και την φοβάται ακόμη και ο Δίας. Δαμάστρια θεών και ανθρώπων. Αναφέρεται επίσης σε ένα σωζόμενο απόσπασμα από την τραγωδία «Η Ψιπύλη» του Ευρυπίδη. «Κυρία των θεών, απίστευτη λάμψη, του εθέρα ο πρωτότοκος, ο Έρος, όταν η Νίξ, λοιπόν». Σκόρπιες φράσεις, τεμαχισμένα νοήματα, που ωστόσο μας αποκαλύπτουν τα ορφικά κατηγορήματα της Νικτός. Κυρία, κυρίαρχη των θεών, πότνια στο πρωτότυπο. Στον πάπυρο του Δερβενίου, ο Ορφέας τραγουδά για τους μοιημένους τα θαυμαστά έργα, στα οποία επιδίδεται ο Ζεύς για να βασιλεύσει στον Όλυμπο, μετά από συμβουλή και προτροπή της σκοτεινής βασίλισσας. Άλλωστε, η Νίξ χαρακτηρίζεται τροφός των θεών και πανομφεύουσα, αυτή από την οποία προέρχονται όλοι οι χρησμοί. Η μαντική της δύναμη επιβεβαιώνεται σε διάφορες ορφικές μαρτυρίες, ενώ είναι γνωστό ότι στην Ακρόπολη υπήρχε ιερό και μαντίου της. Μάντισα και μάγισσα.
2: Η νύχτα είναι μια μάγισσα αρχαία. Μαύρα κουρέλια και φωτιές στο πρόσωπο και να τσουβάλει στον ώμο της αστέρια. Η νύχτα είναι η μητριά των λυπημένων. Το γάλα της μια θάλασσα του ύπνου μας. Υπτάμενη, γεμάτη φαντασιώσεις. Στάζει από τον ουρανό, στάζει από τα μάτια μας. Τα αισθήματα ουρλιάζουνε τις νύχτες. Αγρίμια που γυρίζουν πεινασμένα και οι δολοφόνοι ξυπνούν κάτω από τ' άστρα. Η νύχτα είναι μια δίστροπη νεράιδα. Έχει πολλά μαντήλια μαγεμένα. Έχει πολλές φωνές και ξεγελάει. Για τον καθένα μας έχει πολλούς θανάτους.
0: Και έως τις μέρες μας η νύχτα συνεχίζει να εμπνέει νέες κοσμογονίες.

ακούστηκαν. Η Αντιγόνη Βαλάκου σε απόσπασμα από την Θεογονία του Ισιώδου. Ο George Barr στη νυχτερινή ηχό. Αυτοσχεδιασμό σε ανακατασκευασμένο πλαγίαυλο της Κύλης από το εργαστήρι πειραματικής αρχαιομουσικολογίας Ερμής. Ανέκδοτη ηχογράφηση στο μεταμεσονύκτιο περιβάλλον της Πνίκας. Ο Άγης Γευτόπουλος στο ποίημα του Ναπολέον Ταλαπαθιώτη «Ψυχή της νύχτας» σε αποσπάσματα από τα έργα «Ύμνη στη νύχτα» του Νοβάλης σε μετάφραση του Κώστα Κουτσουρέλη και «Θεογονία του Ισιώδου» σε μετάφραση του Παναγίλε Κατσά, καθώς και στον ορφικό «Ύμνο νύκτος» σε μετάφραση της φιλολογικής ομάδας Κάκτου. Η Μάρα Καλούδη στα ποίηματα «Έρευος» της Μαρίας Πολυμήλη και «Η νύχτα» της Κατερίνας Καριζώνη. Η Ίκου Εμόρη σε αποσπάσματα από το έργο της «In Light of Shadows», «Στο φως των σκιών», μια εγκατάσταση ακουστικής τέχνης με υφές και έφε που παλινδρομούν ανάμεσα στο σκοτάδι και το φως. Ο Γιώργος Παπαζαχαρίου σε αποσπάσματα από το κείμενο του Νίκου Δήμου «Το φως των Ελλήνων», με αναφορές στον Σεφέρη, τον Αριστοτέλη, τον Ελίτη, τον Όμηρο και τον Ηράκλητο. Η Σαβίνα Γιαννάτου σε απόσπασμα από την Οδύσσεια του Ομήρου στο πρωτότυπο σε μουσική επένδυση του Νεκτάριου Καραντζή. Ο Μίκης Θεοδωράκης σε απόσπασμα από το τραγούδι του «Ο άνεμος γέννησε τη νύχτα» σε ποίηση του Μάνου Ελευθερίου. Στην σελίδα της εκπομπής στο Facebook μπορείτε να δείτε εικόνες σχετικές με την σημερινή θεματική. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό βράδυ. Μύθων αγασάμενη. Αυτά ουδέποτε έγιναν. Υπάρχουν όμως ανέκαθεν.

0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Η καπέλα Ατενέα σας προσκαλεί στην συναυλία Fragments of Light, ένα ιδιαίτερο μουσικό ταξίδι αφιερωμένο στην αισθητική του divertimento με μουσική για ορχήστρα εγχόρδων των Mozart, Bartok και Θάνου Μαριέτη. Τη μουσική διεύθυνση υπογράφει ο Γεώργιος Τζιατζιάφης. Fragments of Light, 3η 9 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στην ιστορική αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός. Πληροφορίες και εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: τρίτο.
1: Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική. Claude Debussy, Children's Corner, η παιδική γωνιά. Με τον Αρτούρο Μπενεντέτη Μικελάντζελη στο πιάνο σε ηχογράφηση του 1971.

Ακούσαμε την παιδική γωνιά, Children's Corner, για πιάνο, του Claude Debussy. Ερμήνευσε ο Αρτούρο Μπενεντέτη Μικελάντζελη. Στη συνέχεια, τρία από τα πρελούδια, πρώτο τεύχος, του Claude Debussy. Το κορίτσι με τα λιναρένια μαλλιά, ο χορός του Πουκ, Μινστρέλ. Στο πιάνο, ο Αρτούρο Μπενεντέτη Μικελάντζελη. Μια ηχογράφηση του 1978.

0: Ακούσαμε τρία από τα πρελούδια, πρώτο τεύχος, του Claude Debussy, έργο για πιάνο. Το κορίτσι με τα λιναρένια μαλλιά, ο χορός του Πουκ, Μινστρέλ. Στο πιάνο, ο Αρτούρο Μπενεντέτη Μικελάντζελ. Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική.
1: Ακούτε τρίτο.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στοος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψουνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Άννα Καφέτσι, 1955-2026. Μια σπάνια συνάντηση και συνομιλία στις αρχές του 2020, στην εποχή των εικόνων. Η εκπομπή που ακολουθεί είναι αφιερωμένη στη μνήμη της.

0: Καλή χρονιά και για μας εδώ στην εποχή των εικόνων στο Τρίτο. Μια καλή έναρξη για αυτή τη χρονιά που έρχεται είναι η καλεσμένη μας και η συζήτηση που θα έχουμε μαζί της είναι η κυρία Άννα Καφέτση. Μαζί θα ξεκινήσουμε τη νέα χρονιά. Είναι η πρώτη εκπομπή τον μήνα Ιανουάριο του 2020. Η Άννα Καφέτση. Τώρα ποιος δεν γνωρίζει την Άννα την Καφέτση? Αν όμως όχι, αν έρχεστε για πρώτη φορά σε επαφή με αυτό που λέμε σύγχρονη τέχνη, κόσμο πνευματικό, κόσμο αφοσιωμένο πάνω σε ιδέες και σε σοβαρότατο έργο, θα πρέπει να κάνω μια πάρα πολύ σύντομη εισαγωγή. Η κυρία Καφέτση είναι ιδρυτική διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Αυτή τη στιγμή έχει την διεύθυνση και την ευθύνη του ANEXEM, που είναι ουσιαστικά ένα πειραματικό κέντρο σύγχρονης τέχνης μέσα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Είναι ιστορικός τέχνης, είναι διανοούμενη, είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικά τρυφερός και ευαίσθητος, που όσοι έχουμε την δυνατότητα να είμαστε κοντά της αυτά τα χρόνια το έχουμε διαπιστώσει, όχι επειδή κάνουμε παρέα ακριβώς, αλλά επειδή εκθέσεις που έχει φτιάξει και έχει επιμεληθεί μας έχουν κάνει καλύτερους. Χαίρετε, κυρία Καφέτση.
1: Καλή χρονιά και από μένα καταρχήν. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Ευχαριστώ πολύ για τα ωραία και τρυφερά λόγια.
0: Αισθάνομαι πολύ τυπικό να σας προσφωνώ ως κυρία Καφέτση σε αυτή τη διάρκεια της εκπομπής, καθώς ακούμε τραγούδια, προσωπικές επιλογές, μιλάμε για πράγματα που αγαπάμε. Επομένως, Άννα, ας μιλήσουμε στον ενικό και ας ξεκινήσουμε την δική σου ιστορία. Κίνα πίσω τα χρόνια που ξεκινούσες να ασχολείσαι, να μπαίνεις, να συνειδητοποιήσεις ότι σε ενδιαφέρει η τέχνη, έτσι όπως φάνηκε να σε ενδιαφέρει μέχρι τη στιγμή αυτή που μιλάμε. Οι σπουδές σου κατά κάποιο τρόπο είναι κλασικές, θα λέγαμε, έτσι δεν είναι? Και κάποια στιγμή βρίσκεσαι στη Πινακοθήκη και μετά βέβαια στην ίδρυση του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Πρώτη επαφή με τα πράγματα τα σύγχρονα, τι θυμάσαι να είναι για σένα?
1: Καταρχήν να πω ότι σπούδασα φιλοσοφία, οι πρώτες σπουδές στο Πανεπιστημίο στην Αθήνα, στη φιλοσοφική, ήμουν πολύ κοντά στην ποιήση. Ξεκίνησα από φιλοσοφία και ποιήση. Ζωγραφική έβλεπα σε κάποια ταξίδια ως τότε, αλλά την πρώτο ανακάλυψα και εκεί πια πήρα την πρώτη μεγάλη απόφαση, θα έλεγα, στη ζωή μου επαγγελματικά, που ήταν να στραφώ από την ποιήση στη ζωγραφική. Mm-hmm. Όταν βρέθηκα στο Παρίσι για μεταπτυχιακές σπουδές, μιλάμε καλοκαίρι του 1977, μόλις τέλειωσε το πτυχίο, αμέσως έφυγα για το Παρίσι. Από εκεί και πέρα ήμουν Σορβόνη στην αισθητική και θεωρία της τέχνης, και πια το μεγάλο μου ενδιαφέρον ήταν οι εικαστικές τέχνες, η ζωγραφική, η μοντέρνα τέχνη από την αρχή, και θα έλεγα εκτός από το Πανεπιστήμιο και τα όλα τα άλλα ακούσματα που είχα εκείνη την εποχή στο πολύ ενδιαφέρον Παρίσι, ήταν τα ταξίδια που έκανα τριγύρω, σπούδασα την σύγχρονη τέχνη και γενικότερα την τέχνη στα μουσεία. Mm-hmm. Αυτό ήταν το μεγάλο, η πιο σημαντική σπουδή για μένα, δηλαδή. Και εκεί αγάπησα και γνώρισα το μουσείο χωρίς να ξέρω εκείνη την εποχή ότι θα αφοσιωθώ σε αυτό το θεσμό που υπήρξε και ο μεγάλος μου έρωτος επίσης, ένας μεγάλος έρωτος.
0: Και όπως όλοι οι έρωτες, δίνει και πίκρες, δίνει και χωρισμούς, δείχνει όμως και πολύ μεγάλες ικανοποιήσεις και πολύ μεγάλες συγκινήσεις στο διάβα της ζωής. Εγώ σε γνωρίζω στην Εθνική Πινακοθήκη πολλά χρόνια πριν, δεκαετία του 90 αρχές. Έχεις επιμεληθεί και έχεις ολοκληρώσει και έχεις φτιάξει και έχεις παραδώσει προς το κοινό την έκθεση της Ρώσικης Πρωτοπορίας. Και είναι η πρώτη μου φορά που μιλάμε και που αντιλαμβάνομαι ότι εδώ κάτι τρέχει. Κάτι τρέχει, δηλαδή δεν είμαι μπροστά σε έναν άνθρωπο ο οποίος μου μιλά απλά ιστορικά για τη σημασία της Ρωσικής Πρωτοπορίας. Ο τρόπος που είναι στημένη η έκθεση είναι βαθιά εκπαιδευτικός, αλλά και ταυτόχρονα οικείος για αυτό που θέλει να μπει σε αυτόν τον κόσμο. Και αργότερα, βέβαια, ακολουθούν και άλλες σου εκθέσεις για το μοντέρνο, εκθέσεις που έχουν αφήσει εποχή και που σήμερα συζητιούνται ως σταθμοί στο πώς μπορεί κανείς να αντιληφθεί τα πράγματα. Και βεβαίως έρχονται οι φοβεροί τίτλοι των εκθέσεων που επιμελήθηκες στο Εθνικό Μουσείο όσο ήσουν εκεί. Καλά, πέρα από τις συνόψεις, να πω τις θεολογίες, να πω τους διαπολιτισμούς, να πω το 7x7, συν τις μονογραφίες των καλλιτεχνών. Κάθε φορά από πίσω υπάρχει ένα κείμενο, είτε το διαβάζουμε, είτε εσύ το ξέρεις ποιο είναι αυτό το κείμενο, που με έναν τρόπο ποιητικό έρχεται να ξαναπροσδιορίσει πράγματα τα οποία ψηλιαζόμαστε, έχουμε ξανασυναντήσει, αλλά όχι έτσι. Λίγο τώρα να μου αφηγηθείς αυτή την περιπέτεια από ποτηρώσικη πρωτοπορία προς το σύγχρονο κόσμο και αυτό το από κάτω, αν θελήσα, ένα υπόστρωμα που δεν είναι πάντα ορατό, ως κείμενο ακριβώς.
1: Το 82 γυρίζω από το Παρίσι και μετά από μια πρώτη κρούση που έκανα προς το Πανεπιστήμιο, γιατί νόμιζα ότι εκείνη την εποχή πάντα με ενδιαφέρει το Πανεπιστήμιο, αλλά πώς η τύχη έφερε τα πράγματα αλλιώς, μια πρώτη κρούση για το Πανεπιστήμιο που δεν περπάτησε τότε και βρέθηκα στην Εθνική Πινακοθήκη. Πέρασαν τα πρώτα χρόνια σε ένα μουσείο που δεν ήταν το μουσείο που εγώ, ο θεσμός που πίστευα ότι πρέπει να είναι ένα μουσείο και μια πινακοθήκη ειδικότερα. Πολέμησα πολύ γι' αυτό, έγραφα, αρθρογράφησα ακριβώς για να γίνει το μουσείο ένα σωστό μουσείο, όπως τουλάχιστον να μελετούσα στο εξωτερικό. Και εκεί έκανα την πρώτη μου πρόταση να γίνει μια, που ήταν και αυτό καινούριο πράγμα για τότε, γιατί οι επιμελητές κάνανε εκθέσεις έτοιμες που έρχονταν συνήθως απ' έξω. Mm-hmm. Και εκεί έκανα την πρώτη πρόταση να γίνει μια νέα παραγωγή με βάση πολυετή έρευνα κλπ, που ήταν η μεταμορφώση του μοντέρνου, mm-hmm, πριν από τη ρωσική πρωτοπορία. Ήταν το 92 έγινε η μεταμορφώση του μοντέρνου που παρακολουθεί. Τι είναι ακριβώς αυτό το μοντέρνο, έθετε το ερώτημα, τι είναι το μοντέρνο στην Ελλάδα σε όλο τον 20ο αιώνα. Και έπιανε ακριβώς από τις αρχές του 20ου μέχρι το τέλος του 20ου αιώνα. Αυτά είναι μια έκθεση που σήμερα την νομίζω θεωρείται ιστορική. Και πριν από αυτή βεβαίως ήταν μια μεγάλη μελέτη του Παρθένη, των σχεδίων, του αρχείου των σχεδίων του Παρθένη. Και το 1995 έκανα την μεγάλη έκθεση ρωσικής πρωτοπορίας που ήταν η συλλογή Κωστάκη ενωμένη και με τα δυο της κομμάτια. Mm. Το κομμάτι που ήταν στην Ελλάδα, που δεν είχε έρθει στην Ελλάδα, το κομμάτι που ανήκει στον Κωστάκη που ήταν ήδη στην Ελλάδα μετά την αποχώρησή του από τη Μόσχα, και το κομμάτι που είχε αφήσει πριν φύγει στην πινακοθήκη Τρετιακόφ. Για πρώτη φορά τα δύο κομμάτια βρέθηκαν ενωμένα. Ήταν μια ιστορική έκθεση πραγματικά. Mm. Αυτό μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω πάρα πολλά ταξίδια, Μόσχα, Λένιγκραντ, να μελετήσω τουλάχιστον 3 χρόνια αυτό το φοβερό υλικό, για να το πω έτσι. Ένας επίσης μεγάλος έρωτας, η ρωσική πρωτοπορία. Mm. Είχα την ελπίδα ότι, γιατί αυτό ήταν και το σχέδιο της πολιτείας, να είναι ο πυρήνας του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, που δεν υπήρχε ακόμα, που θα γινόταν στην Αθήνα. Τελικώς άλλες ήταν οι επιλογές, πήγε στη Θεσσαλονίκη και, εν πάση περιπτώσει, αυτή η έκθεση ήταν έκθεση σταθμός και για μένα, αλλά και πολλοί άνθρωποι που τη θυμούνται ακόμα.
0: Έτσι, ακριβώς, το είπα και εγώ στην αρχή. Θα κάνουμε τώρα το πρώτο μας μουσικό, έτσι, δεν το λέω διάλειμμα, ένα άκουσμα είναι, και καθώς οι επιλογές είναι δικές σου, όπως συνηθίζουμε σε αυτό τον κύκλο εκπομπών, οι καλεσμένοι εδώ να φέρνουν ένα μέρος της δισκοθήκης τους. Ξεκινάμε με το πρώτο που μας έχεις διαλέξει, είναι Beethoven, είναι σονάτα νούμερο 14, Moonlight, μια γέφυρα πραγματικά για να περάσουμε στα σύγχρονα με τον τρόπο που ξέρεις εσύ πώς θα μας τα πεις.
1: Οι διαχρονικές μου σονάτες.
0: Ναι.

0: Πώς να βγεις τώρα από αυτό το κλίμα. Πρέπει, γιατί θέλω να κουβεντιάσουμε αυτό που τελικά σε χαρακτηρίζει από πάρα πολύ νωρίς, Άννα. Νομίζω ότι είναι η ματιά σου στον κόσμο με έναν τρόπο. Εξού και αναφέρθηκα πριν σε τίτλους εκθέσεων που έχεις κάνει όσο είχες την διεύθυνση του Εθνικού Μουσείου Σχολής Τέχνης. Οι διαπολιτισμοί γενικότερα, σαν κατάσταση και σαν statement, αν θέλεις, ενός αιώνα, ήταν από πάρα πολύ νωρίς στο κέντρο της προσοχής σου και έψαχνες κατά εκείνη τη μεριά. Μπορεί ήταν η Ρωσία στην αρχή, αυτά τα ταξίδια που μου λες. Ωστόσο, η δυναμική των εκθέσεων και των πραγμάτων που έχεις υποστηρίξει σε ένα μεγάλο βαθμό έχουν να κάνουν με αυτό το στοιχείο μιας ματιάς σε ένα κομμάτι του κόσμου που σήμερα πλέον είναι κεντρικό, περιφέρεια αλλά κεντρικό, που έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα και που εσύ αρκετά νωρίς, έχω την εντύπωση, για τα ελληνικά τουλάχιστον δεδομένα, δεν είχαμε ξαναδεί έργα καλλιτεχνών από αυτές τις περιοχές του κόσμου, έτσι, την εκεί σε Ανατολή αλλά και την ευρύτερα εννοούμενη Ανατολή. Δεν είναι γεωγραφικός ο προσδιορισμός, είναι ένας προσδιορισμός πολιτικός, κοινωνικός, θρησκευτικός, φίλου, φιλής, πολλά πράγματα. Θέλω να μου πεις λίγο για αυτό το κομμάτι, το πώς άρχισες να το ανοιχνεύεις και πώς άρχισες να έρχεσαι σε επαφή και να συγκινήσεις από αυτά τα πράγματα.
1: Όταν ξεκίνησα το μουσείο, είμαστε στο 2000, αλλά και από πιο πριν, όσο ετοιμαζόμουν για ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης, σαν σκέψη καταρχήν, ήξερα ότι αυτό που χρειάζεται, ακριβώς επειδή για πολλά χρόνια δεν είχαμε μουσείο, για πολλές δεκαετίες, δεν είχαμε μουσείο γενικότερα, όχι μόνο μουσείο σύγχρονης τέχνης, ήταν να υπηρετήσει ένα διπλό στόχο. Ήταν η αυτογνωσία καταρχήν. Τι είναι το μοντέρνο? Ήδη η έκθεση αυτή που προανέφερα ήταν, απαντούσε σε αυτό το ερώτημα. Ήταν το μοντέρνο στην Ελλάδα? Υπήρχε μοντερνισμός? Τι ήταν ο μοντερνισμός ο ελληνικός? Και μάλιστα όταν αναπτύχθηκε μέσα σε ένα λόγο περί ελληνικότητας. Άρα λοιπόν αυτογνωσία αλλά και ετερογνωσία. Mm. Αυτός ο διπλός στόχος ήταν από την αρχή. Μελετώντας τους άλλους, που ήταν επίσης η βασική μου έγνοια και προσανατολισμός ερευνητικός από πολύ νωρίς, βλέπει κανείς ότι μέσα σε αυτό το οικουμενικό και διαπολιτισμικό το πνεύμα της παγκοσμιοποίησης είναι η αναγκαία συνθήκη, θα έλεγα, και για τους καλλιτέχνες αλλά και για όλους τους, για μας ως αναγνώστες, για τους υπόλοιπους. Η αναγκαία συνθήκη και για την παραγωγή και για την πρόσληψη. Και όταν λέω διαπολιτισμικότητα, εννοώ όλη αυτή την... όχι απλώς την πολυπολιτισμικότητα, mm-hmm. δηλαδή την συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών, όσο την μίξη των διαφορετικών πολιτισμών μεταξύ τους και την όσμωση των διαφορετικών πολιτισμών. Μέσα από αυτό που είναι πραγματικά το αίτημα και συνθήκη της εποχής μας, όπως έλεγα, διάβαζα το αρχικό αίτημα του 20ου αιώνα, όπως συμπυκνώνεται μέσα από τα λεγόμενα και τα γραφτά του Καντίνσκι, mm-hmm. ο οποίος μιλούσε για μια τέχνη συνθετική, για μια σύνθεση των τεχνών, και νομίζω ότι οι καστικές τέχνες στο τέλος του 20ου αιώνα και στις αρχές του 21ου είναι πραγματικά ό,τι τελικώς υλοποιεί αυτό το όραμα του Καντίνσκι, που δεν το είδε με αυτή τη μορφή, mm-hmm. ασφαλώς. Είναι ακριβώς αυτή η υβριδική τέχνη που συμπυκνώνει όλες τις άλλες τέχνες. Αυτό σαν ειδικότερη συνθήκη για την σύγχρονη τέχνη πραγματικά με ενδιέφερε πολύ και νομίζω ότι το ανέδειξα πάρα πολύ και με τις εκθέσεις, με την εκθεσιακή πολιτική στο ΕΜΣΤ, αλλά και με τη συλλεκτική του πολιτική.
0: Mm-hmm. Αυτό έρχεται επίσης να συναντήσει εσένα πια σε ένα πολύ δικό σου κομμάτι που έχει να κάνει με την αγάπη σου για το κείμενο, για την ποίηση, για το λόγο, για το γραπτό κείμενο, το μυθιστόρημα ενδεχομένως, το δοκίμιο, όπου με ένα φυσικό τρόπο σχεδόν βρίσκεται η εξελικτικότητα της σχέσης να σε συναντάει ή να τη συναντάς. Και αυτό είναι ευχής έργο για έναν διευθυντή μουσείου και για έναν άνθρωπο που στείνει συλλογή, διότι έρχεται και ταυτίζεται αυτό που συμβαίνει στην εποχή του και που ενδεχομένως ένας άλλος καλλιτέχνης, ο Καντίνσκι, πριν χρόνια έχει διατυπώσει με έναν τρόπο, αλλά έρχεται και σαν μια προσωπική δική σου δικαίωση. Ας το βάλουμε σε εισαγωγικά, δεν έχει σημασία αν είναι εντός ή εκτός εισαγωγικών, αλλά πάντως είναι μια πρόβλεψη, μια αγάπη που κάποιος είναι ήδη ασκημένος για να μπορέσει να αντιληφθεί την αυτό που συμβαίνει. Εγώ λοιπόν τώρα εδώ σε αυτό το σημείο θέλω λίγο να μου πεις για το κομμάτι των κειμένων, όχι αυτών τόσο που γράφεις εσύ, που τις περισσότερες φορές είναι εξαιρετικά δοκίμια, αλλά των κειμένων με τα οποία εσύ συναντιέσαι πάνω σε αυτά τα ζητήματα, αν υπάρχουν πράγματα που θες να μας πεις, είτε ονομαστικά, είτε σαν περιεχόμενα, σαν νοήματα, και να δούμε πού εκβάλλει αυτή η ιστορία σιγά σιγά και πού πάει η ίδια η τέχνη μας από αυτό. Παρένθεση, μιλώ λίγο περισσότερο, αλλά θέλω να θυμίσω στους φίλους ότι πέρυσι τέτοια εποχή έτρεχε η έκθεση Βαβέλ στο Μέγαρο Μουσικής. Πάλι το κείμενο με έναν άλλον τρόπο, οι λέξεις, η γραφή, η ανάγνωση είναι πράγματα που συνεχώς βρίσκονται στις δουλειές σου μέσα. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Η παραλλαγή και η μεταλλαγή τους έχει να κάνει με το πώς η εποχή προχωράει σε σχέση με αυτά τα πράγματα. Να ακούσουμε όμως πρώτα τον Philip Glass και τον Glassworks, να ανασυνταχθούμε, γιατί ρώτησα 4 μαζεμένα πράγματα και να έρθουμε να συνεχίσουμε.

0: Λοιπόν, για να μας πεις λίγο. Καταρχήν να πω ότι η μελέτη που ασχολήθηκα πολλά χρόνια με την θεωρία της λογοτεχνίας, ξεκινώντας από τις σπουδές και μετά στη συνέχεια βγάζαμε ένα περιοδικό, την Σπύρα, που ήταν θεωρίας της λογοτεχνίας, της ποίησης και της τέχνης, μαζί με τον Ανδρέα Μπελεζίνη και άλλους συναδέλφους.
1: Που ήταν και ο συντροφός σου πολλά χρόνια, ναι.
0: Ο Ανδρέας, ναι. Ήταν 37 χρόνια συντροφός μου. Λοιπόν, η θεωρία της λογοτεχνίας και της τέχνης είναι, θα έλεγα, η βασική πηγή που με καθοδήγησε στα διαβάσματα της τέχνης, της σύγχρονης τέχνης, όπου η σύγχρονη τέχνη έχει μια φοβερά αυξημένη, όπως λέμε, θα πω έναν ειδικότερο όρο και θα τον εξηγήσω, μια αυξημένη και πλούσια διακειμενικότητα. Δηλαδή διαβάζει κανείς μέσα από τις εικόνες διαβάσματα και παραπομπές και σχέσεις με την λογοτεχνία, με άλλες μορφές τέχνης, με άλλες εικόνες κλπ. Δηλαδή μιλάμε για ένα παλύμψιστο εικόνων, αναφορών λογοτεχνικών, φιλοσοφικών κλπ. Έχοντας ασκηθεί και το μάτι μου και κυρίως η ψυχή μου σε αυτόν τον τρόπο ανάγνωσης, θα έλεγα ότι διάβαζα με αυτόν τον τρόπο και την σύγχρονη τέχνη και ήταν ένας από τους, μια από τις βασικές μου επιλογές αυτές.
1: Επομένως, όταν συναντάς, είτε ταξιδεύοντας, παρατηρώντας, διαβάζοντας, ψάχνοντας και διαδικτυακά την έρευνά σου, όταν συναντάς καλλιτέχνες και έργα που περιέχουν με έναν τρόπο σαν κεντρικό τους πυρήνα το θέμα του κειμένου, της γραφής, ενός τρόπου δηλαδή που δεν είναι αναπαραστατικός, δεν έρχεται η δουλειά τους επειδή βλέπουν μια εικόνα και προσπαθούν να την αναπαραγάγουν με έναν τρόπο, υπάρχει ένα άλλο υπόβαθρο, είναι σαν να ήδη βρίσκεσαι σε μια μεγάλη συγγένεια με αυτόν τον κόσμο, είναι έτσι?
0: Ναι, χωρίς να είναι αποκλειστικά το ενδιαφέρον μου στραμμένο εκεί, οπωσδήποτε αν ας πούμε υπάρχει, όπως την έκθεση που προανέφερε στην Μετά τη Βαβέλ, που ήταν μια τριλογία με θεματικό πυρήνα, τα βιβλία, τη συγγραφή, το λόγο, βέβαια όλα αυτά ως μεταφορές περισσότερο. Mm-hmm. Αυτό ήταν κάτι ειδικότερο, αλλά και οπωσδήποτε με ενδιαφέρει όταν υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον στους καλλιτέχνες, αλλά δεν είναι το μόνο.
1: Ναι.
0: Ας πούμε στην εκθεσιακή πολιτική του ΕΜΣΤ με ενδιέφερε πάρα πολύ να υπάρχει ένας πλουραλισμός. Mm-hmm. Αυτό που πάντα αναζητούσα στους καλλιτέχνες και στα έργα και στις εκθέσεις μου, αλλά και στην συλλογή που όταν χρειάστηκε να ξεκινήσει από το μηδέν στο ΕΜΣΤ η συγκρότηση μιας συλλογής,
1: mm-hmm.
0: ήταν ακριβώς να υπάρχει μία πληρότητα και ένας πλουραλισμός και μία πληρότητα και τα έργα να έχουν κάτι να πούν. Ναι, για να το πω πολύ απλά.
1: Και ήσουν και υποχρεωμένοι υπό μία έννοια, διότι ξεκινώντας από το μηδέν να κτίσεις μία συλλογή εθνική αλλά διεθνή, θα έπρεπε οπωσδήποτε να λαμβάνεις υπόψη σου όλη την πλατφόρμα έκφρασης και μάλιστα να συμπεριλαμβάνονται οι καλύτερες τους εκδοχές όσο το δυνατόν, όσο το επέτρεπαν επίσης και τα budget, ο χώρος,
0: τα
1: οικονομικά, όλα αυτά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, εγώ θυμάμαι πάλι, πάω στις αρχές των εκθέσεων, γιατί για τη συλλογή μας θυμίζεις και κάνεις πάρα πολύ καλά πώς συγκροτήθηκε, καθώς θα είναι όλο και περισσότερο στο επίκεντρο και στη συζήτηση σε λίγο καιρό. Για πολλούς λόγους, αν θέλεις, είναι και ένα χαρακτηριστικό ενδιαφέρον μέσα σε μια κοινωνία να κουβεντιάσει επιτέλους, βλέποντας τα έργα, τι είναι αυτό που εκπροσωπούν, ποια είναι η άβρα των πραγμάτων, γιατί δεν είναι μόνο η υλικότητα των έργων, τα έργα έχουν άβρα, όπως πολύ καλά γνωρίζεις. Θυμάμαι λοιπόν όμως και σε παλιότερες εκθέσεις, να τώρα ένα έργο που μου έφερε στο μυαλό, ο Άγιος Ιωάννης του Σταυρού, του Μπιλ Βαϊόλα, που είχες φέρει, που ήταν ένα έργο φτιαγμένο από τον Μπιλ Βαϊόλα, δεν έγινε σαν παραγωγή του μουσείου, αλλά και πάλι ήταν ένα έργο που είχε μια καταγωγή κάπου, σε ένα κείμενο, σε μια συμπεριφορά, σε ένα πνευματικό, απόλυτα πνευματικό χαρακτήρα, για να το πω έτσι. Αυτή λοιπόν η ποικιλία την οποία μας περιγράφει και η πολυμορφία, σε ποιους άλλους άξονες, καθώς μιλήσαμε για τη συλλογή, νομίζεις ότι πατάει, ποιες άλλες κατηγορίες πραγμάτων είναι? Είναι η τέχνη πολιτική, είναι το φρεσκάρισμα των ιδεολογιών ή και ενδεχομένως ο θάνατος των ιδεολογιών? Είναι και κάποια άλλα πράγματα, θες να μας τα πεις, αν μπορείς?
0: Καταρχήν, μια πνευματικότητα και ποιητικότητα θα έλεγα ότι είναι το πρώτο που ζητάω, ακόμη και όταν τα έργα εκφράζονται με τον πιο σκληρό τρόπο, με τον πιο σκληρό και βίαιο τρόπο. Η πολιτική είναι παντού. Δεν είναι μόνο το θέμα. Ίσως είναι τυχαίο ότι πολλά από τα έργα που συμπεριέλαβα σε εκθέσεις και στις τρεις συνόψεις. Η τρίτη μάλιστα ήταν η πιο πολιτική. Mm-hmm. Υπήρχαν θέματα που ήταν σύγχρονα πολιτικά ζητήματα στην γειτονιά μας, στον αραβικό κόσμο, στην Κίνα, στην Νότια Αμερική κλπ. Σύγχρονα βία πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα και κινήματα. Αλλά επαναλαμβάνω ότι η πολιτική στην τέχνη δεν είναι μόνο τα θέματα αυτά. Η πολιτική είναι όλα. Mm. Ένα άκρος ποιητικό έργο μπορεί να είναι εξαιρετικά πολιτικό το βάθος του. Ο χειρισμός είναι το ζητούμενο. Αλλά οπωσδήποτε είχα μια ιδιαίτερη έφεση. Ας πούμε το παράδειγμα που ανέφερες του Μπιλ Βιόλα.
1: Βιόλα,
0: ναι, ο ίδιος το θέλει,
1: ναι,
0: έτσι. Του Μπιλ Βιόλα είναι, πέρα από την πνευματικότητα που έχει και την σχέση του με τον ισπανικό μυστικισμό και όχι μόνο, που με ενδιέφερε πολύ, ήταν ένα έργο που δείχτηκε στις θεολογίες. Η συγκρότηση της συλλογής, ακριβώς επειδή ξεκινούσε από το μηδέν και έπρεπε να καλύψει πάρα πολλές ανάγκες με ελάχιστους πόρους, δηλαδή δεν είχε τότε, πάντα στην ουσία και από το 2000 που ανέλαβα μέχρι το 2014 το τέλος, δεν υπήρχε ποτέ μια ad hoc επιχορήγηση για την συγκρότηση της συλλογής. Αλλά με αυστηρές οικονομίες από την ετήσια επιχορήγηση εξασφαλίστηκαν κάποιοι πόροι. Η μόνη εξαίρεση ήταν ένα ποσό 400.000 ευρώ το 2002 νομίζω, που δόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών τότε ενώπιση των Ολυμπιακών Αγώνων και αγοράστηκαν έργα. Έπρεπε λοιπόν να καλυφθούν πολλές ανάγκες, καταρχήν σε ό,τι αφορά την τέχνη, την ελληνική τέχνη, που έπρεπε να συγκροτηθεί από το 60 και μετά και σήμερα, και βεβαίως η διεθνής τέχνη, την οποία δεν μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε στον ιστορικό της άξονα από το 60 και μετά, αλλά τουλάχιστον στις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, και όπου εκεί έδωσε και την έμφαση. Ο πρώτος βασικός άξονας ήταν ακριβώς η διαπολιτισμικότητα για την οποία μίλησα, που ήταν τότε ήταν και είναι μια βασική τάση, δηλαδή το είδαμε σε πολύ μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις όπως η Documenta, η Biennale της Βενετίας και άλλες περιφερειακές Biennale, όπου γνωρίσαμε καλλιτέχνες από τις περιφέρειες του κόσμου. Mm-hmm. Η Ελλάδα είναι μία από τις περιφέρειες του κόσμου, και είδαμε και άλλες πολλές στο προσκήνιο. Βρεθήκαμε μπροστά στην ασιατική σκηνή, στην αραβική σκηνή, στην λατινοαμερικάνικη σκηνή, την αφρικανική σκηνή, έτσι, τη ρωσική σκηνή που είχε προηγηθεί. Και άρα λοιπόν υπήρχε ένα πολύ μεγάλο εύρος. Το δεύτερο ήταν βεβαίως μια τέχνη πολιτική και με θεματογραφικά κριτήρια.
1: Περίμενε τώρα, περίμενε, μην πάμε εκεί ακόμα, διότι εδώ μας καλεί η Σάντια Μανσούρ, Επαγγέλιο Μαχμούντ Νταρβίς, πρέπει να τα ακούσουμε πριν πάμε.
0: Εδώ είναι ένα εκπληκτικό έβριμά μου, αν μου επιτρέπεις. Ναι. Η Σάντια Μανσούρ είναι μια πολύ νέα καλλιτέχνης, hip-hop, που όμως ερμηνεύει εκπληκτικά αυτό το θαυμάσιο ποίημα ενός μεγάλου ποιητή, που είναι ο Παλαιστίνιος Μαχμούντ Νταρβίς. Η μετάφραση από τα αγγλικά, εγώ τον διαβάζω στα γαλλικά και στα αγγλικά, αλλά όχι στα αραβικά δυστυχώς.
1: On this earth is what makes worth living.
0: Σε αυτή τη γη, αυτό που αξίζει κανείς, έχει αυτό που αξίζει κανείς για να ζει. Κάπως έτσι, πολύ πεζά.
1: Να ακούσουμε το δώρο που μας έφερες.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيلوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات.
1: Καθώς λοιπόν εμείς είμαστε στην Ελλάδα, ζούμε εδώ και γνωρίζεις πιο καλά από τον καθέναν πόσο ελληματική είναι η σχέση μας με τη σύγχρονη τέχνη, με τις καθυστερήσεις όλες που έχουν γίνει, με το μουσείο, με τα προβλήματα, με όλα αυτά που γνωρίζεις από μέσα. Η επαφή μας με αυτόν τον κόσμο, έστω μέσα από ένα πρόγραμμα τόσο όσο μπορούσες να φτιάξεις ή όσο μπορείς και τώρα στο, που είσαι στο Άνοιξεμ, στο Μέγαρο, γιατί και πέρσι στην έκθεση μετά τη Βαβέλ πάλι ήρθαμε σε επαφή με τέτοια κείμενα και με καλλιτέχνες από το Εκουαδόρ, με χρήση ποιημάτων και όλα αυτά από αυτή την πλευρά του κόσμου. Άρα μπορούμε αποσπασματικά να καταλάβουμε. Όσο αυτό το πράγμα αποκτά ένα σώμα σε βάθος χρόνου, και τώρα λέμε, το είδαμε αυτό τότε στο Εθνικό Μουσείο, στο Φίξ. Αργότερα είδαμε μια άλλη εκδοχή του στην έκθεση μετά τη Βαβέλ. Και αυτό σχηματίζει τελικά μια αφήγηση, μας κάνει και εμάς να αισθανόμαστε ότι μπαίνουμε μέσα σε μια σκηνή του κόσμου που συζητιούνται πράγματα. Δεν είναι αυτονόητο για την Ελλάδα αυτό. Έχουμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση είτε στην πολιτική συζήτηση, είτε στα γεωπολιτικά ζητήματα. Μην μιλήσω για την ποιήση και τη λογοτεχνία από αυτά τα μέρη. Είναι για έναν κόσμο πολύ έτσι συγκεκριμένο και ειδήμονα, ας μου επιτραπεί η έκφραση αυτή, που αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει και πώς εκφράζονται τα πράγματα. Θέλω λοιπόν να μου πεις τώρα πώς από αυτό τον κόσμο περνάς εσύ και σε σχέση με τη συλλογή στη διεύρυνση αυτών των φωνών και ανοιχνεύεις καλλιτέχνες, ο Καμπακόφ που είναι Ρωσία οπωσδήποτε, έτσι, ή άλλους καλλιτέχνες που είναι Κορέα, η Σιρίνε Σάτ, Ιράν. Πώς συνδυάζεται όλο αυτό το, πώς να πω, το κείμενο με τους Έλληνες καλλιτέχνες και τα έργα της συλλογής ή και που θα έβαζες ενδεχομένως στο μέλλον ή και αυτό που θες να κάνεις τώρα, έτσι. Πώς συνδέονται αυτά τα πράγματα, πού είναι το κοινό σημείο που συναντιούνται αυτοί οι κόσμοι?
2: Αυτό το κυριότερο που με ενδιέφερε, όχι απλώς να φέρει κανείς σε επαφή με το ελληνικό κοινό αυτούς τους καλλιτέχνες από τα διαφορετικά σημεία του κόσμου, αλλά να ανοίξει ένα διάλογο και με τους Έλληνες καλλιτέχνες. Mm-hmm. Δηλαδή σε όλες αυτές τις εκθέσεις που έβαζα καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο μαζί με Έλληνες καλλιτέχνες, αυτό που με ενδιέφερε κυρίως ήταν ένα νέο ερμηνευτικό πλαίσιο στα πράγματα. Να δημιουργηθεί ένα νέο περιβάλλον ερμηνευτικό στο οποίο θα μπει ο αναγνώστης, ο θεατής, ο επισκέπτης και θα ανοιχτεί στις δικές του ερμηνείες που δεν είναι ποτέ μονόπλευρες, ούτε επιβάλλονται μέσα από τα κείμενα, γιατί πάντα πίστευα από την αρχή που ξεκίνησα ως επιμελήτρια στην Πινακοθήκη ότι βεβαίως προϋποθέτει μια έρευνα και κείμενα κλπ. Αλλά η ίδια η έκθεση είναι ένα κείμενο, την οποία καλείται κανείς όπως οποιοδήποτε κείμενο, έτσι, να το διαβάσει με βάση τις δικές του προσλαμβάνωσες.
1: Με διαφορετικές γλώσσες βέβαια καμωμένο το κείμενο αυτό, ή μάλλον από διαφορετικές γλώσσες, και ενώ και γλώσσες, αλλά με μια κοινή συνισταμένη, και αυτό είναι προσπαθώ τώρα να ανοιχνεύσω μέσα από τη συζήτησή μας. Ποια είναι αυτή η κοινή συνισταμένη, ποιο είναι δηλαδή το θρηνητικό ή δραματικό εκείνο στοιχείο που έχει ένας Ιρανός καλλιτέχνης σε σχέση με αυτό το οποίο ενδεχομένως ένας Έλληνας καλλιτέχνης εκφράζει με άλλο τρόπο βέβαια?
2: Το βασικό στοιχείο είναι η μίξη των ειδών. Δηλαδή μπορεί η Σιρίνε Σάτ να ξεκινάει, ας πούμε, από την πραγματικότητα, την κοινωνικοπολιτική του Ιράν, ζώντας βέβαια στην Νέα Υόρκη ως εξόριστη, αλλά αυτό με μια γλώσσα που παρακολουθεί την σύγχρονη τέχνη τις τελευταίες δεκαετίες. Το ίδιο και όλοι οι καλλιτέχνες, καλά και ο Καμπακόφ,
1: και ο Μπλέικ ακόμα πολύ, που είδαμε τελευταία, δεν είναι
2: και
1: έτσι?
2: Και ο Μπλέικ και ο Τσενζέν ο Κινέζος, στην εκπληκτική έκθεση που είχε γίνει το 2002. Δηλαδή είναι πώς τελικά παντρεύουν τις ντόπιες τους παραδόσεις και γλώσσες και καλλιτεχνικές μορφές με αυτά που γίνονται στον υπόλοιπο κόσμο. Άλλωστε μιλάμε για καλλιτέχνες νομάδες, για έναν καλλιτεχνικό νομαδισμό, που αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό, το οποίο άλλωστε είναι κοινό χαρακτηριστικό και για τους σύγχρονους Έλληνες καλλιτέχνες. Και νομαδισμός δεν είναι μόνο όταν ταξιδεύει κανείς πραγματικά, αλλά και όταν μέσα ακριβώς από τις πάρα πολλές αναφορές επισκέπτεται παραδόσεις και κουλτούρες και σχέσεις

0: Η φωνή του ξυλούρι έρχεται από μεγάλο βάθος.
1: Ναι.
0: Είναι σπάνια φωνή.
1: Αυτό σκεφτόμουν τώρα καθώς το ακούγαμε. Πόσο έρχεται τώρα αυτή η φωνή από αυτό το βάθος που λες, από μια παράδοση άλλη, από τα Ριζίτικα, από την Κρήτη. Πώς έχει τραγουδήσει η Φαϊρού στη Ζωή Εντάφο. Mm. Και τελικά είναι ελληνικά, ελληνική γλώσσα και επίσης είναι η Ζωή Εντάφο. Και είναι αυτό ακριβώς που θέλουμε να κουβεντιάσουμε, όπως είπα πριν να ακούσουμε αυτό το συγκλονιστικό, πώς να το πω, ύμνο ουσιαστικά. Τι είναι αυτό το οποίο τελικά ως απώλεια μέσα στην τέχνη εντοπίζεις και το οποίο έχει την αναγεννητική δύναμη και πόσο αυτό επηρεάζει σε έναν βαθμό τις επιλογές μας ή τις επιλογές σου προσωπικά ως προς τα έργα που διαλέγεις να δείξεις στις εκθέσεις σου, γιατί και ο Σεντζέν που ανέφερες, αλλά και ο Άγιος Ιωάννης του Σταυρού που είπαμε προηγουμένως, μα και η Βαβέλ πέρυσι είχε τέτοια στοιχεία απώλειας πραγμάτων και ενός άλλου κόσμου που αναδύεται βέβαια. Τι είναι αυτό λοιπόν, πώς μπορούμε να το ρίσουμε λίγο περισσότερο αυτό το περί απώλειας και βέβαια να μην αναφερθούμε στα προσωπικά μας που όλοι έχουμε βιώσει δυνατές τέτοιες καταστάσεις οι άνθρωποι και είναι φυσικό.
0: Αν έχουμε βιώσει τέτοιες απώλειες και τις έχουμε βιώσει, έχουμε βιώσει το πένθος, νομίζω ότι μπορεί κανείς να βρει ξανά τη χαρά και την αναζωογόνηση και η τέχνη είναι μία από αυτές.
1: Παρά είναι το ότι μερικές φορές η ίδια η τέχνη θρηνεί αυτή την απώλεια.
0: Ναι, αλλά μετουσιωμένη. Η απώλεια μετουσιωμένη, όπου είναι πια έρωτας. Είναι επιθυμία καταρχήν, είναι έρωτας.
1: Mm. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λες και έτσι όπως το θέτεις. Όταν στην σύγχρονη τέχνη συναντάμε πολλές φορές έτσι μορφές χωρίς χυμούς, χωρίς αίσθημα, τεκμηριώσεις ουσιαστικά, έτσι, ντοκουμέντα τα οποία πολύ πιθανόν να έχουν ένα ενδιαφέρον που έχουν, αλλά δεν πάβουν να είναι ντοκουμέντα και να στερούνται αυτή τη μετουσίωση που λες. Τι θέση παίρνεις απέναντι σε αυτό? Το δέχεσαι σαν ένα υπαρκτό κομμάτι αυτής της σύγχρονης κοινωνίας? Το απορρίπτεις? Δεν σε ενδιαφέρει? Σε ενδιαφέρουν μέρη του ίσως? Δεν ξέρω.
0: Μια τέχνη που είναι συνειδητά στεγνή, αποστηρωμένη, αλλά θέτει ερωτήματα, δηλαδή είναι μέρος της γλώσσας της για να θέσει κάποια ερωτήματα, κριτικά ερωτήματα, βεβαίως με ενδιαφέρει. Αλλά βλέπουμε και τόσα έργα ανούσια, δηλαδή πραγματικά, και θα λέγω ότι μετά από αρκετά χρόνια, μετά από τόσα χρόνια που βλέπω, έχω δει πάρα πολλά πράγματα και σε ταξίδια και σε διαβάσματα και πια δεν με αφορά αυτή η τέχνη. Και γίνομαι όλο και περισσότερο επιλεκτική, παρόλο που στη δουλειά μας πρέπει να βλέπει κανείς και να ξαναβλέπει, αλλά...
1: Τα πράγματα πρέπει να έχουν και τη σφραγίδα του ανθρώπου που τα δημιουργεί, έτσι δεν είναι? Εγώ το υποστηρίζω αυτό και σε σχέση με ένα μουσείο και το διευθυντή του. Πρέπει η προσωπικότητά του σίγουρα καθορίζει σε ένα βαθμό τα πράγματα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα περισσότερο από το ότι βλέπουμε μια αισθητική πρόταση, έτσι, που παίρνει τα ρίσκα της επίσης, ανά χώρα και ανά καιρό. Αλλά από την άλλη είναι και ένα κριτήριο με το οποίο πορεύεται κανείς όλη του τη ζωή. Δηλαδή, τι αγαπάει? Εσύ τι αγαπάς τώρα? Σε ποιο σημείο είσαι?

0: Αγαπάω ότι είναι αληθινό. Δηλαδή ό,τι μου μιλάει, δύσκολα εξηγείται αυτό με λόγια, τι είναι αυτό που, που έχει μια εντέλεια, μια πληρότητα, που έχει κάτι να πει, που δεν είναι απλώς για να γίνει, που δεν είναι απλώς φορμαλιστικό, που δεν είναι ανόητα ενοιολογικό, γιατί υπάρχουν και πολλά έργα τέτοια. Αν ένα έργο που θέτει ερωτήματα, που κινεί την κριτική μας σκέψη και που συγχρόνως μας μαγεύει ποιητικά, νομίζω ότι είναι το ό,τι καλύτερο.
1: Βρίσκεται αρκετά συχνά αυτό στο περιβάλλον της τέχνης σήμερα, τι νομίζεις?
0: Μετά τη Βαβέλη είχα πολλά τέτοια ερεθίσματα πραγματικά και εγώ έμεινα απόρρισα, γιατί ήταν μια έρευνα που κράτησε πάνω από 2 χρόνια, πόσοι καλλιτέχνες και πόσα έργα που ασχολούνται ειδικότερα με την γλώσσα, με το βιβλίο ως μεταφορά, όχι μόνο, με την λογοτεχνία, με το λόγο, πόσο έχουν πραγματικά σε βάθος πράγματα να πούν. Και από όλο τον κόσμο καλλιτέχνες.
1: Mm-hmm. Αυτοί από όλο τον κόσμο καλλιτέχνες, ανάμεσα στους οποίους κάποιους είδαμε όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα, με διάφορους τρόπους και μέσα από διάφορες συγκυρίες, και σίγουρα τα χρόνια της δράσης του μουσείου και στο ΦΙΞ και στο Μέγαρο Μουσικής και στο Δύο Αθηνών, μας έφερε τέτοια πράγματα και τέτοιους καλλιτέχνες. Αυτά τα έργα λοιπόν, κάποια από αυτά τα έργα, για τα οποία σήμερα μιλάμε λίγο νοσταλγικά, σαν να είναι μια ιστορία που πέρασε, έχουν καταφέρει να έχουν έναν εμβληματικό χαρακτήρα. Όταν πρωτοείδαμε λοιπόν εδώ στην Αθήνα το έργο της Σιρήνη Σατ, το Turbulent, με την μίξη ήχου, γλώσσας, ποίησης, χειρονομιών, μια σωματική performance, ψυχική ουσιαστικά, είχαμε πραγματικά συγκινηθεί όλοι πάρα πολύ, όσοι δεν το είχαμε δει πριν βέβαια, στην Biennale πρώτο εμφανίστηκε. Αφού ακούσουμε λοιπόν τη Suzanne de Him, που όπως μας λες είναι η τραγουδίστρια, ας την πούμε έτσι, του έργου, που δεν τραγουδά όμως ουσιαστικά, αλλά ρυγισμούς κάνει, καλά θυμάμαι.
0: Και τραγουδάει.
1: Τραγουδάει και
0: τραγουδάει. Στο συγκεκριμένο, όχι, λαϊκισμούς κάνει, αλλά τραγουδάει.
1: Είναι τραγουδίστρια.
0: Τραγουδίστρια και ακτιβίστρια.
1: Λοιπόν, η Suzanne de Him, Hamd Shofahad, αν μας ακούει κάποιος που είναι από το Ιράν, να μας συγχωρέσει το ενδεχομένως λάθος προφορά. Αλλά στα αγγλικά είναι Our tears, our wine, our sight. Τα δάκρυά μας, το κρασί μας, η ματιά μας.
0: Η ματιά μας, πέσα.

0: Είναι παραδοσιακά τραγούδια που βασίζονται σε ποίηση, σουφιστική ποίηση από τον 10ο μέχρι τον 19ο αιώνα, από τον Ρούμι μέχρι τον Χάφιζ.
1: Είναι και ένα υλικό με το οποίο δουλεύουν κάποιοι καλλιτέχνες της Ανατολής πάρα πολύ. Είναι σαν η εθνική τους ευρύτερα εννοούμενα όμως έτσι, ποίηση, λογοτεχνία, γιατί δεν είναι μόνο το Ιράν, είναι και όλες οι χώρες γύρω και είναι αυτό το, πώς να πω, ένα στοιχείο διαλογισμού και παραδόσεων που περνάει μέσα στο έργο τους με διάφορους τρόπους και αυτό είναι που θέλω να επαναφέρουμε στη συζήτηση. Αυτά λοιπόν τα έργα αυτής της ποιότητας και της κατηγορίας τα έργα είναι πλέον εμβληματικά, είναι ιστορία, παρότι είναι πρόσφατα έργα, δηλαδή δεν είναι του περασμένου αιώνα, πολύ βαθιά του περασμένου αιώνα, 20ος είναι ο περασμένος. Καμιά φορά νομίζουμε ότι μιλάμε για το 19ο, είμαστε στον 21ο ήδη. Και βέβαια υπάρχει ένας εκφυλισμός στην τέχνη, το βλέπουμε στα ταξίδια μας, στις επαφές που έχουμε και στα κείμενα τα οποία τελικά μοιάζουν και αυτά να ακολουθούν την ίδια τακτική. Ξερά, πολλές φορές έτσι αδιάφορα στην ανάγνωσή τους και έρχεται κάποια φωτεινή στιγμή και τα πράγματα αλλάζουν. Θέλω να μου πεις εσύ λοιπόν από αυτόν τον κόσμο τον τωρινό, μέρος του οποίου είδαμε στην περσινή έκθεση του Μεγάρου, που είναι η τεχνολογία, που είναι η ψηφιοποίηση. Εξάλλου η τριλογία σου περιελάμβανε και τη φοβερή φράση «Ο τελευταίος αναγνώστης» και θα δούμε τώρα πότε θα υλοποιήσεις και το τρίτο μέρος θα μας πεις. Θέλω να μου πεις τι έχει αλλάξει ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κόσμους, αν έχει αλλάξει κάτι. Υπάρχει κάτι πιο δραματικό, ήταν πιο λυρικά τα πράγματα, προηγουμένως εκφραζόντουσαν με μια μεγαλύτερη αθωότητα σε σχέση με τα γεγονότα που προέκυψαν. Και ποια είναι τα γεγονότα? Πολύ μεγάλες αλλαγές στις μετακινήσεις των πληθυσμών αυτών. Το οικολογικό ζήτημα, το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν μας ενδιαφέρει και δεν υπάρχει. Αλλαγές στη συμπεριφορά του πολίτη, στην καθημερινότητά του, ίσως προς το χειρότερο. Και η τέχνη, η οποία εμπορευματοποιείται πάρα πολύ και ενδεχομένως παίρνει και λάθος δρόμος ώρες-ώρες.
0: Πάντα συνέβαινε αυτό. Πάντα συνέβαινε. Νομίζω ότι οι καλλιτέχνες συνεχίζουν να δημιουργούν και μάλιστα οι νεότεροι καλλιτέχνες. Βρίσκει κανείς πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και σε πολύ νεότερους καλλιτέχνες. Πάντως για να επιστρέψω λίγο σε αυτό που λέγαμε για τον διαπολιτισμό και την διαπολιτισμικότητα στην τέχνη. Αυτό που κυρίως προσέφερε ήταν να μας έκανε να δούμε ένα κοινό ανθρωπολογικό βάθος. Αυτό είναι το κυριότερο και το πιο σημαντικό. Δηλαδή ακούγοντας και όλες αυτές τις μουσικές και τα αντίστοιχά τους στην τέχνη και στις εκθέσεις που μνημόνεψες και που έγιναν και στο ΕΜΣΤ τα 15 αυτά χρόνια και μετά στο Μέγαρο. Ακριβώς σε αυτό μας οδηγούν, να ανακαλύψουμε κοινές σχέσεις, κοινούς τόπους.
1: Άρα είναι ένας δρόμος που ακόμα προχωράμε σε αυτό.
0: Που προχωράμε. Πιστεύω ότι είναι η αισιόδοξη. Είμαι αισιόδοξη, δεν μπορώ να μην είμαι. Είναι το αισιόδοξο πρόσωπο της παγκοσμιοποίησης. Και αυτό έχει ακόμα πολύ δρόμο να κάνει.
1: Do you remember Mark Eliyahu?
0: Αυτός είναι ένας Ισραηλινός μουσικός με ρίζες από τη Ρωσία, γεννήθηκε στη Ρωσία, που τον ανακάλυψα τα τελευταία χρόνια και μου αρέσει, έχει μια πάρα πολύ τρυφερή μουσική και πολύ έτσι νοσταλγική και αυτά είναι από τα πιο ωραία του κομμάτια.
1: Άννα μου, ανακαλύπτω το ταλέντο μουσικού παραγωγού επιπλέον. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το Do You Remember?

0: ηχογράφηση ζωντανά από την Κωνσταντινούπολη. Και καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος και νομίζω ότι πολλά πράγματα που είπαμε έτσι ορίζουν τον κόσμο σου και τον τρόπο με τον οποίο έχεις κινηθεί, αλλά και έναν τρόπο που ισχύει σήμερα στα πράγματα ούτως ή άλλως. Έχει ενδιαφέρον όμως, καθώς μιλάμε για όλα αυτά τα διαπολιτισμικά στοιχεία και τα ταξίδια σου και τα πνευματικά ταξίδια σου ακόμα, είναι σαν να αναφερόμαστε σε κάτι το οποίο είναι σε μια κατεύθυνση και πάει αυτή τη στιγμή, προχωράει, αλλά ωστόσο έχει και ένα ήδη μικρό παρελθόν πίσω του, που σημαίνει ότι κάτι έχει αλλάξει στον κόσμο, κάτι έχει συμβεί στους λαούς. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον να το εντοπίσει κανείς, έτσι όπως έρχεται μέσα στην τέχνη, υπομένω. Και δεν είναι μόνο τα στοιχεία που ανέφερα εγώ, μετακινήσεις, μετατοπίσεις, ακόμη εξαφάνιση γλωσσών, που τα βλέπουμε και αυτά στα έργα να κυκλοφορούν τα ζητήματα, είναι όμως και μια αντίληψη για την ίδια την τέχνη. Και μου λες ότι είσαι αισιόδοξη. Τι είναι αυτό που εσύ ελπίζεις, επιθυμείς διακαώς να πεις και να κάνεις από εδώ και πέρα, όχι σε διοικητικό ή επίπεδο, αν θέλεις, οργάνωση απλά εκθέσεων, ενώ μέσα σε αυτόν τον κόσμο σου της έρευνας και του στοχασμού, με τι συναντιέσαι αυτή τη στιγμή και πού νομίζεις ότι κατευθύνεται αυτό?
1: Καταρχήν, να συνεχίσω να παίρνω χαρά από την τέχνη και να ανακαλύπτει κανείς αληθινά πράγματα, όπως και στις σχέσεις άλλωστε. Mm. Και αυτό θέλει και ειδική ματιά και ειδική φτιαξιά, θέλει και γνώση και ένστικτο. Mm. Που για μένα ήταν κατευθυντήριο από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησα. Γνώση και ένστικτο είναι το βασικό για να διαβάσω και να πλησιάσω την τέχνη και άρα και να την δείξω, να γράψω για αυτήν και να εμπνεύσουν οι εκθέσεις και άλλους ανθρώπους.
0: Θέλει όμως και μια μεγάλη,
1: και να βοητεύσουν.
0: Και ένα μεγάλο, πώς να πω, μια ευρύτητα ψαξίματος και μια θέλεις δυνατότητα να αντιλαμβάνεσαι τι είναι το αληθινό, γιατί πολλές φορές είναι μπερδεμένο και με άλλα πράγματα. Δηλωτικά, όπως λέγαμε προηγουμένως, ντοκιμαντερίστικα, μια και μιλάμε για τέχνη και για εικόνα. Σαν ένα copy-paste άλλων πραγμάτων που ήδη έχουν πάρει τον ιστορικό τους χρόνο και έχουν δηλωθεί σαν τέτοια. Είσαι σε μια διαρκή επαγρύπνηση, με λίγα λόγια. Να συναντηθείς με αυτές τις αγάπες.
1: Και θέλει μια ειδική ματιά, δηλαδή πέρα από το θέμα. Τα μοντέρνα θέματα ή τα νέα μέσα από μόνα τους είναι τελικά τι θέλει να πει κανείς. Mm-hmm. Αυτό είναι το κυριότερο, πάντα το λέω τόσο απλά. Αλλά τι θέλει να πει κανείς. Αλλά για να μπορεί κανείς να το διαβάσει θα πρέπει να έχει ασκηθεί και πολύ. Θα πρέπει να μπορεί να νιώσει κιόλας αυτό που έχει κάτι να πει.
0: Και πρέπει να έχει και ένα δικό του δωμάτιο για να τα κάνει όλα αυτά.
1: Ακριβώς. Αλλά αυτό το μεγάλο δωμάτιο συνεχώς πρέπει να ανανεώνεται.
0: Ναι, και σκοπεύεις να ολοκληρώσεις την τριλογία που ξεκίνησες πέρσι στο Μέγαρο Μουσικής, στο Άνεξε, με αυτό το τελευταίο κομμάτι, αργά ή γρήγορα φαντάζομαι, θα το κάνεις. Έτσι,
1: η τριλογία θα γίνει, ναι, θα γίνει προς το τέλος του 20, το φθινόπωρο του 20, θα ολοκληρωθεί με το τελευταίο κομμάτι που είναι ο τίτλος «A Room of One's Own», mm-hmm. ένα δικό σου δωμάτιο από το τίτλο του γνωστού δοκιμίου του 29 της Virginia Woolf, mm. που όμως πάει πέρα από το φεμινισμό.
0: Βέβαια, πια.
1: Και είναι μια μεταφορά και της λαγαρής μοναξιάς, που είναι η συγγραφή και το δωμάτιο του συγγραφέα, όπως έλεγε ο άλλος μεγάλος Μπόρχες.
0: Και τώρα, μια και αναφέρεις τα περί φεμινισμού, που δεν είναι τα περί φεμινισμού, είναι ένα κείμενο εξαιρετικά χαρακτηριστικό σε σχέση
1: και
0: με αυτό.
1: Επίκαιρο.
0: Και επίκαιρο. Έτσι, καθώς όμως τώρα τελειώνουμε, και είναι ωραία που τελειώνουμε με αυτή τη σκέψη, νομίζω ότι να, που περνάμε πάλι σε μια καινούργια εποχή που και για το φύλο γίνεται συζήτηση, τι είναι γυναικείο, τι είναι ανδρικό, τι είναι αρσενικό, τι είναι θηλυκό. Συνεπώς όλα αυτά ανανεώνονται και ειδού πεδίο δόξα λαμπρό, να δούμε πώς θα μας το δείξει αυτό και μέσα από ποιες αφηγήσεις, από ποιους καλλιτέχνες και με ποιους τρόπους. Είμαι, ξέρεις πώς, εγώ στα καρφιά κάθομαι τώρα γι' αυτό. Λοιπόν, να έχουμε καλή χρονιά. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ για αυτή τη συζήτηση, Άννα Καφέτσι.
1: Και εγώ, Κατερίνα.
0: Να σου ευχηθώ δύναμη, δεν σου λείπει. Να σου ευχηθώ ιδέες, δεν σου λείπουν. Να σου ευχηθώ αντοχή, δεν σου λείπει. Τίποτα δεν σου λείπει. Όλα καλά. Και βεβαίως θα τελειώσουμε με την Φαϊρούζ και το Λι Μπεϊρούτ.
1: Μια σκέψη μαζί με το τραγούδι, το υπέροχο διαχρονικό αυτό τραγούδι της Φαϊρούζ, τη σύγχρονη Βηρυτό που αντιμάχεται την, και που είναι στους δρόμους ξανά.
0: Πάμε να τα ακούσουμε και να χαιρετηθούμε εδώ.

0: ήταν η εποχή των εικόνων στο Τρίτο με την Κατερίνα Ζαχαρόπουλου.
1: Ήταν μια εκπομπή αφιερωμένη στη μνήμη της Άννας Καφέτση, 1955-2026. Ακούτε Τρίτο.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
2: Book Fly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, κοντά σας αυτή την ώρα και αυτή τη μέρα και για μία ώρα είναι η εκπομπή Bookfly. Η εκπομπή δηλαδή που είναι αφιερωμένη στις νέες κυκλοφορίες βιβλίων, στις νέες εκδόσεις βιβλίων και μια εκπομπή που σαφώς θέλει να δηλώνει διαρκώς ότι εμφορείται από τη χαρά της ανάγνωσης. Δημήτρης Τρίκα στο μικρόφωνο και την παραγωγή και Νίκος Αβουργητάκης σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Γλυκέ μου δεινόσαυρε, αριθμός 2 ή volume 2, όπως προτιμάτε. Το όπως προτιμάτε είναι δικό μου και όχι του βιβλίου από που θα σας διαβάσω τώρα ένα απόσπασμα για να μπούμε μετά στην κουβέντα με τη συγγραφέα που βρίσκεται απέναντί μου. Είναι το σώμα ένα ρολόι που μετράει αντίστροφα και εμένα δεν, τα μαλλιά μου όχι, όταν βγαίνω στις γειτονιές πίσω από τα τείχη και η υγρασία χτυπά από τη μύτη και η ώρα της γραμμής ο ορίζοντας. Με συγχωρείτε, τι κάνατε χθες το βράδυ? Ήταν φανερό το ίζημα του ύπνου στον τρόπο τον οποίο αφήνεται στο παιχνίδι και απλώνει τα χέρια για τη γλώσσα. Σχεδόν ξεχνά τη διαδοχή των ημερών, γιατί πρώτα δημιουργήθηκε εκείνη σε ένα αρνητικό ημερολόγιο. Την ημέρα πλην 7 βγήκαν από το αυγό οι χυμοί και αποθηκεύτηκαν στο υπογάστριο και το βλέμμα. Την ημέρα πλην 6 δόθηκαν τα σώματα στις ράχες δεινοσαύρων. Την ημέρα πλην 5 αφέθηκαν τα παιδιά στον ουρανό και πέταξαν. Την ημέρα πλην 4 οι ωκεανοί χωρίστηκαν σε μάγουλα και τρίχες. Ως το 0 είχαν σωθεί αυτά που σε λίγο θα μαύριζαν στο λόγο αντρικά. Γλυκέ μου δεινόσαυρε, ψάχνουμε τις αισθήσεις μετά το 0. Μια λευκή σελίδα χωρίς γραμμές, ικανή να καταγράφει τα αόριστα σχήματα των χεριών μας. Εκείνη συμπιέζει τα δισεκατομμύρια της εξέλιξης στο λάστιχο των εσωρούχων και κάνει θόρυβο διώχνοντας τα υπολείμματα των προηγούμενων γυναικών που νεκρές σε προσδοκούν. Αυτό ήταν ένα από τα κείμενα γράμματα με ερωτηματικό προς το γλυκό της δεινόσαυρο πιάς της Γεωργίας Διάκου που υπογράφει αυτό το βιβλίο με... Δεν έχω μετρήσει πόσα είναι τα γράμματα.
3: 59.
2: Καλώς ήρθατε. Πόσα?
3: 59.
2: Γεωργία Διάκου είναι εδώ στο στούντιο. Το γλυκέ μου δεινόσαυρο μας έρχεται από τις εκδόσεις Πλήθος. Καλώς ορίσατε.
3: Καλώς σας βρήκα.
2: Για πείτε μου, για τον δεινόσαυρο πρώτα απ' όλα, ποιος είναι και γιατί του απευθύνεστε?
3: Για τον δεινόσαυρο... νομίζω έχω τρεις γραμμές αφηγήσεων. Ένα είναι ο χρόνος που έγραφα το βιβλίο, όπου είχα πολύ μεγάλη ανάγκη να απευθυνθώ κάπου, το οποίο όμως αυτό το κάπου δεν μου φαίνονταν πολύ λίγο να είναι ένα πρόσωπο. Έτσι διάλεξα ένα «on», το οποίο πήγαινε στη δεύτερη αφήγηση, το οποίο έτσι είναι πολύ έντονο «on» της παιδικής μου ηλικίας. Ο δεινόσαυρος, δηλαδή ως παιδί είχα το αφήγημα ότι καταστράφηκαν οι δεινόσαυροι και εμφανίστηκε ο άνθρωπος.
2: Και βλέπατε τις ταινίες για τους δεινόσαυρους,
3: και
2: βλέπα
3: σίγουρα
2: Park,
3: τον Jurassic Park, ναι.
2: Καμία σχέση βέβαια το κείμενο αυτό με τον Jurassic Park, ούτε σαν στυλ, ούτε σαν καταγωγικό είδος, ούτε τίποτα, έτσι, ούτε σαν...
3: Και το τρίτο νήμα είναι... ότι με ενδιαφέρει αφήγηση, αλλά δεν με ενδιαφέρει ο μύθος. Οπότε ενσωμάτωσα το μύθο, την κοσμογονία, στην απεύθυνση.
2: Α, ωραία σκέψη αυτή. Με ενδιαφέρει το αφήγημα, δεν με ενδιαφέρει ο μύθος. Αυτό το αντιλαμβάνεται κανείς διαβάζοντας αυτές τις επιστολές προς τον γλυκό δεινόσαυρο, το δεινόσαυρο, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει καμία αφήγηση με αρχή, μέση και τέλος, δεν υπάρχει καμία συμβατικότητα, καμία κανονικότητα, σε πολλά εισαγωγικά όλες αυτές οι λέξεις που έχουμε μάθει τώρα να εννοούμαστε, έτσι. Δεν τις φορτίζω δηλαδή με ενοιολογικά αυτές τις λέξεις, εννοείται. Και υπάρχει αυτή η, εγώ θα έλεγα, στοχοπροσήλωση στο ύφος, στη γραφή.
3: Από εκεί εκείνο από τη γλώσσα και από τη φόρμα. Γράφοντας επέλεξα κάπως ότι έτσι θα απευθύνομαι, αυτός θα είναι ο τρόπος γραφής, και μέσα σε αυτή τη γλώσσα βρίσκω μια φόρμα που είναι οι επιστολές, που έχουν μια απεύθυνση, που έχουν μια συγκεκριμένη ιστορία, και εκεί αναδύονται μοτίβα, πρόσωπα, μικρές ιστορίες, οι οποίες δεν αρκούν, ας πούμε, για να φτιάξουν μια ενιαία μεγάλη ιστορία, αλλά επανέρχονται λίγο διαφοροποιημένες ή με άλλα στοιχεία.
2: Ναι. Ούτε και μέσα στην ίδια την επιστολή όμως έχουμε μια γραμμική εξέλιξη της σκέψης της συγγραφέως ή της απεύθυνσης ή αυτού που θέλει να πει. Πάλι έχουμε θραυσματικές εικόνες. Ας πούμε, στο συγκεκριμένο που μόλις διάβασα, έχουμε την κοσμογονία του δεινοσαύρου με κάποιο τρόπο. Έχουμε μια γυναίκα όμως κάπου στο τέλος που δεν ξέρω, δεν σχετίζεται αφηγηματικά σαν ιστορία, δεν συνδέεται με την γέννηση των δεινοσαύρων ως είδος. Αλλά εμφανίζεται σαν εικόνα όμως. Και ξεκινάει πάλι και με μια άλλη εικόνα. Οπότε έχουμε 3, 4, 5 εικόνες μέσα σε αυτή τη μία σελίδα, ας πούμε, κειμένου.
3: Ναι, που διαπλέκονται με έναν τρόπο, είναι σαν αυτά τα επίπεδα, τα κουτιά του Στρέλερ, που είναι το ένα μέσα στο άλλο.
2: Ναι.
3: Είναι εκείνον από μία λεπτομέρεια. Ξεκινάω περιγράφοντας μία κοσμογονία στο συγκεκριμένο, αλλά δεν με ενδιαφέρει να δώσω λεπτομέρειες ή να συνεχίσω. Παίρνω μία λεπτομέρεια και λέω ότι σε αυτή τη γραμμή εμφανίζεται και εκείνη.
2: Ναι. Μετά... ναι. Ακριβώς. Όλα αυτά τα λέμε όχι για να εξηγήσουμε τίποτα, αλλά για να περιγράψουμε περισσότερο το ύφος και το στυλ, ας πούμε, της γραφής, και να καταλάβει όποιος και όποια και όποιο μας ακούει τώρα τι περί τίνος πρόκειται. Και βέβαια, έχει και μια καταγωγή όλο αυτό, έτσι. Εύκολα να ρωτήσω τι διαβάζατε μικρή. Μικρότερη δηλαδή.
3: Okay, έχω μια μεγάλη αγάπη με την ποίηση και μια πορεία.
2: Κατάγεστε και από την ποίηση. Έχετε ξεκινήσει από την ποίηση. Mm-hmm. Έχετε γράψει ποιητικές συλλογές. Έχουν εκδοθεί, πού, στις εκδόσεις
3: Θράκα, ναι.
2: Ωραία. Που είναι ποίηση-ποίηση. Δηλαδή.
3: Εδώ έχουμε πεζοποίημα που λέμε. Ήταν ποιητική δηλαδή, νουβέλα. Έμοιαζε περισσότερο με αυτό.
2: Με αυτό,
3: ναι. Έχω μια μεγάλη αγάπη στην ποίηση. Κάπως που μου έχει δώσει αυτά τα εργαλεία ως προς τη γλώσσα.
2: Ναι.
3: Εντάξει, έχω μια μεγάλη αγάπη στο χειμωνά. Στη Λι Σπέκτορ, στο Μπέκετ,
2: ναι.
3: Στη Μαργκερίν ντι Ρας. Θαυμάζω πολύ, ας πούμε, αυτό το μεγάλο αμερικάνικο μυθιστόρημα από το Φόκνερ και μετά. Αλλά έχει τελείως άλλα στοιχεία, στο
2: ναι.
3: Πώς αναπτύσσεται. Εντάξει, και μετά όλη η μοντερνιστική παράδοση από τη Γούλφ και μετά.
2: Ναι. Είναι εμφανή αυτά όλα, αυτά τα καταγωγικά στοιχεία, και καλοδουλεμένα και καλοχωνεμένα δηλαδή, εμφανή με αυτή την έννοια ότι καταλαβαίνει κανείς την καταγωγή, όχι ότι υπάρχουν αναφορές συγκεκριμένες. Και...
3: μ' αρέσει πολύ, είμαι μεγάλη αναγνώστρια. Μ' αρέσει πολύ να διαβάζω.
2: Να διαβάζετε.
3: Ναι.
2: Εντάξει. Η χαρά της ανάγνωσης που λέμε κι εμείς. Είναι μια αυτόνομη διαδικασία.
3: Είναι. Συνήθως θυμώνω με το πώς πηγαίνει η ζωή μας, γιατί δεν έχω αρκετό χρόνο να διαβάζω όλο αυτό που θέλω να διαβάζω.
2: Ναι. Επίσης, κάτι που λέω, το λέω στην κόρη μου, ας πούμε, το λέω και με κάθε ευκαιρία και όποτε. Περνάς καλά αν έχεις μάθει να διαβάζεις. Το μάθει, δεν το λέω εκπαιδευτικά, το λέω αν το διάβασμα σε ενδιαφέρει, σου μιλάει, σου αρέσει, περνάς καλά μετά. Είναι ένας τρόπος ψυχαγωγίας.
3: Είναι άλλος ρυθμός να βιώνεις την ύπαρξη το διάβασμα. Mm. Και αυτό δεν αντιλαμβάνονται έτσι πολύ που... Ή έχουν άλλη σχέση με το διάβασμα, πιο ευκαιριακή, πιο διαβάζουν κάτι που «Α, θέλω να διαβάσω αυτό». Αλλά το συνεχόμενο διάβασμα έχει άλλο ρυθμό.
2: Ναι. Σαν... Και είναι και τρόπο ζωής.
3: Ναι, σαν να βαδίζει με άλλο τρόπο.
2: Σαν να βαδίζει με άλλο τρόπο. Ωραία. Αυτή η θραυσματικότητα που αποτυπώνεται στο κείμενο, θα λέγατε ότι μπορεί να κινδυνέψει κάποιες στιγμές από αυτό που λέμε φορμαλισμό και εννοούμε κάτι αρνητικό? Σας έχει απασχολήσει ποτέ αυτό? Είναι μια παγίδα που μπορεί ή συνειδητά να την αποφεύγει κανείς όταν γράφει και δει με αυτόν τον τρόπο?
3: Πιστεύω ότι έχοντας σχέση με αυτό που γράφεις, με το κείμενό σου, μπορείς να σε κρίνεις. Αν πας να περιπέσεις στο φορμαλισμό, σε στοιχεία που είναι πολύ γνώριμα, ή αρχίζεις να λες ότι εγώ έχω αυτό το συνειρμικό τρόπο να γράφω και αυτό να απελευθερωθεί με έναν τέτοιο τρόπο που να κάνεις καθολική μία, ας πούμε, γραφή σε ακραίο βαθμό συνειρμική, χωρίς εσωτερικές συνδέσεις. Εγώ δεν προσδοκώ να το κάνω αυτό. Θεωρώ ότι έχω μια σχέση με αυτό που γράφω και εσωτερικά το κείμενό μου έχει συνδέσεις. Είναι αυτό που θα λέγαμε ίσως με έναν τρόπο σουρεαλιστικό. Είναι συνειρμικό, είναι ονειρικό, κατάγεται από αυτό τον τρόπο θέασης
2: και πρόσληψης της πραγματικότητας, σε πολλά εισαγωγικά.
3: Ναι. Κυρίως επιχειρώ να αποτυπώσω την πολύ σύγχρονη κατάσταση όπου ένα πράγμα δεν είναι αρκετό, μια ιστορία δεν είναι αρκετή, γιατί πάντα σου διαφεύγουν όλα τα ενδιάμεσα.
2: Ναι. Ναι, και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα το οποίο επικαλούνται οι μοντερνιστές, γιατί έχοντας πολλές θεάσεις, πολλές γωνίες θέασης μάλλον, φιλοδοξούν πάντα να έχουν μια πιο ολοκληρωμένη αντίληψη των πραγμάτων ή του πράγματος, σε αντίθεση με κάποιον που ακολουθεί μια γραμμική αφήγηση, που σημαίνει ότι οτιδήποτε βγαίνει εκτός αυτής της αφήγησης μένει και έξω. Και από τη θέασή του και από την αντίληψή του και από το ενδιαφέρον του τελικά. Βέβαια, και ο ένας ο δρόμος και ο άλλος ο δρόμος έχουν δώσει αριστουργήματα, έτσι,
3: ναι,
2: να μην τρώμε δίκαια, ας πούμε, να μην μεροληπτούμε υπέρ κάποιου. Με αυτό που είπατε τώρα προλαβαίνετε την ερώτηση που θα έκανα και θα την κάνω, λαμβάνοντας υπόψη την απάντηση και ζητώντας πρόσθετα στοιχεία ενδεχομένως. Ήθελα να ρωτήσω για τη διαδικασία της γραφής. Σηκωνόσαστε καθώς στο γραφείο σας ή στην πολυθρόνα σας ή στο πάτωμα και κρατάτε σημειώσεις και αρχίζετε και γράφετε. Γράφετε κάτι, γράφετε σε εισαγωγικά αυτόματα, είπατε και για το σουρεαλισμό σαν τρόπο αντίληψης, πρόσληψης των πραγμάτων. Γράφετε συνειρμικά, γράφετε άναρχα, γράφετε ασυνείδητα, γυρίζετε ξανά πίσω μετά και ξαναδιορθώνετε ή αρχίζετε τις διορθώσεις, το αφήνετε σε πρώτη γραφή, σε δεύτερη, τι, πώς?
3: Με τα χρόνια, νομίζω τα τελευταία χρόνια έχω πολύ ρουτίνα. Δηλαδή θα γράψω σχεδόν κάθε μέρα κάτι που μπορεί να μην ανήκει στο επόμενο βιβλίο που δουλεύω. Μπορεί να γράψω, να κρατήσω σημειώσεις για το ημερολογιό μου ή σημειώνω συχνά τα όνειρά μου. Από τα όνειρά μου μπορεί να προκύψει κάτι που να γράψω μετά ένα μικρό διήγημα που να εφορμάται από εκεί, αλλά να είναι κάτι καινούριο. Όταν δουλεύω σε ένα... Πριν γίνει βιβλίο, ήταν ξέχωρες επιστολές.
2: Α.
3: Έλεγα θα...
2: Είχατε ξεκινήσει μια σειρά επιστολών, δηλαδή.
3: Είχα ξεκινήσει μια πρώτη επιστολή, που δεν ήξερα ότι θα συνεχίσω να το κάνω.
2: Okay.
3: Και συνέχιζα να το κάνω για μεγάλο διάστημα. γράφω ενστικτοδός στην αρχή. Μου κινεί κάτι, βλέπω κάτι. Mm-hmm. Επιμένω σε κάτι. Κάνω μια πρώτη γραφή. Διορθώνω πολύ κοντά. Δηλαδή διαβάζω πολύ. Θα κόψω, θα φτιάξω, θα ξαναδώ κάτι στη διατύπωση. Και σίγουρα επανέρχομαι. Δηλαδή όταν αποφάσισα να συνδέσω τις επιστολές και να γίνει αυτό το επόμενο βιβλίο μου, ξαναέγραψα, έχω άλλα drafts, αυτό μπορεί να είναι το 7ο. Ήταν μια ξεχωριστή διαδικασία, ναι, όπου ασχολούμουν με το ήδη παραχθέν υλικό.
2: Ναι. Το ρώτησα αυτό ξέχωρα γιατί αυτό το είδος γραφής μου κάνει όλη αυτή τη διαδικασία πιο πρόσφορη και πιο αναμενόμενη. Ίσως να είναι περισσότερο, να απαιτείται περισσότερη επεξεργασία ή και καθόλου, άμα είναι εντελώς συνειρμικά, και τέτοια κείμενα έχουμε, αλλά συνήθως υπάρχουν δεύτερες και τρίτες στρώσεις και επίπεδα επεξεργασίας. Και φαίνεται αυτό σε αυτό το βιβλίο που δεν είναι. Μπορεί να ξεκινάει από συνειρμούς, αλλά δεν είναι συνειρμικό. Εγώ τουλάχιστον σαν αναγνώστης, έτσι λέω, ότι δεν είναι.
3: Ναι.
2: Είναι προϊόν επεξεργασίας, πολλής δουλειάς και πολλών στρώσεων γραφής. Ωραία. Τώρα, εικόνες. Ένα στοιχείο που κυριαρχεί. Από εκεί πέρα, αυτές οι εικόνες σε τι αφορούν περισσότερο? Ποιο ήταν το ενδιαφέρον σας να εστιάσετε, δηλαδή σε τι? Στο σώμα, στη σκέψη, στο δρόμο, στην εικόνα που μπορεί να συνεδέει κανείς περπατώντας ή ονειρευόμενος, τι?
3: Νομίζω έχω αυτή την εικόνα της σκηνής πολύ έντονα. Αυτό που έχουμε στο θέατρο, ότι βλέπω μια εικόνα που το σώμα είναι πολύ ορατό, το έπιπλο, το αντικείμενο είναι πολύ ορατό και εκεί ενδιάμεσα αυτό συμβαίνει. Εντάξει, θα έλεγα ψέματα, νομίζω με αφορά πολύ πολύ το σώμα. Το σώμα ως σκέψη.
2: Ως σκέψη, ως επιθυμία.
3: Ως επιθυμία, ως συνύπαρξη, ως σχέσεις. Υπάρχει αυτή η διερεύνηση του πως ένα σώμα, αυτό που λέμε ένας άνθρωπος, που είναι εγκυβωτισμένος, ας πούμε, στο σώμα του, στην ιδιωτικότητά του, βγαίνει έξω με κάποιο τρόπο, σε αυτό που αποκαλούμε δημόσιο χώρο. Και ερωτεύεται, επιθυμεί, αμφισβητεί, δουλεύει. Και αυτό για κάποιο λόγο μου ήταν πολύ σκοτεινό ακόμα, το πώς υπάρχει αυτός ενδιάμεσος χώρος.
2: Θέλετε να διαβάσετε κάτι εσείς?
3: Να διαβάσω, ναι. Θα διαβάσω αυτό που είδα και το πρωί τυχαία, την επιστολή 33. 32, συγγνώμη.
2: Εννοείται το πρωί που γράφαμε, που ηχογραφούσαμε, ανοίξατε το βιβλίο και το ξεφυλίσατε.
3: Ναι.
2: Για να θυμηθείτε.
3: Ναι.
2: Ωραία.
3: Γλυκιά μου δεινόσαυρε, βόλ 32. Η Φέη λέει: «Σας είδα και χάρηκα. Είχα γυρίσει, γυρνούσα. Στο λεωφορείο ήμουν. Πριν, το ερώτημα ήταν πώς ανοίγεις τρύπα στο νάιλον προστασία σου, πώς επικοινωνείς. Απέναντί μου έφηβη και φασαρία που έμπαινε μέσα μου και με πίεζε. Και ενώ είπα να χαρώ με τη ζωντάνια τους, και ενώ ένας λίγο παιδί και λίγο ενήλικας μου πρόσφερε το γλυφιτζούρι του γεύση πράσινο μήλο και είπα όχι, δεν χρειάζεται. Όταν κατέβηκα το ζαχαρένιο μπαλάκι έχασκε κολλημένο στα μαλλιά μου και ρώτησα απ' έξω γιατί το κάνατε και είπανε πουτάνα. Γλυκέ μου δεινόσαυρε, χρειαζόμαστε τις λευκές μας ρόμπες. Αυτές μας καλύπτουν στο κρεβάτι. Το κρεβάτι είναι το πλήρωμα, το αναγκαίο πλήθος για την έναρξη της πλεύσης. Το ταξίδι είναι θαλάσσιο προς τον πολικό αστέρα. Κάθε φορά που φαντασιώνομαι να φεύγω, φεύγω με πλοίο, αν μπορώ πραγματικά να φύγω. Αν μπορώ να φεύγω και να μένω εγώ στην αφαιρετική ταξινόμηση της εαυτής μου. Ίσως η επιθυμία μου να είναι του λωτού, της λύθης, της πτώσης, στο στόμα της φάλαινας και της επαφής με τα εσωτερικά όργανα. Η ζέστη του τρομερού μητέρα. Και οι ερμηνείες που δίνουμε στα γεγονότα, ίσως να σου μοιάζουν απελπισμένες προσπάθειες, όπως ένα σπίτι που φτιάχνουν δύο ερωτευμένες από τα σαγόνια της φάλαινας που κυνηγήθηκε και σκοτώθηκε 172 χρόνια πίσω από το σήμερα.
2: Είναι οι πολλές στρώσεις γραφής και είναι και πολλές φορές που χρειάζεται κανείς σαν αναγνώστης, αναγνώστρια, να επιστρέψει στο κάθε κείμενο. Όχι τόσο γιατί θα αναζητήσει ένα νόημα που δεν προσέλαβε με την πρώτη ανάγνωση, όσο γιατί θα του αποκαλυφθούν περισσότερο οι λέξεις και οι συνδυασμοί τους στη δεύτερη και στη τρίτη ενδεχόμενος φορά που θα γίνει αυτό.
3: Ναι, νομίζω θα συνδεθεί και ίσως περισσότερο. Θα ακολουθήσει το δικό του ρυθμό μέσα στο κείμενο.
2: Έχω την αίσθηση ότι το σώμα έχει μια βαρύνουσα σημασία στη διαδρομή των κειμένων της συγκεκριμένης συλλογής, ιστολογραφίας, όπως το πει κανείς. Πιο πολύ στη διαδικασία της φθοράς του και σε μια σχέση με το χρόνο, νομίζω όμως. Όχι σε πιο ακμαίες, έτσι, καταστάσεις και διαστάσεις, όσο...
3: Ναι, υπάρχει
2: ακμαίο. Εκεί ψαχνόμαστε να δούμε τι ακριβώς γίνεται.
3: Και υπάρχει.
2: Και τι υφιστάμεθα στο περάσμα του χρόνου, ας
3: πούμε. Ναι. Νιώθω ότι είναι ένα ψέμα το ακμαίο σώμα, η υγεία, η νιώτη. Είναι από τη στιγμή που γεννιόμαστε μια διαδικασία, ανάπτυξης και μετά φθοράς. Που η φθορά δεν είναι απαραίτητα σωματική, ότι μεγαλώνουμε, αλλάζει το σώμα μας, τα μαλλιά μας, το δέρμα μας. Είναι και στο πώς στο σώμα αποτυπώνονται όλες οι φθορές της σύγχρονης ζωής, του να ζεις μέσα σε έναν κόσμο που δεν τα πηγαίνει και πολύ καλά, ομολογούμε.
2: Βέβαια, προφανώς. Δεν τα πηγαίνει πολύ καλά. Τι ενοχλεί περισσότερο, τη Γεωργία Διάκου δηλαδή,
3: στον κόσμο?
2: Που δεν τα πηγαίνει καλά. Σε τι δεν τα πηγαίνει καλά περισσότερο από άλλα?
3: Με ενοχλεί ο καπιταλισμός.
2: Ναι.
3: Δηλαδή,
2: είναι και εκείνος ο άλλος ο τύπος ο ωραίος που είπε, είναι ο καπιταλισμός, ρε.
3: Ναι.
2: Έτσι, ναι. Άλλο.
3: Εντάξει, και όλα τα παράλογα.
2: Ο καπιταλισμός περισσότερο ως προς τι? Ως προς τη συσσόρευση υλικών αγαθών και την όποια εκτροφή ή διαστροφή μπορεί να προκαλέσει στο άτομο αυτή η μανία, αν γίνει μανία, ή ως προς...
3: Νομίζω ως προς τις καταπιέσεις που δημιουργεί, που συντηρεί, μάλιστα θα πω, που δημιουργεί. Συντηρεί καταπιέσεις ο καπιταλισμός. Προσπαθεί... οι άνθρωποι έρχονται από συγκεκριμένες τάξεις με συγκεκριμένα προνόμια, τις οποίες προσπαθεί να συντηρήσει.
2: Ναι.
3: Υπάρχουν δυσκολίες να συνυπάρξει εντός αυτού του πλαισίου, δηλαδή να συνυπάρξει με τρόπους όντως κοινότητας, εκτός από εσένα ή έναν πολύ πολύ στενό κύκλο, οικογενειακό ή και όχι. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε εργαλεία συνύπαρξης.
2: Ναι.
3: Και αυτά τα εργαλεία μη συνύπαρξη μας έχουν οδηγεί στο να μην μπορούμε να όντως να επικοινωνήσουμε.
2: Ναι, μπορούμε να παίρνουμε πρόζακ όμως. Χρησιμοποιούμε ένα παλιό χάπι, ας πούμε, για να μην υποθεί ότι. Επειδή έχει χρησιμοποιηθεί πολύ και σε τίτλους βιβλίων. Θέλω να πω για να μην κάνω διαφήμιση στα αντικαταθλιπτικά, ας πούμε. Είναι εντυπωσιακό, δηλαδή. Μιλάς με μια πεντάδα παιδιών και αποκαλύπτεται ότι τα τρία από αυτά, ας πούμε, παίρνουν ήδη αντικαταθλιπτικά και είναι πρώτο δεύτερο έτος σχολής.
3: Ναι, γιατί εδώ είναι και τα αφηγήματα που έχουμε πιστέψει και ο ενσωματωμένος καπιταλισμός, όπως λέω. Δηλαδή, όταν ένα άτομο βρίσκεται σε μια συνθήκη όπου αισθάνεται ότι δεν τα κατάφερε, δεν μπόρεσε, έχει κοινωνικό άγχος.
2: Μπορεί και να μην θέλει κατά βάθος να το κάνει αυτό, αλλά πρέπει.
3: Αλλά πρέπει, γιατί αυτή είναι η συνθήκη, ναι, η κοινωνική συνθήκη, ναι, στην οποία, ναι, πρέπει
2: αυτό
3: να βγει.
2: Ναι.
3: Και ξαφνικά αυτό ενσωματώνεται, γιατί αυτό όλο μεταβολίζεται σε ένα εγώ. Άρα γίνεται,
2: ναι,
3: ψυχικό τραύμα που εκφράζεται με...
2: Ναι, ναι, εγώ θα συμφωνήσω. Ο καπιταλισμός θέλει άτομα, ή βάζει στην ιεραρχία των αξιών του το άτομο, και από εκεί και πέρα τη μάζα, την ομάδα, την κοινωνία, κάποια μάλιστα από τις εκπροσώπους της, πολύ έντονες εκπροσώπους του καπιταλισμού, είχε πει ότι δεν υπάρχει κοινωνία, υπάρχουν άτομα και οικογένειες. Άλλωστε αυτό είναι χαρακτηριστικό του πνεύματος αυτού. Τη μόνη ομάδα που τον ενδιαφέρει είναι η μάζα των καταναλωτών. Εκεί θέλει μάζες, δεν θέλει άτομα μεμονωμένα και λίγα, θέλει μάζες, έτσι, γήπεδα ολόκληρα να καταναλώνουν. Κατά τα άλλα, μόνοι μας και ο Θεός για όλους.
3: Ναι, και ζούμε σε μια χώρα που αν δεν υπήρχε τόσο έντονο οικογενειοκρατικό σύστημα,
2: ναι,
3: η μισή από εμάς δεν θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε.
2: Α, ναι. Ναι, ναι, γιατί δεν υπάρχουν και βοήθειες σε νέους ανθρώπους που υπάρχουν σε άλλες χώρες με παρεμφερές σύστημα, που η οικογένεια δεν υπάρχει όπως υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει μια βοήθεια από τη μεριά της πολιτείας, που λέμε. Α, του κράτους, ναι, εντάξει. Mm-hmm. Και μιλάω για Γερμανία, Γαλλία και τέτοια, δεν μιλάω για άλλες χώρες. Αυτό που λέμε να γίνουμε Ευρώπη, ας πούμε. Mm-hmm. Και δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούμε όσοι το λένε. Αυτά πάντως σίγουρα δεν τα εννοούν.
3: Mm-hmm.
2: Μιας και μιλάμε τώρα για καπιταλισμό, όχι ότι μιλάτε εδώ για καπιταλισμό, αλλά καθόλου δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόσωπο του κόσμου, τι τρώει για πρωινό, αν φοράει μαντήλια ή καλσόν, πως περπατά και κολυμπά στα νερά που αφήνει ο ίδιος να πέσουν στο πάτωμα, γαλάζια κάτουρα που αυξάνονται συνεχώς γεννώντας ψάρια που τον ναρκώνουν. Γλυκέ μου δεινόσαυρε, μπορούμε να καταλάβουμε την αντανάκλασή μας στον καθρέφτη, ή μήπως είναι ένα παιχνίδι που παίζει ο θάνατος για να γελά στα βουνά που κατοικεί, χτίζοντας πέτρινα σπίτια στα φαλακρά κρανία μας? Μια σκηνή εξελίσσεται ως εξής. Κρατάμε το χρήμα κρυμμένο σε μια πολυθρόνα. Την αφήνουμε και γινόμαστε δύο σώματα που σαλιώνουν την ύπαρξη. Όταν επιστρέφουμε, το χρήμα έχει επενδυθεί σε ένα μέλλον που δεν μας ανήκει. Καλοντημένες γυναίκες μας σερβίρουν ζεστό φαγητό και μας ντύνουν με κοτλές σακάκια και φορέματα. Η εργασία περιμένει από τον έρωτα μόνο γυμναστικές επιδείξεις, τον υδρότα του κόπου, όχι την οκνηρία της αγκαλιάς. Πιστεύουμε πως είμαστε ακόμη στο σχολείο. Αν τα μάθουμε καλά, θα τελειώσουμε. Θα επιδείξουμε την τάξη που μας έφερε εξ αρχής σε αυτό το ανθρώπινο τσίρκο. Πλήττουμε υποτακτικά και τις νύχτες σχεδιάζουμε αποδράσεις σε κοντινά δάση ή χρυσαφένιες ακτές. Η πολυθρόνα που έκρυβε το χρήμα, που αμελήθηκε από την όραση, που αφέθηκε στην άκρη της Εθνικής Οδού, ανήκει πια στο κράτος. Εκτίθεται στη συλλογή του Επαρχιακού Λαογραφικού Μουσείου με το ονοματεπώνυμο της γιαγιάς μου. Η περιγραφή λέει: δεν ήξερε ανάγνωση και γραφή. Η γιαγιά μου δεν ήξερε ανάγνωση και γραφή. Η ανάγνωση και η γραφή ανήκουν σε ορισμένες τάξεις. Στην πολυθρόνα πέρασε τα χρόνια της δουλεύοντας. Λέει η Γεωργία Διάκου στην επιστολή τάδε. Ούτε ξέρω τι αριθμός είναι αυτός.
3: Δεν θυμάμαι κι εγώ απ' έξω.
2: Πού να θυμόμαστε.
3: Ναι. Ναι, με κάποιο τρόπο μιλάω για τον καπιταλισμό.
2: Ήρθε και κάτσε.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα πει κανείς τυχαία. Τυχαία.
3: Ναι.
2: Γιατί τυχαία ήταν η ροή της κουβέντας προς τα εκεί. Το κείμενο αυτό το είχα ψιλοσταμπάρει από πριν. Αλλά ήρθε και έκατσε σαν ροή που προηγήθηκε τυχαία στην κουβέντα. Γιατί πολλά από όσα λέμε είναι τυχαία, όχι τυχάρπαστα όμως. Ωραία. Και τι άλλο έχουμε να πούμε κλείνοντας δηλαδή?
3: Τι να πούμε, εγώ θα ήθελα να τελειώσω με κάτι αισιόδοξο, δηλαδή θα ήθελα να δώσω αυτό το κομμάτι της αισιοδοξίας στην γραφή και στην ανάγνωση. Δεν θεωρώ ότι η λογοτεχνία έχει το μεγάλο προνόμενο, μπορεί να φαντασιωθεί και να φαντασιώνεται.
2: Ναι.
3: Και αυτό δεν είναι αμεληταίο, αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Το να μπορούμε με κάποιους τρόπους, με λέξεις, με εικόνες, να βρίσκουμε χώρους και να δημιουργούμε χώρους, όπου κάποια στιγμή μπορεί να γίνουν και πραγματικότητα. Μπορεί να μην είναι η λογοτεχνία κλεισμένη σε ένα βιβλίο και η κοινωνία ή το κράτος ή κάτι άλλο που ζούμε. Αλλά αυτά τα δύο σε ένα μέλλον.
2: Να περπατήσουν μαζί.
3: Να περπατήσουν παρέα, ναι.
2: Αυτή είναι η καλύτερη ευχή που θα μπορούσε να δώσει κανείς και είναι αναμενόμενο να τη δώσει. Δηλαδή, ξεκινήσαμε την κουβέντα λέγοντας για το πόσο καλά μπορεί να περνάει κανείς αν του αρέσει το διάβασμα. Περνάει καλά, δηλαδή, πώς λέει ο άλλος, πάμε εκδρομή να περάσουμε καλά. Πώς θα περάσει καλά διαβάζοντας? Μπορεί να ακούγεται λίγο σπασικλίδικο αυτό, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό το πράγμα. Είναι μια απόλαυση πραγματική που όποιος έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει πάνω του, να την αποδεχτεί, να την κάνει βίωμα, ζει καλύτερα από τον άλλον. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Οπότε αυτή η ευχή στο τέλος, η γραφή και η κοινωνία να γίνουν ένα, να πορευτούν μαζί, σαν δυνατότητες δηλαδή και σαν συνθήκες ύπαρξης, είναι ίσως ό,τι καλύτερο έχω ακούσει σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.
3: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
2: Γεωργία Διάκου, Γλυκέ μου δεινόσαυρε, εκδόσεις Πλήθος.

0: Θα ξεκινήσω διαβάζοντας από το αυτί του βιβλίου που έχει τον τίτλο «Η φυλακή» και υπογράφεται από τον Τάσο Θεοφίλου και μας έρχεται από τις εκδόσεις «Αντίποδες», όπου έχουμε τα βιογραφικά στοιχεία του σημερινού μας καλεσμένου. Ο Τάσος Θεοφίλου γεννήθηκε το Δεκέμβριο του 1982 στη Θεσσαλονίκη και ζει στην Κυψέλη. Απόφυτος της κοινωνικής και ποιμαντικής θεολογίας του Απιθύτα, από το 2007 κατάφερε μόλις το 2024 να περάσει στο επόμενο ακαδημαϊκό στάδιο, ολοκληρώνοντας το μεταπτυχιακό του στη δημιουργική γραφή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κλπ. Καλώς ήρθατε, αγαπητέ.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Τι κάνατε?
1: Εδώ.
0: Ο Τάσος Θεοφίλου είναι μια μεγάλη ιστορία, η οποία έχει να κάνει με τη δημοκρατία, με το δικαιικό μας σύστημα, με τους φορείς αυτού του συστήματος και με την οργανωμένη πολιτεία, η οποία διαχειρίζεται τις ζωές μας και τα σώματά μας στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τους δημοκρατικούς κανόνες με τους οποίους έχουμε συμφωνήσει όλοι να ζούμε. Καλά ως εδώ?
1: Νομίζω.
0: Καλά ως εδώ. Τι γίνεται όμως όταν αυτή η διαχείριση των σωμάτων και των πνευμάτων ξεφεύγουν από αυτό το κονσένσους βάσει του νόμου και έχουμε εδώ μια μεγάλη τρύπα. Τι είναι τώρα? Τρύπα στον ανθρωπισμό, είναι τρύπα στο σύστημα, είναι τρύπα στη δημοκρατία, είναι τρύπα στη δικαιοσύνη, είναι τρύπα στους κατασταλτικούς θεσμούς, είναι τρύπα στην πολιτική ζωή του τόπου. Ναι, θα δούμε πού, πώς και γιατί. Τάσος Θεοφίλου, έχοντας κάνει 5 χρόνια φυλακή, που λέγεται το τραγούδι, και μετά τελεσίδικη αθώωση, μέχρι Αρεοπάγο που λέμε την υπόθεση, και σήμερα ελεύθερος πολίτης, αφήνω τελεσίδικη αθώωση, μέχρι Αρεοπάγο που λέμε την υπόθεση, και σήμερα ελεύθερος πολίτης,

0: συμβολικά. Πώς το βλέπετε αυτό που περάσατε?
1: Παρότι έχουν περάσει σχεδόν μια δεκαετία, εντάξει, βέβαια μπορώ να το βλέπω πιο ψύχρεμα, πιο αποστασιοποιημένα. Κυρίως αυτό με βοηθάει στο να μπορώ να περιγράψω ποια είναι η ζωή στη φυλακή με έναν πιο αντικειμενικό τρόπο. Ωστόσο, την δική μου περιπέτεια εντός εισαγωγικών ή εκτός, την βλέπω με τον ίδιο τρόπο όπως την έβλεπα και όταν την βίωνα. Δεν έχει αλλάξει κάτι πολύ ουσιαστικό σε σχέση με την οπτική μου.
0: Παραμένει ένα τραύμα δηλαδή?
1: Όχι τόσο.
0: Όχι. Πώς?
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Πώς ότι, το βιώνατε τότε?
1: Ότι έτσι κι αλλιώς δεν βίωσα ποτέ τη σύλληψή μου, την κράτησή μου και τις κατηγορίες ακόμα τραυματικά, με την έννοια ότι ήξερα ότι δεν είναι κάτι προσωπικό. Ήταν μια περίοδος αρκετά έντονη από την άποψη των κινηματικών δυναμικών. Οι κατασταλτικοί μηχανισμοί έπρεπε να αντιδράσουν απέναντι σε αυτό, όπως συμβαίνει σε κάθε ιστορική περίοδο, και μέσα σε αυτή τη συγκυρία υπήρξαν κάποιες εκατοντάδες συλλήψεις ανθρώπων πολιτικά ενεργών. Μέσα σε αυτές τις συλλήψεις υπήρχαν άνθρωποι που είχαν πραγματική εμπλοκή σε περιστατικά, ήταν κοντινοί μου άνθρωποι, φίλοι, σύντροφοι. Και κάπως μέσα σε αυτό το πλαίσιο έπρεπε να η καταστολή να περιορίσει και το κοινωνικό περιβάλλον. Επομένως, μαζί με τα ξερά, αυτό που λέμε, καίγονται και τα χλωρά. Το ήξερα αυτό το πράγμα, ήξερα ότι δεν είναι κάτι προσωπικό, ήξερα ότι είναι πολιτικό. Είχα και μια πίστη ότι στο τέλος θα δικαιωθώ. Οπότε δεν το άφησα να λειτουργήσει τραυματικά με τον τρόπο που μπορεί να φανταστεί κανείς. Αυτό που λειτουργήσε πολύ άσχημα ήταν το. Δεν ήταν τόσο η φυλάκη, ήταν το αδίκημα για το οποίο κατηγορούμουν, το κύριο αδίκημα. Δεν με πειράζει τόσο η κατηγορία για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση, παρότι είχα πολλές διαφωνίες με τη συγκεκριμένη οργάνωση έτσι κι αλλιώς. Αλλά με πειράζει πάρα πολύ η κατηγορία της ανθρωποκτονίας και μάλιστα απέναντι σε έναν όπλο πολίτη.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά τελικά αθώθηκα.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, εν τέλει όμως αθώθηκα. Ναι, εννοείται ότι είχατε κατά κάποιο τρόπο αποδεχθεί τους κανόνες του παιχνιδιού, ενός παιχνιδιού άνισου βέβαια, γιατί έτσι παίζεται το παιχνίδι πάντα απέναντι στους θεσμούς και τις εξουσίες. Δεν έχουμε την ίδια ισχύ και την ίδια δύναμη, και ευτυχώς σε μια δημοκρατία έτσι πρέπει να συμβαίνει. Θέλω να πω, ο στρατός, η αστυνομία, τα δικαστήρια έχουν μια αλφα δύναμη παραδεδομένη και κατοχυρωμένη στο Σύνταγμα και τους νόμους. Όταν αυτοί τηρούνται. Όταν δεν τηρούνται αρχίζει το πρόβλημα, αλλά όταν τηρούνται είναι κατοχυρωμένοι. Το μονοπόλιο της βίας δηλαδή το έχει ο θεσμός σε μια δημοκρατία. Αλλιώς θα γίνουμε ζούγκλα που λέμε. Και θα γίνουμε αν συμβεί. Ή θα γίνει εμφύλιος, εγώ θα γίνει οτιδήποτε.
1: Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο?
0: Παρακαλώ.
1: Σε αυτό το κομμάτι. Εμένα δεν με πείραζε τόσο το γεγονός ότι η αντιτρομοκρατική μέσα σε ένα πλαίσιο κατασταλτικό με θεώρησε, ενδεχομένως με θεώρησε όντως
0: ένοχο,
1: όχι για τα δικήματα που με κατηγόρησε ακριβώς, αλλά μπορεί να με θεώρησε πολύ σημαντική προσωπικότητα, με κάτι που δεν ίσχυε ούτε αυτό, αλλά παρόλα αυτά μπορώ να καταλάβω γιατί να το θεωρήσει αυτό και να κάνει αυτή την κίνηση. Το που εγώ κρίνω με κάπως θεωρώ προβληματικό είναι το πώς ενήργησε η δικαιοσύνη μέχρι και το στάδιο της έφεσης. Δηλαδή ουσιαστικά ενήργησε επικυρώνοντας απλά αφηγήματα της αντιτρομοκρατικής χωρίς περαιτέρω εξέταση των πραγμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα, το πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη τελικά, όχι τόσο το πώς λειτουργεί η αστυνομία.
0: Ναι. Να μείνουμε λίγο σε αυτό παραπάνω.
1: Να μείνουμε.
0: Πώς το βιώσατε εσείς και γιατί λέτε αυτό που λέτε? Ότι το πρόβλημα είναι αυτό και το εντοπίζετε εκεί που το εντοπίζετε. Πώς λειτουργήσε δηλαδή κατά την δική σας ερμηνεία των πραγμάτων και το δικό σας περιστατικό, δηλαδή δεν είναι μόνο ερμηνεία η δικαιοσύνη?
1: Μέχρι και το εφετείο απλά επικύρωνε, δηλαδή όλα τα από το πρώτο διαβιβαστικό μέχρι το βούλευμα, μέχρι την εισαγγελική πρόταση του πρωτόδικου, μέχρι την καθαρογραφή της απόφασης και πώς αποτυπωνόταν η απόφαση επί της ενοχής μου, ήταν ένα πολλαπλό copy-paste συνεχές επί δύο χρόνια, ας πούμε,
0: τον ισχυρισμό
1: της αστυνομίας. Του διαβιβαστικού βασικά της αστυνομίας.
0: Δεν διερεύνησε, λέτε λοιπόν, πρωτοδικούς.
1: Δεν ασχολείται, απαξίωνε να διερευνήσει, όχι δεν διερεύνησε, απαξίωνε.
0: Με ποιον τρόπο δηλαδή? Στα δικαστήρια συνήθως πάμε και με τους μάρτυρές μας.
1: Ναι, οι κρατούμενοι, και αυτό παίζει ένα ρόλο, ότι δεν ένιωθα μοναδική περίπτωση μέσα στη

0: Οι φυλακοί, όλοι οι άνθρωποι νιώθουν ως έναν βαθμό αδικημένοι. Προφανώς άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, αλλά η συλλογική ευφυΐα των κρατουμένων έχει βγάλει μια φράση, αργό, η οποία λέει: στο πρωτόδικο δικάζουν για τους μπάτσους, στο εφετείο δικάζουν για τον κατηγορούμενο. Αυτό μου το λέγανε για να μου εξηγήσουν κιόλας ότι να μην έχω καμία ελπίδα στο πρωτόδικο ότι θα θωωθώ και ότι πράγματι να έχω ελπίδες για το εφετείο. Επικυρώθηκε, επιβεβαιώθηκε η λαϊκή αυτή σοφία των κρατουμένων και είναι μια πραγματικότητα. Επειδή ασχολούμαι και με το δικαστικό ρεπορτάζ δημοσιογραφικά, μπορώ να το επιβεβαιώσω πλέον και ως δημοσιογράφος σε υποθέσεις, ακόμα και σε τυχαίες υποθέσεις που παρακολουθώ ερευνητικά, που δεν τις καταγράφω, δεν τις δημοσιοποιώ. Βλέπεις αυτή την πρακτική, άνθρωποι καταφανώς αθώοι, επειδή ενδεχομένως έχουν ένα σκληρό πρόσωπο, επειδή ο αστυνομικός μάρτυρας είπε δύο κακά λόγια παραπάνω, ενώ καταφανώς δεν υπάρχουν στοιχεία να καταδικάζονται σε βαριές ποινές.
1: Αυτό λέτε είναι και λίγο ψυχολογικό για τους δικαστές του τύπου ότι και αν δεν είναι έτσι θα τα βρει το εφετείο, οπότε θα φύγει από πάνω μου το βάρος. Ας κάνω εγώ τώρα αυτό και άμα είναι αθώος θα φανεί στην πορεία.
0: Ένα είναι αυτό.
1: Είναι και λίγο μια αντίληψη τέτοια. Δηλαδή γιατί αυτή η αντίληψη είναι δραματική αν υπάρχει. Κατά την ταπεινή μου γνώμη και ως απόφυτος του νομικού τμήματος, έτσι μου φαίνεται τρελό κάποιος να σκέφτεται έτσι και να είναι και δικαστής.
0: Και ακόμα χειρότερα υπάρχει λογική ότι για να σε φέρανε εδώ πέρα κάτι θα έχεις κάνει. Δεν θα έχεις κάνει αυτό, θα έχεις κάνει κάτι άλλο.
1: Αλλά αυτό το λέγε και το λέγαν παλιά οι μαμάδες σε σχέση με τον δάσκαλο. Άμα έτρωγες αυτό, κάτι θα έκανες, δεν μπορεί, ας πούμε. Και μπορεί και να είχαν και δίκιο στο 99%. Αλλά η δημοκρατία δεν κρίνεται από το 99%, κρίνεται από το 1%.
0: Και εν πάση περιπτώσει.
1: Το 1% του αθώου που ταλαιπωρείται δηλαδή.
0: Και δεν είναι μόνο,
1: το
0: 1% του αθώου
1: του νομικού πολιτισμού αυτό.
0: Που ταλαιπωρείται. Είναι και το 99% που μπορεί να έχουν κάνει πράγματι κάτι άλλο, αλλά δεν είναι λογική να καταδικάζεις επειδή εικάζεις ότι έχει κάνει κάτι άλλο.
1: Ναι, προφανώς. Δεν μπορεί να εικάζεις και να αποφασίζεις. Γι' αυτό υπάρχει και αμφιβολία στα δικαστήρια, η οποία θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν δεν είσαι πεπισμένος ως δικαστής ότι έτσι όντως είναι 100% πρέπει να είμαι πεπισμένος ότι ο Θεοφύλου σκότωσε. Αν δεν είμαι πεπισμένος 100% δεν μπορώ να τον καταδικάσω, θα πρέπει να αμφιβάλλω.
0: Αυτή τη λογική στην ελληνική δικαστηριακή πραγματικότητα την έχουν μόνο τα εφετεία. Που είναι και πλέον λειτουργεί και κάπως ιεραρχικά.
1: Την έχουν περισσότερο τα εφετεία.
0: Κυρίως σε μεγάλο βαθμό. Ναι, εντάξει, ναι, προφανώς.
1: Όλοι οι δικαστές οι πρωτόδικοι.
0: Όχι. Λέω μια γενική, μια γενική κατεύθυνση. Προφανώς και υπάρχουν και. Έχω παρακολουθήσει και αντιστρόφως, για να το πω και αυτό, υποθέσεις που έχουν δικαστεί τέλεια από το πρωτόδικο βαθμό. Ας πούμε, που βλέπεις και τον δικαστή και λες ότι λειτουργεί ακριβώς όπως πρέπει, ας πούμε, και τον θαυμάζεις.
1: Ναι. Βεβαίως, έχουν υπάρξει πρωτόδικες αποφάσεις, κυρίως ας πούμε για εργατικά ζητήματα, για δικαιώματα εργαζομένων, απολυμμένων κλπ. Που πρωτοδίκως δικαιώνονται.
0: Ναι, εγώ λέω για ποινικά δικαστήρια.
1: Ναι. Όχι, θέλω να πω ότι η δικαιοσύνη δηλαδή δεν είναι μονομερής και μονόπαντη σε όλα αυτά. Και πας στο εφετείο μετά και έρχεται ο πέλεκης του δημοσίου και αναιρεί την απόφαση η οποία ήταν υπέρ του εργαζομένου και γίνεται υπέρ του κράτους ή του εργοδότη. Αυτό συμβαίνει στα εργατικά αντίστροφα. Ενώ στα ποινικά, μου λέτε, πάει περισσότερο ανάποδα το πράγμα. Έχει μια λογική συστημική αυτό το πράγμα. Ωραία. Είδατε λοιπόν πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη, είδατε πώς λειτουργεί η φυλακή, είδατε πώς λειτουργεί και η αστυνομία. Δεν ήταν κεραυνός εν εθρία, από ό,τι καταλαβαίνω μιλήσατε για συντρόφους, μιλήσατε για... Δηλαδή κινείστε σε ένα χώρο, ας πούμε, πολιτικό που δεν είναι ο συστημικός χώρος.
0: Ναι, εκείνη την περίοδο ήμουν...
1: Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, εννοείται.
0: Το ξέρω, έτσι, ναι. Υποθέτω είναι εκείνη.
1: Όχι, γιατί κάποιος που μας ακούει τώρα θα πει και καλά πώς τον βρήκανε και τον τσιμπήσανε δηλαδή. Κάπου θα πέρναγε εκείνη την ώρα.
0: Δραστηριοποιούμουν τότε στον αναρχικό χώρο. Πολλοί φίλοι, σύντροφοι, γνωστοί συλλαμβανόταν σωριδών. Όντως κάποιοι είχαν εμπλοκές με πραγματικά ποινικά αδικήματα. Υπήρχαν άλλοι επίσης δεκάδες που δεν είχαν καμία σχέση, είχαν μόνο προσωπικές σχέσεις. Ήταν μια περίοδος που μπορούσε να συμβεί αυτό. Η διαφορά με μένα ήταν ότι συνέβη με πάρα πολύ βαριές κατηγορίες.
1: Ναι, ανθρωποκτονίας, ελιστία κλπ. Υπόθεση στην Πάρο, έτσι, την τράπεζα. Και τελικά αθωώνεστε οριστικά και τελεσίδικα.
0: Ναι.
1: Οπότε έχει λήξει το θέμα δικαστικά. Και
0: ναι, από το 2018. Το 2017 αθώθηκε από το εφετείο και αποφυλακίστηκε και το 2018 επικυρώθηκε από τον Άριο Πάγο η απόφαση.
1: Μάλιστα. Και αυτό το οποίο σας ενδιέφερε να αποτυπώσετε στη φυλακή που βγάλαν οι αντίποδες, τι ήταν, γιατί το γράψατε αυτό δηλαδή?
0: Λοιπόν, εγώ έτσι κι αλλιώς και πριν την έκδοση αυτού του βιβλίου έγραφα συνεχώς για... έχω γράψει κι άλλα βιβλιαράκια για τη φυλακή, αρθρογραφούσα σχετικά. Η διαφορά αυτού του βιβλίου σε σχέση με τα υπόλοιπα δεν ήταν ότι τόσο ήθελα να εκφραστώ ή να μοιραστώ πράγματα τα οποία θεωρούσα εγώ σημαντικά. Έγραψα πράγματα που θεωρούσαν οι εκδότες σημαντικά. Έγινε με τη μορφή συνέντευξης, θέλω να πω. Έγινε η πρώτη η γραφή. Έγινε με τη μορφή ερωτήσεων από τον Χρήστο Κρυστάλλη που κάνει και την εισαγωγή στο βιβλίο. Με την προοπτική, με τη λογική ότι πρέπει να ανοίξει κάπως μια κουβέντα ενάντια στον ποινικό λαϊκισμό που θέλει τη φυλακή να είναι η μοναδική λύση και η μοναδική απάντηση για όλα τα κοινωνικά προβλήματα και σοσιαλμιδιακή αρένα, ας πούμε, που για οποιοδήποτε αδίκημα ζητάει ισόβιες καθήρξεις και για οποιοδήποτε άνθρωπο,
1: περιδικείο αίσθημα,
0: για οποιοδήποτε άνθρωπο που φυλακίζεται μετά από 15 χρόνια θεωρείται σκάνδαλο ότι τους βάζουν στη φυλακή και άκουσαν βγαίνουν και όλα από τη φυλακή. Λες και η φυλακή πρέπει από τη στιγμή που θα μπεις να κάτσεις για πάντα. Όλη αυτή η συζήτηση έχει και όλη αυτή η οπτική κάπως κυριαρχεί, οπότε θεωρήθηκε ότι πρέπει να... κάπως να μιλήσουμε γι' αυτό υπό διαφορετικούς όρους. Οπότε αυτό το βιβλίο αυτό σκοπεύει κάπως να κάνει.
1: Εσείς θα θέλατε κάτι άλλο? Όχι. Δεν γράψατε
0: όχι, όχι, όχι.
1: Άλλο,
0: θέλω να πω ότι είναι, ότι είναι διαφορετικό σε σχέση με, άλλες, με άλλα κείμενα που έχουν γράψει.
1: Ξεκινάνε σαν μαρτυρία, ας πούμε, ή σαν προσωπική άποψη κλπ. Ωραία. Έγινε λοιπόν για αυτό το σκοπό να μιλήσουμε δηλαδή για αυτά τα πράγματα για να μαθευτούν και για να ξέρουμε τι γίνεται και πώς λειτουργεί το πράγμα όταν δεν λειτουργεί σωστά. Τι είναι περισσότερο αυτό το οποίο μπορεί να ευαισθητοποιήσει έναν με βαθιές δημοκρατικές πεπιθήσεις πολίτη σήμερα? Ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεται η αστυνομία, ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεται το δικαστικό σώμα, γενικεύουμε βέβαια τώρα, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάω. Ο τρόπος που σκέφτηκε η αστυνομία στη συγκεκριμένη περίπτωση, του Τάσου Θεοφύλου δηλαδή, το δικαστικό σώμα στην περίπτωση του Τάσου Θεοφύλου, ή οι συνθήκες της φυλακής για τον Τάσο Θεοφύλου?
0: Λοιπόν, ναι, η αλήθεια είναι και δυστυχώς ότι αυτό που μπορεί να ευαισθητοποιήσει πιο πολύ είναι το πρώτο σκέλος, το πώς λειτουργεί η αστυνομία, το οποίο είναι και το πιο αδιάφορο κατά τη γνώμη μου. Δευτερευόντως μπορεί να ευαισθητοποιήσει το πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη σε σχέση με όλο αυτό. Και επανέρχομαι στην προηγούμενη ερώτηση, στην προηγούμενη απάντηση, ότι αυτό που δυσκολεύει τελικά να καταλάβει ακόμα και ο δημοκρατικός κόσμος, ο προοδευτικός κόσμος, είναι ότι η φυλακή είναι κάτι κακό, ότι δεν πρέπει να, ότι γενικά πρέπει να καταργηθεί, δεν βοηθάει πουθενά, ας πούμε, δεν βοηθάει ούτε καν στη διαχείριση της παραβατικότητας με τους τρόπους που μπορεί να, με ένα προοδευτικό πρόσημο, με την έννοια του σοφρονισμού εντός εισαγωγικών, βοηθάει μόνο στην αναπαραγωγή του εγκλήματος.
1: Ναι.
0: Και είναι ένας χώρος, είναι ιδρύματα στα οποία οι άνθρωποι βασανίζονται ακόμα και αν δεν ασκείται πάνω τους σωματική βία. Βασανίζονται ακόμα και άμα δεν γίνεται κατάχρηση εξουσίας. Είναι ένα κακό
1: στόχο. Από τον εγκλισμό.
0: Ναι.
1: Ναι, προφανώς. Και είναι μια μεγάλη τιμωρία ο εγκλισμός από μόνος του. Και ο μακροχρόνιος εγκλισμός επίσης είναι μια τεράστια τιμωρία που δεν μπορεί να τη σκεφτεί κανείς όταν δεν έχει κάνει φυλακή. Είναι δύσκολο να καταλάβεις δηλαδή ότι μια ποινή που μπορεί να είναι 15 χρόνια και να τα κάνει ο άλλος τα 15 χρόνια είναι μια τεράστια ποινή και ένα τεράστιο βάρος σε αυτό που το κάνει. Ή τα 20 χρόνια, ξέρω εγώ, που εκεί υπάρχει και η πραγματική ανθρωποκτονία και όχι η εικονική, η οποία σας ταλαιπώρησε εσάς στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και αυτό το οποίο εσείς θέλετε να μεταφέρετε σαν μήνυμα προς τα έξω, σαν Τάσος Θεοφύλου, τι από τα τρία είναι αυτό το οποίο σας ενδιαφέρει εσάς προσωπικά περισσότερο? Όχι τι απήχηση έχει στο κοινό το ευρύτερο, ποιο θέμα ευαισθητοποιεί και ποιο όχι πιο πολύ εσάς από την τώρα, έχοντας περάσει αυτό το διάστημα, έχοντας κρυώσει λίγο το αίμα, ποιο είναι αυτό το οποίο, το αίμα εννοώ του ανθρώπου, όχι το χυμένο, ποιο είναι αυτό το οποίο θεωρείτε ότι είναι το μείζον για μια δημοκρατία σημερινή.
0: Καλά, προφανώς έχει πολύ μεγάλη σημασία ο τρόπος απονομής δικαιοσύνης, η ποιότητά της. Απ' την άλλη, έχει και τεράστια σημασία το νομικό κομμάτι, δηλαδή αυτό που οδηγεί στη φυλακή, δηλαδή με ποια αδικήματα οδηγείται πλέον κανείς στη φυλακή. Ένα παράδειγμα είναι για ρευματοκλοπή, ένα πλημέλημα. Προχθές παρακολουθούσα ένα δικαστήριο στο πλαίσιο άλλης υπόθεσης και η προηγούμενη υπόθεση ήταν ένας άνθρωπος στην ηλικία μου, 40, λίγο ταλαιπωρημένος από ναρκωτικά, ο οποίος κατελήφθη επ' αυτοφόρο, λέει, να παίζει το παιχνίδι του παπά. Λέει, από τους 3 με 5 ευρώ παίζω, δεν είναι τόσο κακό. Του λένε, το έχετε ξανακάνει, ναι, ωραία. Ένα χρόνο φυλάκιση για πλημέλημα και 3 μήνες να τους εκτίσει, επειδή έπαιζε το παπά και δεν είχε προλάβει καν να ξεκινήσει σύμφωνα με την κατάθεση του αστυνομικού. Όταν μπαίνουν άνθρωποι φυλακή για ρευματοκλοπή, όταν μπαίνουν άνθρωποι φυλακή επειδή παίζουν το παιχνίδι του παπά, να μπαίνουν άνθρωποι στη φυλακή επειδή, ξέρω εγώ, κάπνισε ένα τσιγάρο χασίς, δεν ξέρω. Όταν μπαίνουν άνθρωποι φυλακή ως διακινητές μεταναστών επειδή στο ταξίδι από το Σουδάν στα Χανιά πιάσανε το τιμόνι της βάρκας και αυτό είναι επαρκές στοιχείο για να τους χαρακτηρίσουν διακινητές. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι έχουμε φυλακές οι οποίες εγκλείουν μέσα κατά 90% ανθρώπους οι οποίοι δεν θα έπρεπε να είναι στη φυλακή, ακόμα και άμα είναι παραβάτες κάποιου νόμου. Κυρίως εκεί θέλω να επικεντρώσω.
1: Να εστιάσετε. Στο ότι υπάρχει ένα αυστηρό, δηλαδή, σύστημα ποινών που
0: οδηγεί ανθρώπους και αυστηρότερο
1: στη φυλακή, ναι, μετατρέποντας αδικήματα που στο παρελθόν μπορεί να ήταν και πλημελήματα και να βγαίνεις έξω να γίνονται έως και ιδιώνυμα. Δηλαδή αυτή η λογική των κρατούντων που θέλουν τον νόμο τέτοιον που να λειτουργεί περισσότερο εκδικητικά, θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς, απέναντι σε έναν άνθρωπο επειδή έκανε κάτι που φύγει κάτι από το αξιακό σύστημα των κρατούντων.
0: Δεν είμαι βέβαιος ότι είναι εκδικητικό. Πιο πολύ θεωρώ ότι είναι μια συμμορφή αντικοινωνικής πολιτικής. Δηλαδή, αντί να εφαρμόζεται κοινωνική πολιτική, εφαρμόζονται κατασταλτικά μέτρα. Δεν έχει η πολιτεία πώς να βρει τρόπους να καθοδηγήσει ανθρώπους προς μια άλλη κατεύθυνση, να τους βρει δουλειά ενδεχομένως και τους βάζει φυλακή. Πλέον, όπως ξέρω, θα φτιαχτούν φυλακές κοντέινερ σαν τα κέντρα κράτησης μεταναστών για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες των κρατούμενων που κρατούνται για πλημελήματα. Δηλαδή φυλακές χαμηλής ασφάλειας. Θα πάμε στο αμερικάνικο μοντέλο, το jail, ας πούμε. Δεν ξέρω αυτό τι σκοπούς κοινωνικής πολιτικής εξυπηρετεί.
1: Εδώ με πιάνετε λίγο αδιάβαστο, δεν το ξέρω αυτό. Σαν τάση δηλαδή, υπάρχει τέτοια τάση στην ελληνική, έτσι.
0: Είναι σχεδιασμένες, όχι, δεν είναι τάση, απλά θεωρητική, είναι υποεφαρμογή.
1: Λόγω υπερπληθυσμού που λέμε στα κτίρια δηλαδή.
0: Το πρόβλημα του υπερπληθυσμού θα λυθεί με καινούργιες φυλακές.
1: Τύπου κοντέινερ.
0: Προκάτ τα λένε, δεν είναι κοντέινερ, αλλά.
1: Προκάτ. Και λέτε ότι αυτός ο υπερπληθυσμός οφείλεται περισσότερο στην αντίληψη που έχει ο νόμος για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί η οποιαδήποτε παράβαση ποινικού τύπου και όχι στο ότι αυξήθηκε η εγκληματικότητα τόσο και για κάποιο περίεργο λόγο, ας πούμε, αυξήθηκε η εγκληματικότητα και αντί να έχουμε 100, ας πούμε, παραβάσεις, έχουμε 2.000.
0: Όχι, εγκληματικότητα, αυτό που λέμε εγκληματικότητα
1: είναι ίδια, στατιστικά. Αλλά αυξάνονται οι άνθρωποι που πάνε φυλακή τελικά.
0: Και η στοχεύση. Ναι, ουσιαστικά αλλάζει η στόχευση της πολιτικής στόχευσης.
1: Μάλιστα. Ένας φίλος που πέρασε τη ζωή του δουλεύοντας, γιατί πήρε σύνταξη πρόσφατα, στην Κομισιόν, ως ανώτερος υπάλληλος της Κομισιόν, από όλο το βιβλιαράκι του έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί είπε ότι οι συνθήκες φυλακής, αυτό που περιγράφεται εδώ στην ελληνική φυλακή, μην νομίζεις, και αλλού παρεμφερή είναι, δεν εντυπωσιάζει η διαφοροποίηση, είναι και αλλού τα ίδια. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι είναι δυνατόν να πέφτει ξύλο από την αστυνομία.
0: Η περίπτωση σαν τη δική μου είναι από τις light περιπτώσεις και
1: όχι, λέω τι μου είπε εισαγωγή. Όταν διάβασε το βιβλίο εξεπλάγει όντας τόσα χρόνια στην Κομισιόν αν είναι δυνατόν να υπάρχει ακόμα αυτό το, αυτή
0: φυσικά,
1: η μέθοδος
0: βέβαια, ιδίως, αστυνομίας ιδίως ναι,
1: εμένα εγώ δεν εξεπλάγει αλλά αυτός εξεπλάγει okay, το λέω δηλαδή για να μεταφέρω τη συζήτηση και σε αυτό το κομμάτι. Παρακαλώ, πέστε μου.
0: Γιατί το, εντάξει, είναι μια, κάνω την εισαγωγή, περιγράφω έτσι κάποια βιοπραγία σε βάρος μου. Αυτό πολύ απέχει από συστηματικά βασανιστήρια. Δεν γίνονται, δεν ξέρω αν γίνονται, δεν ξέρω να γίνονται συστηματικά βασανιστήρια, είναι η αλήθεια. Πάντως ότι πέφτει ξύλο στα τμήματα, ιδίως άμα ο συλληφθέντας είναι μετανάστης, είναι δεδομένο. Οι περισσότεροι Έλληνες δεν πρέπει να υφίστανται μεγάλη σωματική βία παρά μόνο ψυχολογική και προσβολές και τέτοια πράγματα. Αλλά η μετανάστη είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των συλληφθέντων έτσι κι αλλιώς. Έτσι, είναι περίπου η μισή ή λίγο λιγότερο.
1: Εσείς υποστήκατε τέτοια βία.
0: Αυτό που λέμε μια κλώτσο πατινάδα.
1: Δεν ήταν συστηματικό.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς ας πούμε, δεν είναι κάτι ευχάριστο, προφανώς είναι κάτι που δεν πρέπει να γίνεται, αλλά δεν μπορεί να καταγγελθεί και σε βασανιστήριο. Ναι, ναι, ότι όποιος έχει διαβάσει για βασανιστήρια, δεν είναι...
1: Παλού το μυαλό του και έχει άλλες εικόνες μπροστά του, αλλά παρόλα αυτά οποιαδήποτε... Ναι, ξέρετε, η βία είναι πολλαπλή, ας πούμε. Δηλαδή, όταν σε σταματάει κάποιος για οποιαδήποτε παράβαση, και σου μιλήσει στον ενικό και μάλιστα σε ένα πιο έτσι απότομο ύφος, τρομάζεις όταν ο άλλος είναι άστολος. Πολύ περισσότερο άμα σε σπρώξει ή άμα τη φας κιόλας την κλοπιά στο κεφάλι.
0: Ναι, και σε ένα περιβάλλον κράτησης, έτσι, σε ένα περιβάλλον, σε ένα γραφείο αστυνομίας.
1: Σε ένα περιβάλλον που εσύ δεν έχεις κανένα
0: εθρικό,
1: δικαίωμα
0: εντελώς,
1: και,
0: δεμένος,
1: και δεν έχεις και μάρτυρες. Είσαι δεμένος με κουκούλα στο κεφάλι. Αυτό τώρα μέσα στο γραφείο κράτησης, αν δεν είναι ψυχολογικός πόλεμος, τι είναι προς αυτόν ο οποίος φέρει την κουκούλα στο κεφάλι του?
0: Είναι προφανώς αυτό.
1: Ψυχολογικός πόλεμος, ας πούμε. Για να μαρτυρήσεις την αλήθεια, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω ποιο είναι. Πάντως είναι πρωτόκολλο σχεδόν. Δεν είναι. Έτσι γίνεται.
1: Ναι. Μάλιστα. Η γραφή λειτουργήσε θεραπευτικά ή συνετέλεσε στο να ξεκαθαρίστε λίγο τα πράγματα μέσα σας, να συμφιλειωθείτε με αυτή τη δυσβάστακτη πενταετία που περάσατε έγκλειστος χωρίς να είστε ένοχος?
0: Εγώ έγραφα και στη φυλακή, δηλαδή κάθε μέρα. Είχαμε τη δυσκολία ότι πέρα τον τελευταίο χρόνο που κάπως βρέθηκε πρόσβαση, όλα τα υπόλοιπα χρόνια δεν είχα πρόσβαση υπολογιστή. Πρέπει να γράφω με στυλό και χαρτί. Αλλά εν πάση περιπτώσει έγραφα κάθε μέρα. Είχα ένα τελετουργικό γραψίματος κάθε μέρα, 2 ώρες κάθε πρωί. Νομίζω δεν χάθηκε μέρα που να μην έχω γράψει κάτι. Το μόνο πρόβλημα ήταν ότι με το στυλό έπρεπε να ξαναγράφεται, να ξαναγράφεται, να ξαναγράφεται μέχρι να μπορεί να βγει έξω σε ένα αξιοπρεπές σημείο για να μπορέσει να δακτυλογραφηθεί. Οπότε ήταν και λίγο κουραστικό αυτό. Φυσικά λειτουργήσε ψυχοθεραπευτικά. Ήταν και συναισθηματική ψυχολογική ανακούφιση, αλλά και μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον της φυλακής που είναι πάρα πολύ διασπαστικό, παρότι είναι πολύ μικρό, γίνονται συνέχεια πράγματα, συνέχεια διασπάται προσοχή. Οπότε όλα αυτά κάθε μέρα μπορούσαν κάπως να ξανασυγκροτείται η σκέψη.
1: Να συγκροτείται η σκέψη και να συγκροτείται και το είναι μας. Και ο άνθρωπος ο ίδιος συγκροτείται μέσα από αυτή τη συγκρότηση και είναι ένας τρόπος άμυνας, επιβίωσης, ας πούμε, έτσι είναι.
0: Οπότε λειτουργήσε όντως πολύ θεραπευτικά. Αλλά όσο κατά τη διάρκεια της κράτησης μετά, δηλαδή, εντάξει, προφανώς έχει και πάντα θα έχει και
1: σε επίπεδο μνήμης,
0: ναι, ένα θεραπευτικό επίπεδο, ας πούμε, αλλά γενικά δεν ήταν αυτή η λογική.
1: Μάλιστα. Αυτό το υλικό που έχετε και τελειώνω με αυτό, είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποτελέσει μια καινούρια έκδοση? Αυτό το υλικό της καθημερινής γραφής μέσα στη φυλακή.
0: Έχουν εκδοθεί αυτά σε παλιότερες εκδόσεις.
1: Μάλιστα. Οπότε τώρα έχετε καθαρίσει με αυτή την υπόθεση?
0: Όχι, δεν έχω καθαρίσει. Συνεχίζω να ασχολούμαι με τις φυλακές με κάθε τρόπο και δημοσιογραφικά.
1: Καλά, το φαντάζομαι ότι κάποιος που έχει υποστεί αυτά μπορεί να του κάνει και σκοπό της ζωής του πια να υπερασπίζεται, ας πούμε, αυτούς τους ανθρώπους που αδίκως τουλάχιστον ή χωρίς δικαιώματα προσάγονται και ταλαιπωρούνται με αυτόν τον τρόπο. Ο καθένας μπορεί να σκεφτεί ότι, αν σκεφτεί ότι μπορεί να βρεθεί έγκλειστος στο Μοκό ή στον Κορυδαλό ή και στα δύο ή και αλλού για μια πενταετία από τη ζωή του χωρίς να έχει κάνει αυτό το οποίο τον κατηγορούν, σου έρχεται μια τρέλα δηλαδή. Πώς θα το κάνουμε? Έτσι δεν είναι? Κύριε Θεοφίλου, ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Και σε κανέναν τέτοια.
0: Και σε κανέναν.
1: Η Φυλακή, εκδόσεις Αντίποδες, Τάσος Θεοφίλου.
2: Ακούτε Τρίτο.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρωτικό ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης.

Μπάμπη Άνινου, δύο Έλληνες ποιητέ. Δημήτριος Παπαρηγόπουλος, Σπυρίδων Βασιλιάδης. Τα ονόματα των δύο ποιητών, περιών θα απασχολήσω ημάς σήμερον, του Δημητρίου Παπαρηγοπούλου και του Σπυρίδωνος Βασιλιάδου, εκφέρονται συνήθως ομού και εις την ομιλίαν και εις των γραπτών λόγων, ως να ήσαν αναπόσπαστα το εν του άλλου, διότι ήθιστε να θεωρούνται ως ιδιώς κουρίου το σιπίν ορισμένης ποιητικής εποχής. Το όντι, οι δύο ούτι ποιητέ, συγχρόνως αναφανέντες και συγχρόνως δίσαντες εις το φιλολογικόν στερέωμα της χώρας μας, καταλέγονται μεταξύ των κορυφαίων της Πλειάδος ή της Εμεσουράνησεν από τον μέσον της έκτης μέχρι τον μέσον της εβδόμης δεκαετηρίδος του παρελθόντος αιώνος. Το βραχή αυτό διάστημα αποτελεί περίεργον σελίδα της φιλολογικής ημών ιστορίας. Οι ποιητέ της προηγουμένης γενεάς ή είχαν εκλείψει ή είχαν αποστρατευθεί λόγω ηλικίας ή συμμετείχουν ακόμη της δράσεως καθέξιν και από περιοπής, χωρίς να αναμειγνύονται εις την φιλότιμο να μίλαν. Εκ των Σούτσων, ο Αλέξανδρος είχε να αποθάνει ταλαιπωρούμενος εις το νοσοκομείο Σμύρνης. Ο δε Παναγιώτης και Κμικός θα ειδύνατο και αυτός να λέγει, όπως ο ρομαντικός του ήρωος, ο Οδυπόρος πέρασε, εφησυχάζουν εις την εν τη βουλή δημοσίαν θέση του. Ο Ζαλοκώστας είχεν από την ονετών τελευτήσει συντετριμμένος εκ των συμφορών. Ο Αλέξανδρος Ραγκαβής, ως της είχε αρχίσει να στιχουργεί από τον πρώτον ήδη ετών της βασιλείας του Όθωνος, εξικολούθη να θεραπεύει ακόμη τα σμούσας με το σφρίγος του θαλερού του γύρατος και έγραφε τον Γοργόν Ιέρακα ως πεντάν τροποτινά του Διονύσου Πλού, αριστεί στην έμπνευση εκ του νέου κόσμου, όπου αντιπροσώπευε την Ελλάδα ως πρεσβευτής εν Βασιγκτόνη. Ο Ιωάννης Κυλίτσης, εδημοσιογράφη εν ταιριέστη. Ο Θεόδωρος Ορφανίδης, αφοσιωθήσει στην Βοτανικήν, παρημέλη του Σανθώνας του Ελικόνος. Ο Ταταλίδης, τυφλωθής, απέστελεν από τις προποντίδος θρηνοδίας πλέον, και όχι όπως πριν φθόγκους χαρμοσύνους δια να συνενωθούν με τα σατικάς αρμονίας. Ο Καρασούτσας, μετριοφρόνος ζήσας και αθορύβος εργαζόμενος ως καθηγητής της Γαλλικής, αθορύβος και εξέλιπεν, εξυντλημένος ήδη εντός της περίοδου εκείνης, δια πρώτην δε και μόνην φοράν επί ζωής μου, τον είδα νεκρόν εις το φέρετρόν του, εντός του ναού της Μητροπόλεως, ένθα εκυδεύετο την αυτήν ημέραν, καθήν εκυδεύθη και ο Παπαρηγόπουλος. Οι δύο παράσχοι ευρίσκοντο ακόμη εν τη ενεργό υπηρεσία των μουσών. Ο μεν Γεώργιος αραιότερον εμφανιζόμενος, ο δε Αχιλλεύς δεσπόζων επί πάντων των συγχρόνων ομοτέχνων του, δια της αυθόνου και ορμητικής ποιητικής παραγωγής και δια του συγκλονίζοντος τα συστηματικάς ψυχάς υπερλυρισμού του. Εκ των Επτανησίων ποιητών, ακμήν και ρώμην διετήριο Βαλαωρίτης, ώστις και εκλήθη να απαγγείλει επί τη εορτή της πεντηκοεταετηρίδος της Εθνικής Παλιγενεσίας το πολύκροτον ποίημά του προς τον Ανδριάντα του Πατριάρχου Γρηγορίου, το εξεγείραν τόσων ενθουσιασμών εις σύμπαν των ελληνικών κοινών και τόσων πικροχόλους επικρίσεις εις την επιφυλίδα της νέας ημέρας της Τεργέστης. Ο Μαρκοράς, γράφων τότε των όρκων του, δεν ήταν ακόμη πολύ γνωστός. Τινές δε των λοιπόν εκ των σχετικών νεωτέρων, όσοι αρχίσανται στο ποιητικόν των στάδιων προηγουμένως, είχον ήδη διακριθεί και αναγνωριστεί, εξικολούθησαν δρόντες κατά το μάλλον και ήταν ενεργός και κατά τους μετέπειτα χρόνους. Τι ούτε ήσαν ο Άγγελος Βλάχος, του οποίου η ποιητική εργασία διεκρίθη δια την ευγένεια της εμπνεύσεως και την αριστοκρατική κομψότητα της μορφής, ο Αλέξανδρος Βυζάντιος, ο ποιητής του ωραίου ως αττικού αναγλύφου ποιήματος Σοκράτης και Αριστοφάνης,
ο κλέον ραγκαβής, βαίνων εφθαρσός με την καλλιεπήν του στη χουργίαν επί τα ίγνη του γεννήτωρος, και την εσάλη.

παρά τούτους δε τους επιλέκτους, ήρχισαν τότε να παρατάσσονται και οι νεαροί πελταστέ, ήτινες προασκούμενοι στα περιοδικά της εποχής, ένθεν εξέθετον τα ποιητικά των πρωτόλια, κατέκτον βραδύτερον τους ανωτέρω βαθμούς δια των συλλογών και των ποιητικών διαγωνισμών. Εις των μακρών κατάλογων των νεοσυλλέκτων της απογραφής εκείνης εις την οποία ανήκω και εγώ, απαντά τις ονόματα λησμονηθέντα ή διαγραφέντα ενωρίς διαχειρός του θανάτου, ονόματα ανδρών αποσκυρτισάντων έκτοτε από των φιλολογικών τάξεων και επιδοθέντων εις άλλα στάδια δράσεως, και μερικά άτινα σημειώθησαν με τα διακρίσεως εις τας δέλτους της πνευματικής κινήσεως των τότε και των μετέπειτα χρόνων, οποίοι ήσαν εκ των αποβιωσάντων μεν ο Ιωάννης Καμπούρογλους, ο Δημήτριος Κορομιλάς, ο Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος, ο κατόπιν διαπρέψας εν Γαλλία υπό το όνομα Ζαν Μορεάς, ο Κωνσταντίνος Ξένος, ο κατάτι μεταγενέστερος Γεώργιος Βυζιεινός, εκ των επιζώντων δε, ο Σπυρίδων Λάμπρος, ο Αριστομένης Προβελέγγιος, ο Νεοκλής Καζάζης, ο Τιμολέων Αμπελάς, ο Ευγένιος Ζαλοκώστας, ο Δημήτριος Καμπούρογλους, ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης και έτινες άλλοι. Άλλοι βαθύτερον επιθέσαντες την εαυτόν σφραγίδα εις την ποιητική εργασία της εν λόγω εποχής, ήσαν οι δύο ποιητέ οι αποτελούντες την ξινορίδα περίην κυρίως θα ενδιατρύψω.

Ο Δημήτριος Παπαρηγόπουλος, ιός του κλινού ιστορικού του έθνους Κωνσταντίνου Παπαρηγοπούλου, εγεννήθη το 1843 εν Αθήνες, όπου και εξεπαιδεύθη, σπουδάσα στα νομικά και αναγορευθείς διδάκτορ εν ηλικία 23 ετών. Φύση φιλομαθής, εγκύψας εις την μελέτην των αρχαίων συγγραφέων, ως εμφαίνεται εκ των έργων του και ιδίως των πεζών, καθώς και στην ανάγνωση των περιφημωτέρων έργων των νέων φιλολογιών, απεθυσάβρισε πλούτων γνώσεων και εφοδίων συντελεστικών εις την γενναιοτέραν ανάπτυξη του φυσικού του πνεύματος. Κατά προτίμηση, εισχολείτο εις την μελέτην συγγραμμάτων ηθικών και φιλοσοφικών. Μοιράκιον ακόμη, εδημοσίευσε εν έτη 1861 φυλάδιον υπό την επιγραφήν «Σκέψεις ενός ληστού» ή «Η καταδίκη της κοινωνίας», πραγματευόμενος θέμα πολύ ανώτερον της ηλικίας και των γνώσεών του, ενδεικτικών όμως των τάσεων του νου του. Εις την ενέσιμον επιδιδακτορία διατριβήν του κατά το 1866, επραγματεύθη πολύ εμβριθέστερον το θέμα της περιποινής θεωρίας του Πλάτωνος. Μετά δε δύο έτη, εις των διαγωνισμών του οποίου αθλοθέτης ή το ο αείδημος αγωνιστής υπονάβαρχος Νικόδημος, ευραβεύετο η πραγματεία του, φέρουσα των τίτλων «Τα καθήκοντα του ανθρώπου ως χριστιανού και ως πολίτου». Εργατικότατοσον, συνέγραψε εντωμεταξύ αξιόλογων συνοπτικήν ιστορίαν της ελληνικής επαναστάσεως, χρησιμοτάτην εις την διδασκαλία του μαθήματος εις τα κατώτερα σχολεία, και διαφόρους πραγματείας ιστορικάς και φιλολογικάς, δημοσιευωμένας εις τα περιοδικά του καιρού εκείνου, φερούσας δε πάσας την σφραγίδαν του εξεταστικού πνεύματος και της πολυμαθίας του. Μεταξύ αυτών ήτο και η πραγματεία του περί αποκρύφων Ευαγγελίων, αναγνωστήσα από του βήματος τούτου του Παρνασσού κατά την χειμερινήν περίοδον του 1872.

Εις την καθαρός ποιητική και δημιουργική εργασία, ο Δημήτριος Παπαρηγόπουλος επεδόθηκε νωρίτατα. Στίχους ήρχισε γράφων από το 1864 και τα πρώτα του ποιητικά δοκιμία, ευλαβώς διαφυλαχθέντα παραφίλου και συγγενούς του, εδημοσιεύθησαν πρώτην ετών εις το μηνιαίον παράρτημα των Αθηνών. Αλλήνε ταύτα ψελίσματα άτονα και πλαδάρα. Τα αξιολογότερα όμως αυτού ποίηματα, τα εφελκίσαντα αμέσως την προσοχή του κοινού, ήρχισαν δημοσιευόμενα από το 1866. Κατά το έτος αυτό, υπέβαλεν εις των ποιητικών διαγωνισμών των λεγόμενων τότε Βουτσινέων, εκ του ονόματος του αθλοθέτου του, του ενωδησό διαμένοντος φιλομούσου ομογενούς Ιωάννου Βουτσινά, συλλογήν λυρικών ποιημάτων υπό τον τίτλον «Στόνος» ή «Τη Σκευραβεύθη». Κατά το 1867 υπέβαλεν ετέραν συλλογήν υπό τον τίτλον «Χελιδόνες» ή «Τη Έτυχε του Πρώτου Επένου». Κατά δε τα δύο επόμενα έτη επινέθησαν επίσης τα επικολυρικά του ποιήματα «Ορφεύς» και «Πυγμαλίων». Πάντα ταύτα τα έργα εξεδόθησαν αλλεπαλλήλως κατά το χρονικό διάστημα μιας εξαετίας. Ομού δε με αυτά και η σειρά των χαρακτήρων, ιδιορύθμων πεζών διαλογικών έργων, ηθικού ή κοινωνικού ως επιτοπλίστων θέματος και η μονόπρακτος πολιτική κωμωδία συζύγου εκλογή ή της αμέσως σχεδόν μετεφράστη στην γαλλικήν υπό του Εμιλίου Λεγκράν, πρότινον δε ετών και εις την Ιταλικήν υπό του Σιμών Μπουβέρ, παρεστάθη δεκατόπιν και από σκηνής υπό των ελληνικών δραματικών θειάσων. Τελευταίον εν έτη 1871 εξεδόθη «Η Αγορά», το ίστατον αυτού βιβλίων, έργων δυνατής εμπνεύσεως, ανώμαλων την κατασκευήν, υφής κάπως ασυνδέτου και ανήσου, αλλά υπερπάν άλλο χαρακτηριστικών της ιδιοφυΐας και των ιδεών του.

αλλά θείων εισθασμού σας, εξυπηρέτει ταυτοχρόνως και την Θέμηδα, καθότι ευθύς μετά την απόκτηση του δικηγορικού πτυχίου, επεδόθη στην εξάσκηση του επαγγελματός του υπό την οδηγία εν αρχή και εν συνεργασία κατόπιν μετά του θείου του, του εφιεστάτου και κρατήστου νομομαθούς καθηγητού δε του Πανεπιστημίου, Πέτρου Παπαρηγοπούλου. Εξίσκει δε την επιστήμην του μετά ζήλου πολλού και ικανότητος, ώστε και πιάντινα ιδιαιτέραν περιουσίαν απέκτησε εντός ολίγων ετών εξ αυτής. Η ιδιώτης του αυτή μου παρέσχε την ευκαιρία να σχετιστώ κάπως περισσότερον με τον ποιητήν, με τον οποίον πρώτερον είχα κάνει παροδική γνωριμία δια της τυπικής συστάσεως φίλου τινός, κάποιαν ημέραν καθήν έτυχε να συναντηθόμεν εις το βιβλιοπωλείο Νάκη εν τη οδό Αιώλου. Δια πρώτην φοράν έβλεπα τότε τον Παπαρηγόπουλον, του οποίου τα έργα ανεγυγνώσκομεν με τα θαυμασμού εις τους κύκλους των ομιλίκων και πρεσβυτέρων φιλομούσων της επαρχίας οπόθεν προσφάτως ηρχόμην και ως τη σε θεωρεί το γενικός ως ανεγνωρισμένη κορυφή των γραμμάτων. Νεότατος τότε εγώ, με τον μίστακα μόλις χνοάζοντα και φέρον ως μόνα φιλολογικά κεφάλαια μίαν συλλογήν στίχων τυχούσαν εφήμου μνίας εις των διαγωνισμών του 1870, εθεώρησα ως αρκετήν τιμήν την χειραψίαν της απλής γνωριμίας. Και ναι μεν κάποιος κριτικός εις εν των περιοδικών της εποχής, ομιλών ενθουσιωδός περί των στίχων μου με είχε να ανακηρύξει εις τον μέλλοντα Αλφρέδε Μισέ της Ελλάδος, χωρίς να συγκλονιστούν δια τούτου οι ουράνιοι θόλοι, αλλά φαίνεται ότι κάποιο νέρμα σοφροσύνης υπήρχε ευτυχώς εις των νεανικών μου κρανίων, δια να μην εξαυθεί η κεφαλή μου και υψωθεί υπερνέφελος ως αεροπόρος σφαίρα και να περιορά εκείθεν τον ήλιον και τους πλανήτες. Άλλωστε, και πρέπει να το τονίσω τούτο προς τιμήν της γενεάς εκείνης, οι νεότεροι των άλλοτε περί τα γράμματα ασχολουμένων, αισθανόμεθα και στοργήν και σεβασμόν προς τους πρεσβυτέρους, τους διακριθέντας πρώιμόν εν το αυτό σταδίο και αναγνωρισμένους ως πρωτοστάτας υπό της κοινής γνώμης. Και δεν παρελείπομεν καμίαν περίστασιν δια να δείξομεν ότι τους εθεωρούμεν ως διδασκάλους και οδηγούς περί την τέχνη. Η μέθοδος της εσπευσμένης αναδείξεως δια της αγοραίας την πανοκρουσίας, οι τάσεις προς ασεβή διασυρμών και η συστηματική προσπάθεια προς εξαφάνισιν πάσης προγενεστέρας φήμης, υφθάνουσα και μέχρι θηριώδους κανιβαλισμού, δεν υπήρχε τότε εν χρήση στα φιλολογικά μας ήθη. Και εύχομαι ολοψύχως από του βήματος τούτου, όπως η τάση αυτή η ολεθρία υπό πάσαν άποψην, σταματήσει εγκαίρως. Διότι άλλως η πνευματική εργασία εις την χώρα μας, η εν γέννη μόνον δια της αρήκτου συνοχής αυτής πλάτουσα και εκτρέφουσα των ηθικών κόσμων παντός έθνους, θα παρουσιάζει το πρωτοφανές φαινόμενον του να έχει μόνον παρόν, αθεμελίωτον, πλαστών και εφήμερον, χωρίς να έχει παρελθόν, αφού τούτο διαρκώς θα καταλύεται και χωρίς ποτέ να αποκτήσει μέλλον.

Δι' αυτών των λόγων, και ότε ο λίγων τη βραδύτερον διορίστην και υπηρέτουν ως υπάλληλος εις την εισαγγελία των εφετών Αθηνών, κειμένην εις εν των κατεδαφιστέντων προπολού παλαιών οικοδομημάτων της οδού του Γιδίδου, όπου ευρίσκοτο τότε συγκεντρωμένα όλα τα δικαστικά καταστήματα, είχον αφορμήν να βλέπω συχνότερα τον Παπαρηγόπουλο, ερχόμενον εκεί διαδικαστικάς υποθέσεις του γραφείου του. Πολλάκις δε ήλθα εις επαφή με ταυτού, αλλά χωρίς ποτέ να αποκτήσω μεγάλη νοικιότητα, τηρών πάντοτε την δέουσαν απόσταση εξεβασμού προς την ανωτέραν ηλικίαν και την αξίαν του. Άλλωστε και αυτός δεν είναι το ευεπίφορος εις ευκόλους γνωριμίας.

0: κλασικά τρίτο.
1: Έτσι ακριβώς έγινε και στον προηγούμενο πόλεμο. Δεν βρίσκαμε τίποτα. Οι τιμές ανεβαίναν, τα πράγματα εξαφανίζονταν. Όχι, πες μου, σε παρακαλώ κύριε Φεντερίκο, πες μου γιατί γίνονται οι πόλεμοι.
2: Αφιέρωμα στον Στέφανο Λινέο, 1928-2026. Η εκατομμυριούχη της Νάπολης, του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής, στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Όπερα Όμνια. Άπαντα γνωστά και άγνωστα έργα από το παγκόσμιο ρεπερτόριο του Λυρικού Θεάτρου. Σε ρόλο νοητού ταξιθέτη και διακριτικού ξεναγού, ο Γιάννης Φίλιας. Δημήτρη Σωστακόβιτς, η Λέδη Μάκβεθ του Μτσένσκ, μέρος πρώτο.

ένα έργο επαναστατικό και τολμηρό. Μια παρτιτούρα δύσκολη και όμως τόσο γοητευτική, η οποία δανείζεται στοιχεία τόσο από τον εξπρεσιονισμό όσο και από τον βερισμό. Μια γυναικεία μορφή, επικίνδυνα θα έλεγες, απελευθερωμένη, η οποία είχε ήδη ξεκινήσει να αναδύεται σταθερά μέσα από τις εθνικές σχολές και έχει τις ρίζες της στον Γιανάτσεκ αλλά και τον Ντεμπισί ακόμα. Μια προσωπικότητα τέλος που ερωτεύεται σαν Μελισάνθη, μηχανοραφή σαν Λέδι Μάκβεθ και ματώνει τα χέρια της σαν Σαλόμη. Όλα αυτά συνθέτουν το αριστούργημα του Δημήτρη Σωστακόβιτς που θα απολαύσουμε σήμερα και την επόμενη εβδομάδα από μια πρόσφατη ζωντανή ηχογράφηση του 2024 στη Βοστόνη. Καλή μας ακρόαση! Δημήτρη Σωστακόβιτς, η Λέδι Μάκβεθ του Μτσένσκ, Λέδι Μακμπέτ, Μτσένσκαβα Ουγέζντα ή αλλιώς Κατερίνα Ισμαήλωβα. Όπερα σε τέσσερις πράξεις. Λιμπρέτο του συνθέτησε συνεργασία με τον λογοτέχνη Αλεξάνδρ Πρέις, βασισμένο στην ομώνυμη νουβέλα του Νικολάη Λεσκόφ. Πρωτοπαρουσιάστηκε στις 22 Ιανουαρίου 1934 στο θέατρο Μιχαήλευσκη της Αγίας Πετρούπολης, τότε Λένιγκραντ. Στη ζωντανή ηχογράφηση του 2024 που θα ακούσουμε λαμβάνουν μέρος Κατερίνα, ύψιφωνος Κριστίν Οπολέ, Σεργέι, ο τενόρος Μπρέντεν Γκάνελ, Μπορίς Ισμαήλοφ, ο βαθύφωνος Γκούντερ Γκρόισμπεκ, Ζινόβι Ισμαήλοφ, ο τενόρος Πίτερ Χόρ, Αξίνια, η ύψιφωνος Μισελ Τρέινορ, Παπάς, ο βαθύφωνος Γκόραν Γιούριτς, αστυνομικός, ο βαθύφωνος Ανατόλη Σίφκο. Την Συμφωνική της Βοστόνης διευθύνει ο Άντρις Νέλσονς, μια ζωντανή, όπως είπαμε, ηχογράφηση του 2024. Και περνάμε στην υπόθεση. Πράξη πρώτη. Σε έναν αλευρόμυλο στην επαρχία του Μτσένσκ. Η Κατερίνα νιώθει εγκλωβισμένη στον αποτυχημένο της γάμο με τον Ζινόβι Ισμαήλοφ, έναν επαρχιώτη έμπορο αλεύρων, και τραγουδά για τη μοναξιά της. Την κατάσταση επιδεινώνει ο πεθερός της Μπορίς Ισμαήλοφ, που την κατηγορεί ότι φταίει η ίδια για τη δυστυχία της επειδή δεν αποκτά ένα παιδί. Όταν ο Ζινόβι χρειάζεται να φύγει σε ταξίδι για δουλειές, ο πατέρας του αναλαμβάνει να περιφρουρήσει την τιμή του σπιτιού τους και αναγκάζει την Κατερίνα να ορκιστεί πως θα παραμείνει πιστή στον σύζυγό της. Η υπηρέτρια Αξίνια όμως αναφέρει απλά στην Κατερίνα την ύπαρξη ενός νέου γοητευτικού εργάτη του αλευρόμυλου, του Σεργέη. Στην επόμενη σκηνή τώρα, ο Σεργέη και οι φίλοι του παρενοχλούν την Αξίνια και η Κατερίνα επεμβαίνει, μαλώνει τον Σεργέη και οι δυο τους αρχίζουν να παλεύουν τη στιγμή ακριβώς που εμφανίζεται ο πεθερός της. Η Κατερίνα του δικαιολογείται ότι παραπάτησε και έπεσε και ότι ο Σεργέη έπεσε και εκείνος επάνω του, τη στιγμή ακριβώς που εμφανίζεται ο πεθερός της. Η Κατερίνα του δικαιολογείται ότι παραπάτησε και έπεσε και ότι ο Σεργέη έπεσε και εκείνος.

Κατερίνα τον διώχνει, ο Σεργέη όμως δεν θέλει πια να την αφήσει. Στο μεταξύ ο πεθερός της, που εκτελεί χρέη φύλακα της νύφης του, χτυπά την πόρτα για να επιβεβαιώσει ότι η Κατερίνα είναι μέσα και στη συνέχεια την κλειδώνει. Έτσι ο Σεργέη παγιδεύεται στο δωμάτιο και οι δυο τους ξανακάνουν έρωτα, διαφορετικά όμως τούτη τη φορά. Δημήτρη Σωστακόβιτς, Κατερίνα Ισμαήλωβα, πράξη πρώτη.

Energy!

Δημήτρης Σαστακόβιτς, Κατερίνα Ισμαήλωβα, πράξη δεύτερη. Μια βδομάδα αργότερα ο Μπορίς ξαχρυπνά το βράδυ στην αυλή, αναπολώντας τις μέρες που ήταν νέος και αχαλήνοτος, σκέφτεται μήπως να επιτελούσε ο ίδιος στην Κατερίνα τα συζυγικά καθήκοντα του γιού του, που είναι στήρος, ώστε η οικογένεια των Ισμαήλωφ να αποκτήσει διάδοχο. Τότε ακριβώς όμως τσακώνει τον Σεργέη, που κατεβαίνει από το παράθυρο της Κατερίνας. Αφού τον μαστιγώσει μπροστά σε όλους, τον κλειδώνει στο υπόγειο. Η Κατερίνα παρακολουθεί το επεισόδιο από το παράθυρό της, ανίκανη να παρέμβει. Όταν κατεβαίνει και εκείνη από το παράθυρο, οι χωρικοί την αρπάζουν με εντολή του Μπορίς. Νιώθοντας εξαντλημένος από το μαστίγωμα του Σεργέη, ο Μπορίς ζητά να φάει, δηλώνοντας πως θα συνεχίσει το μαστίγωμα την επόμενη μέρα. Στέλνει να ειδοποιήσουν τον Ζινόβη να γυρίσει επιγόντως από το ταξίδι του. Η Κατερίνα ετοιμάζει στον πεθερό της τα αγαπημένα του μανιτάρια και, αφού πρώτα τους ρίξει ποντικό φάρμακο, του τα δίνει να τα φάει. Ο Μπορίς δηλητηριάζεται. Καθώς πεθαίνει, στέλνει να φωνάξουν έναν παπά. Η Κατερίνα βουτάει από επάνω του τα κλειδιά για να ελευθερώσει τον Σεργέη. Ο παπάς έρχεται, ωστόσο ο Μπορίς ξεψυχά πριν προλάβει να εξηγήσει ότι τον δηλητηρίασε η Κατερίνα. Τότε η κοπέλα προσποιείται ότι θρηνεί τον πεθερό της και πείθει τον παπά ότι ο θάνατος του οφείλεται σε δηλητηριώδη μανιτάρια που έφαγε κατά λάθος. Στην επόμενη σκηνή βρισκόμαστε και πάλι στο δωμάτιο της Κατερίνας, που είναι πλέον ζευγάρι με τον Σεργέη. Ο νέος εκφράζει την απογοήτευσή του που θα πρέπει να διακόψουν τη σχέση τους τώρα που ο άντρας της επιστρέφει στο σπίτι. Πέφτει για ύπνο, η Κατερίνα όμως δεν μπορεί να κοιμηθεί, βασανίζεται από το φάντασμα του πεθερού της. Σε λίγο ακούγεται ο Ζινόβη που έχει πληροφορηθεί το θάνατο του πατέρα του. Έρχεται, βρίσκει το παντελόνι του Σεργέη στο ύπνοδωμάτιο της Κατερίνας και μαντεύει την αλήθεια. Καθώς ανάβει ο καυγάς, ο Ζινόβη ξεκινά να χτυπά τη γυναίκα του. Τότε εμφανίζεται ο Σεργέη και μαζί με την Κατερίνα τον στραγγαλίζουν. Οι δύο εραστές κρύβουν το πτώμα στο κελάρι. Είναι πλέον ελεύθερη. Δημήτρης Σαστακόβιτς, Κατερίνα Ισμαήλωβα, πράξη δεύτερη.

Oh.

luz al cielo, vedat noch, Bože, ti turgot, umriat, ya

Что о как крыса из Непала?

0: Ακούσαμε τις δύο πρώτες πράξεις από την όπερα του Δημήτρη Σωστακόβιτς, η Lady Macbeth του Μτσένς, Lady Macbeth με Τσένς Καβαουγέζδα, αλλιώς Κατερίνα Ισμαήλωβα. Λιμπρέτο του συνθέτη σε συνεργασία με τον λογοτέχνη Αλεξάνδρ Πρέις. Πρωτοπαρουσιάστηκε στις 22 Ιανουαρίου 1934 στο θέατρο Μιχαήλοφσκι της Αγίας Πετρούπολης. Στη ζωντανή ηχογράφηση του 2024 που ακούμε λαμβάνουν μέρος Κατερίνα, ύψιφωνος Κριστίν Οπολέ, Σεργέι, ο τενόρος Μπρέντεν Γκάνελ, Μπορίς Ισμαήλοφ, ο βαθύφωνος Γκούντερ Γκρόισμπεκ, Ζινόβι Ισμαήλοφ, ο τενόρος Πίτερ Χόρ, Αξίνια, ύψιφωνος Μισελ Τρέινορ, Παπάς, ο βαθύφωνος Γκόραν Γιούριτς, αστυνομικός, ο βαθύφωνος Ανατόλη Σίφκο. Τη Συμφωνική της Βοστόνης διευθύνει ο Άντρης Νέλσον, μια ζωντανή, όπως είπαμε, ηχογράφηση του 2024. Την επόμενη εβδομάδα, μια παγωμένη λίμνη θα δώσει τέλος στην τραγική αυτή ιστορία και μια κρύα κάθαρση στους ήρωές της. Μέχρι τότε, φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Λευτέρη Λιάκο που φρόντισε τον ήχο και τον Γιάννη Φίλια που κράτησε το μικρόφωνο, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Κλασικά Τρίτο. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

αυτόν τον καταδίωκε ένα πνεύμα στις σκοτεινές εκτάσεις της ζωής του. Οι ασχολίες του, οι χαρές του, σε ένα νεύμα προσχήματα γινόνταν της ορμής του. Τα ωραία βιβλία, η σκέψη, ένα ορμητήριο, λίγες στιγμές, βίαιος στον έρωτά του. Ύστερα γέμιζε η όψη του μυστήριο και τίποτα δεν τέριαζε κοντά του. Ένας περίεργος ξένος επλανιόταν ανάμεσό μας μόψη αλλοιωμένη. Την υποψία μας δε μας την αρνιόταν πως κάτι φοβερό τον περιμένει. Ήταν ωραίος παράξενα, σαν κίνους που ο θάνατος τους έχει ξεχωρίσει. Δινόταν στους φρικτότερους κινδύνους, σαν κάτι να τον είχε εξασφαλίσει. Ένα πρωί, σε μια κάρινη θήκη, τον βρήκαμε νεκρό με ένα σημάδι, στον κρόταφο. Ήταν όλος σαν μια νίκη, σαφώς που ρίχνει γύρω του σκοτάδι. Είχε μια τέτοια απλότη και γαλήνη, μια γελαστή μορφή, ζωντανεμένη. Όλος μια ευχαριστία σαν να είχε γίνει και η αιτία του κακού σημαδεμένη.

Το ερώτημα που θέτει συνήθως η κριτική όταν εκφράζει το σκεπτικισμό της για την περίπτωση της Πολυδούρη είναι το εξής. Θα ενδιαφερόμασταν τόσο πολύ για την ποιήτρια αν δεν μας συγκινούσε η ιστορία της? Έχω τη γνώμη ότι το ερώτημα πρέπει να αντιστραφεί. Θα μας απασχολούσε η ζωή της Πολυδούρη αν δεν ήταν καλή ποιήτρια? Αν σήμερα είναι επιτέλους κοινή πεποίθηση ότι ο Κώστας Καριωτάκης διαβάστηκε και αγαπήθηκε όχι επειδή αυτοκτόνησε, αλλά επειδή είναι καλός ποιητής, το ίδιο συμβαίνει τηρουμένων των αναλογιών και με την περίπτωση της Πολυδούρη. Απλώς η ζωή των δύο νέων τρέφει με τόσο συγκλονιστική ειλικρίνεια την ποιησή τους, ώστε δεν είναι εύκολο να απομονώσουμε το έργο τους, όσο και αν μπορεί κάλλιστα να σταθεί αυτόνομο και ανεξάρτητο. Εξάλλου, γνωρίζουμε βιογραφίες συγγραφέων που έχουν σε τέτοιο βαθμό ταυτιστεί με το δημιουργικό τους έργο, που μετατρέπουν τα συμβάντα του βίου τους σε λογοτεχνικό γεγονός. Στην ελληνική λογοτεχνία, η περίπτωση της Μαρίας Πολυδούρη, όπως και του Κώστα Καριωτάκη, συνιστούν εύστοχα παραδείγματα αυτού του φαινομένου. Ο αναγνώστης που γοητεύεται από την ποίησή τους νιώθει ταυτόχρονα τόσο ισχυρό ενδιαφέρον για την προσωπική τους ιστορία, ώστε τελικά να τα προσλαμβάνει σαν ενιαίο κείμενο. Κατά μία έννοια, και εκείνοι, αυθόρμητα ή συνειδητά, έβλεπαν τη ζωή τους σαν εργοτέχνης. Όχι με την έννοια του ωραίου, αλλά ως ιδιαίτερη έκφραση μιας αυθεντικής εμπειρίας. Ήταν μια στάση απέναντι στη ζωή και στην τέχνη που εκφράζει κατεξοχήν τη γενιά τους και την εποχή τους, όπως εύστοχα το διατυπώνει ο Τέλος Άγρας. Για έναν αληθινό ποιητή, το έργο του, σάρξ εκ της σαρκός του και οστούν εκ των οστών του, δεν είναι άλλο παρά τυχαία και μοιραία έκφραση της ζωής του, όμοια με όλες τις άλλες, σε τρόπο που η τέχνη του να είναι η ζωή του και η ζωή του να είναι η τέχνη του. Μαζί να αρχίζουν, μαζί να προχωρούν και μαζί να τελειώνουν. Έτσι, η ζωή και τα πάθη του Καριωτάκη και της Πολυδούρη, δύο εμβληματικών εκπροσώπων της νεολαίας της δραματικής δεκαετίας του

20. Κατά την έκφραση του Τερζάκη, οι ιδέες τους, οι απεγνωσμένοι έρωτες, το πρόωρο τέλος τους και η μνημείωση αυτής της τραγικής πορείας της ύπαρξης σε ποιητικό κείμενο. Είναι στοιχεία που επηρεάζουν ποικιλότροπα τη δημιουργία του έργου τους, αλλά και την πρόσληψή του. Και αν το πρόδειλο βιογραφικό αποτύπωμα που με καχυποψία αντιμετώπισαν οι οπαδοί του μοντερνισμού θεωρείται η αχίλλειος πτέρνα τους, από μια άλλη πλευρά, το ίδιο αυτό αποτύπωμα προβάλλει ως η ισχυρή συνιστόσα που χαρίζει επικοινωνιακή δύναμη στην ποίησή τους.

Η ιδιασιμότητα που γνώρισε η σχέση της Πολυδούρη με τον Καριωτάκη είναι ένας ακόμα λόγος που εξηγεί την παραμέληση του ποιητικού της έργου από τη φιλολογική κριτική. Όχι μόνο για λόγους αρνητικού βιογραφισμού, αλλά και εξαιτίας της ισχυρής ακτινοβολίας του καριωτακικού έργου. Η παρατήρηση του Άγρα ότι ο Καριωτάκης τους είχε ξεπεράσει όλους εξακολουθητικά είναι από αυτή την άποψη ενδεικτική. Η αδιαμφισβήτητη δυναμική της συλλογής σε λεγεία και σάτιρες που ανατρέπει τον ορίζοντα προσδοκιών του αναγνωστικού κοινού και τα υπερβολικά σχήματα της κριτικής περί χαμηλόφωνης ποίησης ρίχνει τη σκιά της στην Πολυδούρη και σε άλλους άξιους συνοδοιπόρους τους. Σε αυτή την προοπτική, οι γραμματολόγοι, τονίζοντας συχνά την αξία του Καριωτάκη, ξεμπερδεύουν με την περίεργη υπόθεση των ποιητών της δεκαετίας του 20, που δημιουργούν δυσκολίες στην κατάταξή τους, στριμωγμένοι ανάμεσα στον Παλαμά και τον Καβάφη, ανάμεσα στους παρνασιστές και τους συμβολιστές των αρχών του αιώνα και στους μοντερνιστές του 30. Με άλλα λόγια, το ειδήλιο των δύο ποιητών πιθανόν να βοήθησε την Πολυδούρη να βρει τον προσωπικό ποιητικό της δρόμο, αλλά η σύγκριση με τον Καριωτάκη αποβαίνει αρκετές φορές σε βάρος της, καθώς το έργο της τοποθετείται αποκλειστικά στο δικό του δημιουργικό πεδίο, αδικώντας την εν τέλει, αφού παρά την επίδρασή του, η Πολυδούρη ακολούθησε τη δική της πορεία στο χώρο της τέχνης και κατέκτησε ένα ιδιαίτερο προσωπικό ύφος. Ο Καριωτάκης είναι πράγματι μια μορφή που στοιχιώνει την ποιητική της φωνή, κυρίως όμως για τον κορυφαίο ρόλο που διαδραματίζει στη συναισθηματική και ψυχική της κατάσταση. Ο κριτικός Κώστας Σταματίου, με την ευκαιρία της κυκλοφορίας της έκδοσης των Απάντων του 1982, αναζητά τις αιτίες της υποβάθμισης της ποίησης της Πολυδούρη στη μόνιμη και αποκλειστικά στοχευμένη προβολή της σχέσης της με τον Καριωτάκη και επισημαίνει την ανάγκη μιας επαναξιολόγησης του έργου της. Προσωπικά πιστεύω πως μια νέα ανάλυση και τοποθέτηση ήταν απαραίτητες, ιδιαίτερα γιατί με την εξαίρεση του τέλου Άγρα η παλιότερη κριτική είχε δει πολύ περιοριστικά και υποβαθμιστικά το έργο της Πολυδούρη, συρρυκνώνοντας το έργο της στο πρωτογενές ερωτικό στοιχείο.

Τι θέλω πια να δέχομαι την προστασία της μουσας, να σφίγγω την καρδιά μου να δεχτεί τις νέες αγάπες, πίστες και χαρές της, τάχα πως είναι μοίρα μου κι είναι και διαλεχτή. Πάει ο καιρός που αχτιδωτώ το αστέρι της ματιάς μου, έφεγγε και των θείων και των γηίνων. Ότων παθών δεν κράτησα εγώ την ανώσια λύρα. Εμένα τα τραγούδια μου ήταν μόνο για εκείνον. Και τραγουδούσα τον καημό της άσπηλης ψυχής μου, μες των δακρύων την ευχαριστία. Κι όλη η χαρά του τραγουδιού μου ήταν πως τη φωνή μου θα τη δεχόταν μια βραδιά μπρος στη φτωχή του εστία. Κι ως διάβαζα στα μάτια του κάποτε τη χαρά του, ποια δόξα πιο ακριβή να πω. Στο χωρισμό μας του φέρναν σαν χελιδόνια οι στίχοι μήνυμα πως από μακριά διπλά τον αγαπώ. Τώρα καμιά νυχό δεν άφησε η φωνή μου, σπαρακτική όταν γέμισε μιας νύχτας το σκοτάδι. Όμως όλοι φοβήθηκαν κι εγώ πιστεύω ακόμα αληθινά πως τη βαριά χτύπησα πόρτα του Άδη. Λοιπόν, γιατί να δέχομαι το κάλεσμα της μουσας? Σαρκάζει η πίστη μέσα μου των θείων και των γηίνων. Μια ανώσια λύρα των παθών σε μένα δεν ταιριάζει. Εμένα τα τραγούδια μου ήταν μόνο για εκείνον.

Μαρία Πολυδούρη, «Τα ποίηματα», φιλολογική επιμέλεια «Επίμετρο», Χριστίνα Ντουνιά, νέα συμπληρωμένη έκδοση, βιβλιοπωλείων της Εστίας.

Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Έτσι ακριβώς έγινε και στον προηγούμενο πόλεμο. Με βρίσκαμε τίποτα. Οι τιμές ανεβαίναν, τα πράγματα ξαφανίζονταν. Όχι, πες μου, σε παρακαλώ κύριε Φεντερίκο, πες μου γιατί γίνονται οι πόλεμοι.
0: Αφιέρωμα στον Στέφανο Λινέο, 1928-2026. Η εκατομμυριούχη της Νάπολης, του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής, στο Τρίτο, από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
2: Η μοναδική μουσική εκπαιδευτική εμπειρία για 6η χρονιά στις πανέμορφες Πέτσες. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, η Μουσική Ακαδημία της Αναργυρίου και Κοριαλενίου Σχολής Πετσών πραγματοποιεί master classes υψηλού επίπεδου, με 9 διαφορετικά όργανα και εξαιρετικές συναυλίες σε σημαντικά τοπόσημα των Σπετσών με ελεύθερη είσοδο. Κορυφαίοι διεθνείς δάσκαλοι συναντιούνται στις Πέτσες για μια μοναδική μουσική εμπειρία. 24 Ιουλίου με 2 Αυγούστου στις Πέτσες.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά. Μαργαρίτα Καραπάνου, η Κασάνδρα και ο Λύκος.

Η πρώτη μέρα. Γεννήθηκα Ιούλιο, Λυκόφος, αστερισμός καρκίνος. Όταν με φέρανε για να με δει, γύρισε προς τον τοίχο.

Ο λύκος. Έλα να δούμε το βιβλίο με τις εικόνες. Έτρεχα στο δωμάτιό του με το βιβλίο κάτω από τη μασχάλη και του το έδινε με τρυφερότητα. Η πρώτη εικόνα είχε ένα λύκο που άνοιγε το στόμα και κατάπινε 7 ζουμερά γουρουνάκια. Το λύκο λυπόμουν συνήθως. Πώς θα τα καταπιεί τόσα γουρουνάκια μονομιάς? Πάντα του το έλεγα και τον ρωτούσα. Έβαζε τότε το τριχωτό του χέρι μέσα στο άσπρο βρακάκι μου και με άγγιζε. Δεν αισθανόμουν τίποτε παρά μια ζέστη. Το δάχτυλό του πήγαινε και ερχότανε και εγώ κοιτούσα το λύκο. Λαχάνιαζε και ίδρωνε. Δεν με πείραζε και πολύ. Τώρα όταν με χαϊδεύουν, πάντα σκέπτομαι το λύκο και τον λυπάμαι.

η Κυριακή. Μένουμε δίπλα στο παλάτι. Στο παλάτι μένουν ο βασιλιάς, η βασίλισσα και οι λοιποί συγγενείς. Στη μεγάλη πόρτα, για να τους φυλάνε, έχουν εντατάδες με άσπρες φουστανέλες και κόκκινα χνουδωτά καπέλα. Στα γύρω-γύρω, γελιστερή αστυνόμοι φυλάνε τους τοίχους μήπως το σκάσουν ο βασιλιάς, η βασίλισσα και τα παιδιά τους. Αυτούς όμως δεν τους νοιάζει διόλου. Έχουνε κοντζάμ κήπο για να παίζουνε. Κάθε μέρα τους επισκέπτονται και στρογγυλοί κύριοι που μοιάζουν με χελώνες και έτσι έχουνε παρέα. Το σπίτι μας, εμάς, είναι μεγάλο. Τα βράδια η γιαγιά σεριανάει στο σαλόνι και μου δείχνει τους προγόνους. Κάθονται σε πολυθρόνες για να ξεκουραστούν. Κάτω από κάθε όνομα ένα φωτάκι και τα κάδρα χρυσά και με τρυπίτσες σαν τυρί. Να και ο στρατηγός. Το χέρι μέσα στο σακάκι για να ξεκουμπωθεί και η ματιά του κατευθείαν στον μπουφέ. Ο στρατηγός, μου λέει η γιαγιά, έβαλε σε τάξη την Ελλάδα. Φαντάζομαι τον στρατηγό να συγυρίζει την Ελλάδα και να βάζει κύριους και κυρίες στα συρτάρια. Την Κυριακή η γιαγιά δέχεται στο σαλόνι. Απόψε ήρθε μόνο ο κύριος Άρης. Ήταν μητερός σαν μολύβι, πρεσβευτής και ποιητής. Φάγαμε. Ο Πέτρος φέρνει τα γλυκίσματα και τον καφέ. Ο κύριος Άρης θα παγγείλει. Απαγγέλει. Μ' αρέσει και γελάω γιατί κάθε λίγο τελειώνει με τον ίδιο ήχο και έμαθα κι εγώ να παίζω το παιχνίδι. Τυρί ψωμί, φωνάζω, αλλά δεν γελάει κανείς. Ο κύριος Άρης με κοιτάει και λιώνει από κομψότητα.

Τους παρατάω, τρέχω στην κουζίνα κάτω από τη φούστα της Φανής. Η Φανή πλύνει τα πιάτα. Δεν έχει ηλικία γιατί είναι τρελή. «Είσαστε όλοι βρωμεροί», μου λέει, «βρωμεροί. Το χρήμα σας βρωμάει σαν το μυαλό σας». «Πες μου για τον πόλεμο, Φανή». Κάθεται στο σκαμνί. Τα χέρια της σκάβουν τον αέρα, γίνονται λαμπάδες. «Μετά», βριχάτε, «σαν μείναμε ένα μεταξύ μας και τα τραγούδια μας είχαν φουσκώσει τις πέτρες και τον ουρανό, ο ποιητής και γαϊδουροπρεσβευτής και ομοιοκαταληξής κύριος Άρης βούτυξε κάτω από το τραπέζι φωνάζοντας». Ιστορική στιγμή. Και ο παππούς σου είπε στη γιαγιά σου: «Σαπφό μου, ώρα να πεθάνω». Εμείς κατεβήκαμε στους δρόμους, ρουφούσαμε αέρα σαν τρελή, δεν λέγαμε να τον χορτάσουμε. Εσείς είχατε μικρύνει, είχατε γίνει σαν κουκιά. Μυρίζει αίμα η Φανή και την πλησιάζω. «Μας φάγατε και πάλι, μας φάγατε, ξεκυλιασμένοι χιλιαράδες». Μέσα στο κλάμα πιάνει και το τραγούδι. Την Κυριακή ένας άντρας έρχεται για τη Φανή. «Αντάρτη μου», τον λέει. Τεντώνεται όλη προς τα μπρος, έτοιμη να τον ρουφήξει. Και ο Στάθης μου λέει για τον πόλεμο. «Ήμουν στα βουνά παρέα με τον Άρη», ψιθυρίζει και τα μάτια του γίνονται βελούδα. «Ήσασταν με τον κύριο Άρη μας», ρωτάω. Και αυτός τραντάζεται σαν δέντρο. Το γέλιο του μπαίνει στο στόμα της Φανής, τραντάζεται και αυτή, γελάνε οι κατσαρόλες και τα πιάτα, γελάνε τα ποτήρια, τα πιρούνια και το τσαγερό. Η κουζίνα πάει να σκάσει. Τα μάτια τους χαϊδεύονται. Τώρα η κουζίνα τρίζει από τις ανάσες. Ο Στάθης φουσκώνει σαν παγόνι στο βασιλικό κήπο. Η Φανή πιάνει το στήθος της και το ζουλάει. Γραπώνονται και τρέχουν σαν τυφλοί για το δωμάτιο, χέρια, πόδια, χταπόδια. Ανεβαίνω στο σαλόνι. «Άρη μου, λίγο γάλα. Δοκίμαζα και αυτά τα μπάνς, είναι εξαιρετικά». Κρυώνω και πεινάω. Παράπονο με πιάνει. Δεν ξέρω κι εγώ γιατί. Πάω στο δωμάτιό μου να κοιτάξω το καινούριο μου βιβλίο. Κλαίω καθώς γυρίζω τις σελίδες. Είναι για το Βόρειο Πόλο. Το δώρο της μαμάς. Μια μέρα η μαμά μου, η Κασάνδρα, μου έφερε μια ωραία κούκλα για να μου την κάνει δώρο. Ήταν μεγάλη και για μαλλιά είχε κίτρινους πάγκους. Την κοιμήσα στο κουτί της αφού πρώτα της έκοψα τα πόδια και τα χέρια για να χωράει. Αργότερα της έκοψα το κεφάλι για να μην είναι βαριά. Τώρα την αγαπώ πολύ.

Οι συμβουλές της γιαγιάς. «Παιδί μου», λέει η γιαγιά, «θα σου δώσω συμβουλές. Σε λίγα χρόνια θα γίνεις δεσποινής οικογενείας, κοντζά μόνο μα όχι αστεία. Από δεσποινής θα γίνεις και κυρία. Κι έτσι που θα είσαι κυρία, θα γνωριστείς και με κυρίους που θα σε θέλουν για κυρία. Μια κυρία της σειράς σου δεν πρέπει να έχει και πολύ μυαλό, πειράζει τους κυρίους. Όταν ένας κύριος σου μιλάει, τα μάτια χαμηλά, να ακούς, να μην μιλάς. Κοίτα το παρκέ ή το πέτο του κυρίου, ώσπου να έρθει η σειρά σου. Όταν ο κύριος σε πάρει για κυρία, βάλε την πιτζάμα του και εσύ τη νυχτικιά σου, μείνει όρθιος και γυμνός και έπειτα από πάνω σου, μην δείξεις ποτέ ότι σου αρέσει, να φανταστείς πως κοιτάς μέσα στο σαλόνι σταυροβελονιά με κύκνους και παγόνια. Αν σ' αρέσει τόσο που δεν μπορείς να βαστιχτείς, κάνε πως πονάει η κοιλιά σου. Αν μούγκριζες, ο κύριος θα σε χώριζε και με το όνομα που έχεις και τη θέση σου θα ήταν φοβερό. Πάντα να φαίνεσαι σαν να είσαι στο σαλόνι. Να πίνεις τσάι ή να μιλάς για τα φτωχά παιδιά και θα είσαι μια κυρία καθώς πρέπει. Τρέχω κάτω στη Φανή. «Παιδί μου», λέει η Φανή, «μάθε το χάδι. Τη νύχτα μάθε τα μυστικά κάτω από το σεντόνι. Άνοιξε τα πόδια σου και άφησε τα στράκια και τις καταιγίδες να μπουν στα σωθικά σου. Μάθε τη θάλασσα, τους ποταμούς, τα αμέλια και τις αγωνίες. Μάθε το σώμα σου να το πιάνεις, να το σφίγγεις, να το κεντάς, να το ποτίζεις και να το φυλάς. Μάθε να το πιάνεις, να μουγκρίζεις, να κλαις και να γελάς. Μάθε τα μυστικά κάτω από το σεντόνι.

το γράμμα. Η γιαγιά είναι όμορφη και κίνητη. Έχει τα μπλε χαρτιά της, αυτά που μυρίζουν σαν λουλούδια μες στη ζάχαρη. Αύριο θα πάρω ένα να το φάω. Μυρίζει και αυτή ωραία και το δωμάτιό της είναι σαν μια τούρτα. Πώς μ' αρέσει όταν στέλνουμε το γράμμα, είναι σαν να τρώω γλυκό. Η γιαγιά χαϊδεύει το χρυσό μολύβι, περιμένει. Σάλιο μου έρχεται στο στόμα και αρχίζω. Αγαπημένη μου μαμά, με ρώτησες κάτι στο άλλο σου γράμμα. Γιατί ζωγραφίζω πάνω σε κίτρινο χαρτί. Πάντως σε άκουσα. Και τώρα ζωγραφίζω μόνο σε άσπρο, με κίτρινες ρίγες. Άμα μάθω και τις λέξεις όλες, δεν θα χρειάζομαι χαρτί καθόλου. Θα σου τις στέλνω σκέτες ή θα βρω ένα καινούριο χαρτί, πιο γλυκό. Εχθές βγήκα με τον Πέτρο, περάσαμε πολύ ωραία και έπειτα γυρίσαμε στο σπίτι. Αγαπημένη μου μαμά, πότε θα γυρίσεις? Θέλω να σε σκοτώσω. Σου στέλνω πολλά φαντάσματα. Δύο μαγικά και ένα λουλούδι. Κασάνδρα. Τα έγραψες όλα, γιαγιά μου.

κόκκινα παπούτσια. Ένα βράδυ πήγα στο σινεμά με τη γιαγιά. Ήταν η πρώτη φορά που πήγαινα και ήμουν ευχαριστημένη. Στις εικόνες που ήταν στην πόρτα, μια κυρία χόρευε πάνω σε έναν τάφο. Την ταινία τη λέγανε «Τα κόκκινα παπούτσια», μου είπε η γιαγιά. Μου αγόρασε ένα γλυφιτζούρι και σβήσανε τα φώτα. Κοιτούσα τις εικόνες που τρέχαν μόνες τους πάνω στον τοίχο. Μια κυρία είχε φορέσει κάτι κόκκινα παπούτσια και χόρευε συνέχεια. Δεν μπορούσε να τα βγάλει, ούτε να σταματήσει το χορό. Όλα ήταν τόσο ωραία που έσφιγγα με τα χέρια μου το κάθισμα για να μην φωνάξω. Και η κυρία χόρευε μέσα σε κίτρινα χωράφια, πηδούσε φράχτες, χόρευε από πόλη σε πόλη. Δεν μπορούσε να βγάλει τα παπούτσια της. Έκλαιγε και χόρευε ώσπου να κάνει διάλειμμα το σινεμά. Τα μάτια καρφωμένα πάνω στον άσπρο τοίχο. Δεν κουνούσα διόλου, μην μου ξεφύγει καμιά εικόνα. Τα φώτα σβήσανε και η κυρία άρχισε πάλι να χορεύει. Έτσι θα είναι, σκέφτηκα. Όλα τα σινεμά θα έχουν την ίδια κυρία με τα κόκκινα παπούτσια που θα τρέχει από σινεμά σε σινεμά για να χορέψει. Γι' αυτό κάνουν και διάλειμμα, για να προφτάσει. Η κυρία χορεύει όλο και πιο γρήγορα. Είχε γεράσει όταν ξαφνικά μπόρεσε να βγάλει τα παπούτσια της. Ξάπλωσε αποκαμωμένη πάνω σε ένα τάφο. Δεν άντεξα και έτρεξα να την αγκαλιάσω. Έπεσε πάνω στον τοίχο. Η κυρία τρόμαξε και εξαφανίστηκε. «Κυρία, κυρία, μην τρομάζετε», φώναξα. «Τελειώστε το χορό σας και ελάτε μετά στο σπίτι να τρέξετε και πάνω στους δικούς μας τοίχους». Αλλά η κυρία είχε φύγει και πάνω στον τοίχο ήταν μια άλλη εικόνα. Έπεφτε βροχή, μεγάλα δέντρα τραγουδούσαν και τα κόκκινα παπούτσια λαμπύριζαν μόνα τους κάτω από το φεγγάρι. Ήμουν ακόμα κολλημένη στον τοίχο όταν η γιαγιά με άρπαξε από τα μαλλιά, ανάψαν τα φώτα και μια γριούλα άρχισε να πουλάει φιστίκια και πορτοκαλάδες.

η πλαστελίνη. «Εγώ», μου είπε ο Ηρακλής, «όταν μεγαλώσω θα γίνω αστυνομικός. Θα κρύβομαι στις γωνίες και όποιος περπατάει σφυρίζοντας για να μου κάνει τον αδιάφορο, θα του σπάω το κεφάλι». «Εγώ», του είπα, «το έχω πάρει απόφαση. Θέλω να ζω με πλαστελίνη και ιχνογραφήματα. Δεν θέλω να μάθω γράμματα, θέλω να είμαι πλαστελίνη. Θα βγάλω τα κόκαλά μου και θα ζυμώνομαι». Ο Ηρακλής έκλεισε το στόμα του. Η μαμά του φώναξε τον γιατρό και ο Ηρακλής έγραψε σε ένα χαρτί πως δεν θα το ξανανοίξει πια ποτέ, γιατί αν έμπαινε αέρα στην κοιλιά του θα γινόταν πλαστελίνη και εγώ θα πήγαινα να τον ζυμώσω. «Κυρία Σαπφό μου, δεν θα τον ξαναφέρω σπίτι σας», είπε η μαμά του Ηρακλή στη γιαγιά. «Γιατί από τότε που γνώρισε τη μικρή σας έγινε υπνοβάτης. Λέει πως οι νυχτερίδες βάφουν τα βλέφαρά τους, πως ο Θεός είναι της αστυνομίας και φοράει κορσέ. Ελπίζω να με καταλαβαίνετε». «Καταλαβαίνω», είπε η γιαγιά. «Καταλαβαίνω», είπα κι εγώ και άρχισα να κάνω παρέα με το ζακούλι.

Το σπίτι με τα δωμάτια. Ένα απόγευμα, η μαμά, ο μπαμπάς και άλλοι κύριοι κλαίγανε και με κοιτούσαν. «Θα σε πάμε σε ένα ωραίο σπίτι με δωμάτια», μου είπε η μαμά. «Εσύ θα είσαι από μέσα και εμείς οι άλλοι θα είμαστε απ' έξω. Θα έχει γκαζόνια και κάθε πρωί κάτι κύριοι θα έρχονται να σε δούνε και να σε κοιτάζουν. Θα βγαίνεις και το απόγευμα θα κάνεις μια βόλτα στα γύρω-γύρω και θα χτυπάς κουδουνάκια στο δωμάτιό σου για να έρχονται χοντρές κυρίες. Εμείς οι απ' έξω θα μπαίνουμε μέσα για να σου μιλήσουμε. Θα τρως και γλυκά με αφρούς και ωραία φαγητά». «Πολύ ευχαριστώ», είπα και έτριψα τις κόχες των ματιών μου. Την Πέμπτη, η μαμά και ο μπαμπάς με πήγανε σε ένα ωραίο σπίτι που βρισκόταν μέσα στα γρασίδια και που ήταν γεμάτο κάμαρες. Κυρίοι με κοντά σορτσάκια χοροπηδούσαν μέσα στο πάρκο και βγάζανε τη γλώσσα τους για να πάρουν αέρα. Έπειτα από λίγα χρόνια κατέβηκα κι εγώ να παίξω λίγο στο πάρκο με τους κυρίους. Το βράδυ παίζαμε και παιχνίδια και γελούσαμε όσο θέλαμε. Ήταν πολύ ωραία. Μια μέρα, μια κυρία, ενώ παίζαμε πάνω στο τραπέζι, μου γράπωσε τα μαλλιά. «Γιατί με είπες ατζούγια?» φώναξε. Μου γράπωσε και τη μύτη και πήγε να την ξεριζώσει για να την πάρει μαζί της. Στενοχωρήθηκα εφόσον δεν της είχα πει τίποτα και μάλιστα της χάιδευα τα μαλλιά. «Θα σε σφάξω», μου λέει η κυρία. «Θα έρθω τη νύχτα να σου ξεριζώσω και τις δυο σου μασέλες». Έτρεξε τότε ένας κύριος και γράπωσε την κυρία που με είχε γραπώσει. Την Κυριακή ήρθαν να με δουν η μαμά και τα λοιπά. Όταν τους τα διηγήθηκα γελάσανε πολύ και μετά τρέξανε να κάνουνε κοπηλασία στη λιμνούλα. Μια μέρα μέσα στο σπίτι μου γνώρισαν και τον κύριο Κλόβις. Ήταν και αυτός μέσα στο σπίτι και νόμιζε πως ήταν δεσποινής. Είχε και ένα κουβαδάκι και έφτιαχνε ζαχαροπλαστεία με την άμμο του πάρκου. Μιλήσαμε για λίγο και έπειτα μου έφτιαξε τα μαλλιά μου κότσο. Γίναμε πολύ φίλοι και του έμαθα κι εγώ πώς να βάφει τα φρύδια του. Ξάφνου, μια μέρα, ο κύριος Κλόβις θύμωσε. «Είναι πολύ επικίνδυνος», μου εκμυστηρεύτηκε ο κύριος Ζακ. «Είσαι πολύ επικίνδυνος, κύριε Κλόβις», του είπα τότε κι εγώ. Μου δάγκωσε τον μπράτσο και βγήκε αίμα πηχτό και μυρωδάτο. Μετά γίναμε πάλι φίλοι. Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια. Μια μέρα η μαμά ήρθε με το αμάξι να με πάρει από το σπίτι και να με πάει στο δικό μας σπίτι. Καθώς φεύγαμε, με το χέρι μου πεταμένο έξω από το παράθυρο, χαιρετούσα τους φίλους μου και τους κυρίους και τις κυρίες που κουνούσαν και αυτοί τα χέρια από εκεί και από εδώ.

Ο Αλβέρτος. Ήταν η εποχή που ήμουν άρρωστη και που έβλεπα μπροστά στα μάτια μου πεταλούδες και χελιδόνια. Έβλεπα και καβούρια και αράχνες και κροκόδουλους και παπαρούνες. Μέσα στο σπίτι κουνούσαν τα φυτά και ανεμίζανε μπροστά στα παράθυρα. Ο πόθος τυλιγόταν στον εαυτό του και πρασίνιζε τους τοίχους χορεύοντας. Γέμιζα το μπάνιο νερό και κούρνιαζα μέσα στην πανιέρα και χάιδευα το νερό γύρω-γύρω. Μου άρεσε, γιατί ο εαυτός μου ξεπηδούσε από τα μέσα μου και με κυνηγούσε στα ταβάνια. Ξάφνου, βρέθηκα στο δρόμο. «Πού πάτε, Δεσποινής?» Ένα μεγάλο πουλί αυτοκίνητο σταμάτησε μπρος μου. «Να σας πάω πουθενά?» Το πουλί πετούσε πολύ γρήγορα και βαρυγκομούσε. Ήμουνα και μέσα. «Εμένα με λένε Αλβέρτο, εσάς?» μου είπε ο κύριος με το πουλί. Ο ουρανός ήταν μελανιασμένος. Το κρεβάτι του κυρίου ήταν μαλακό σαν κρέας πάνω στο σώμα μου που ήταν πια γυμνό. Μια ρουφίχτρα μου ρούφηξε την κοιλιά και μου γλύφε το αίμα. Ο κύριος έγλυφε τα πόδια μου και στις πατούσες μου το νερό της μπανιέρας. Κόχλαζα. Ο κύριος μου έγλυφε την κοιλιά και μέσα στην κοιλιά που έγλυφε ο κύριος τρέχανε καβούρια και πλέανε μέδουσες. Με το χέρι μου το αριστερό έλειωνα μια μύγα πάνω στο φαλακρό κεφάλι του κυρίου Αλβέρτου που με τύλιγε και με ζουλούσε και με ρουφούσε σαν βετούζα όλος μέσα και από πάνω και από κάτω. Κάτω από το κρέας του κρεβατιού τρέχανε τα ζουμιά του κυρίου και οι πεταλούδες φτερογίζανε με ηρεμία. Έπιασα το εμπρός του κυρίου Αλβέρτου. Ήταν παχύ και μου θύμιζε τις σκυταλοδρομίες στο σχολείο. Σταγόνες τρέχανε από τα νύχια του και ξάφνου βρέθηκα πάλι αλλού. «Να σας αφήσω στο σπίτι σας, Δεσποινής μου?» «Ναι, πολύ ευχαριστώ», του είπα, σταυρώνοντας τα δάχτυλα και να ρηγώντας. Τα χελιδόνια με περίμεναν στο διάδρομο.

η Βόλη. Είμαι στο δωμάτιό μου. Από χθες είναι χειμώνας. Έχω ξαπλώσει όλες μου τις κούκλες πάνω στο κρεβάτι, τους έχω ανοίξει τα πόδια, τους έχω σηκώσει τα φουστάνια και τις κάνω να γεννήσουν. Για παιδιά βάζω πάνω στην κοιλιά τους τους βόλους μου τους γυαλιστερούς, δώρο του Πέτρου. Πέφτουν οι βόλοι, κυλάνε πάνω στο χαλί και αφού γίνουνε παιδιά, τους βάζω μέσα στο καλαθάκι. Είναι το καλαθάκι για τις γέννες, λάμπη. Έχει κομμάτια από καθρέφτη, ένα χρυσό σουγιάκι, εκατομμύρια βόλους, κόκκινους, κίτρινους, πράσινους, φωτιά. Τώρα θα βάλω βόλους μέσα στις κοιλιές τους, με μια βελόνα τις τρυπάω όλες. Οι κούκλες μου αναστενάζουν, άχυρα πέφτουν στο χαλί, φαίνονται ευχαριστημένες. Τους κλείνω τα πόδια, τις σκεπάζω και τρέχω να δω τη βροχή. Ανοίγω το παράθυρο, σβήνω το φως. Σταγόνες γεμίζουν το δωμάτιο, κουδουνίζει ολόκληρο. Γεμίζει λαμπερά παιδιά. Βάζω το καλαθάκι κάτω από τον ουρανό. Σταγόνες ατσαλένιες πλέκονται μέσα στους βόλους. Κάθομαι στο παράθυρο. Βάζω το καλαθάκι στα γόνατά μου να τραγουδήσω τη βροχή. Το δωμάτιο τώρα γέμισε πράσινες, κίτρινες, κόκκινες βροχές. Κάποιος χτυπάει την πόρτα. «Μαμά», φωνάζω και κλείνω τα μάτια. Δεν ξέρω ποιος θα μπει, ούτε και η λέξη ξέρω τι θα πει. Αλλά όταν ανοίξει πόρτα θα την καταλάβω. Κάποιος είναι στο δωμάτιο. Τώρα θα δω τη λέξη «μαμά» να γίνεται άνθρωπος. Λέω τα μαγικά μου. Σφίγγω τη λέξη «μαμά» μες στην κοιλιά μου και κοιτάω. Βλέπω τον

Πέτρο να χαμογελάει. Γονατίζει. Χώνει τη μύτη του μέσα στις κούκλες μου και τις μυρίζει. Με τη γλώσσα ψάχνει και τις τρύπες. Βγάζει το πουκάμισό του, στέκεται δίπλα στο παράθυρο. Οι τρίχες του γίνονται κίτρινες, κόκκινες, πράσινες φωτιά. Γεμίζει αστραφτερές βροχές. Λαμπυρίζει μέχρι το ταβάνι. Ανοίγει το στόμα. Καταπίνει στρογγυλές, γυαλιστερές σταγόνες. Κλείνω τα μάτια. Τον ακούω να ρίχνει κατά καινούριους γυαλιστερούς βόλους μέσα στο καλαθάκι.

Το σπίτι πλοίο. Η μαμά μου, η Κασάνδρα, μου στείλε ένα γράμμα. Αγαπημένη μου Κασάνδρα, ονειρεύτηκα πως πηγαίναμε περίπατο μέσα σε ένα πλοίο. Δεν ήταν όμως πλοίο, ήταν σαν σπίτι και το νερό γύρω ήταν σαν τη γη. Η τύχη ήταν ψηλή, οι πόρτες στενόμακρες. Όλα ήταν ελαφρά, μπορούσαμε να τα μεταμορφώνουμε όπως θέλαμε. Το κάναμε συχνά. Όταν βλέπαμε ένα βουναλάκι ή ένα κομμάτι γη ή και μια γέφυρα, τότε γκρεμίζαμε μια πόρτα ή τη στρίβαμε ή την πετούσαμε μέσα στο νερό και το σπίτι πλοίο προχωρούσε. Τίποτα δεν το σταματούσε. Γλιστρούσε πάνω στα κύματα και νόμιζα πως και μέσα μου γλιστρούσα. Νόμιζα πως ήμουν κάτω στο βυθό. Ρίχναμε τις πόρτες, αλλάζαμε τους τοίχους θέση, περνούσαμε μέσα από σπηλιές και είδαμε τον ήλιο να πέφτει μέσα στη θάλασσα και να εξαφανίζεται. Και όταν νύχτωσε, μάζεψα άστρα και τα σκόρπισα μέσα στο νερό. Μετά σηκώθηκα στις μύτες των ποδιών μου, έπιασα το φεγγάρι και σου το κρέμασα γύρω από το λαιμό. Κασάνδρα.

Η Θεία Μαγδαληνή. Ο Ηρακλής και εγώ είμαστε αχώριστοι. Τα απογεύματα έρχεται στο σπίτι. Παίζουμε τη μαμά και τον μπαμπά. Παίζουμε και τους γιατρούς. Γίνομαι εγώ μπαμπάς και αυτός μαμά. Για παιδί παίρνουμε την κούκλα μου, τη Φλόρα. Η Φλόρα αρρωσταίνει βαριά και ώσπου να έρθει ο γιατρός που μένει στο ΣΥΑΜ πεθαίνει τουλάχιστον 37 φορές. Σήμερα παίξαμε τους γιατρούς. Κάναμε τις εγχειρήσεις μας και είπαμε να δούμε τους ποπούς μας. Κοιτάζουμε από πίσω. Το ίδιο. Πάμε να κοιτάξουμε και μπρος, να κάνουμε συγκρίσεις. Ξάφνου, ανοίγει η πόρτα και μπαίνει η Θεία Μαγδαληνή. «Θεία, έλα και εσύ να παίξεις, να δούμε σε ποιον μοιάζεις από μπρος». Αλλά η Θεία τρέμει, κυτρινίζει και μας κοιτάει σαν τρελή. Τώρα φωνάζει κοιτώντας τους ποπούς μας. «Τι κάνετε, βρωμόπαιδα πρόστιχα, ντυθείτε γρήγορα. Ο Θεέ συγχώρεσέ τους». Βαστάει τον ποπό της τώρα και κλαίει. «Αν το ξανακάνετε ακόμα και κρυφά, ο Θεός θα μου το πει και εγώ δεν θα αντέξω άλλο. Εγώ θα πεθάνω, εγώ σας βλέπω. Η αμαρτία σας έχει περιλούσει. Σαρκοβρωμάτε». Φωνάζει και κάνει το σταυρό της. Φτιάχνει και λίγο τα μαλλιά της στον καθρέφτη. Βάζουμε και δυο τα κλάματα χωρίς να ξέρουμε γιατί. Ο ποπός του Ηρακλή γίνεται κατακόκκινος. Το άλλο πρωί στις 8, ο υπηρέτης της Θείας Μαγδαληνής Αποστόλης χτύπησε την πόρτα με το πρωινό. Δεν άκουσε όμως το εμπρός. Χτύπησε ξανά. Χτύπησε πολλές φορές. Τρόμαξε και άνοιξε χωρίς το «εμπρός Αποστόλη» της Θείας. Το κεφάλι της ήταν έξω από το κρεβάτι, τα πόδια στον αέρα. Η γλώσσα της κρεμόταν μέχρι το χαλί, κάποιον θα κορόιδευε. Το στόμα της γελούσε ως τα αυτιά. Εκεί διέγινε το άλλο πρωί, στις 10.

Υποδοχή. Τις νύχτες κατέβαινα συχνά στο υπόγειο που ζούσαν οι μούμιες της οικογένειας. Κοιμόντουσαν όρθιες μέσα σε ξύλινα κρεβάτια και τα μάτια τους δεν κλείνανε ποτέ. «Έχουμε αϊπνίες», φώναζαν με παράπονο. Μιλούσαν πάντα όλες μαζί σαν να έχουν το ίδιο στόμα. Από το γέλιο τους, το ταβάνι είχε σκουριάσει και όταν πλένανε τα δόντια τους, από το στόμα τους πετούσαν κουκουβάγες. «Όταν έρθει η σειρά σου, θα σου δώσουμε το κρεβάτι με τη θέα», έλεγαν όλες μαζί και τα κόκαλά τους τρίζαν από την ανυπομονησία. Μ' αγαπούσανε πολύ. Μόνον εγώ το ήξερα πως βρισκόντουσαν εδώ. Μια νύχτα, παιδί μου, το σκάσαμε από το νεκροταφείο. Πήραμε και τα κρεβάτια μας και ήρθαμε εδώ να εγκατασταθούμε. «Γιατί, καλές μούμιες?» «Γιατί εκεί κάτω, παιδί μου, μες στο χώμα μας έλειπε η οικογενειακή ζωή». Τραγουδούσαν και σκονισμένα δάκρυα κυλούσαν από τα ανοιχτά τους μάτια. Τις έβαζα στο κρεβάτι πρώτα, λέγαμε το Πάτερ Ημών, μετά τις φιλούσα στο μάγουλο και έσβηνα το φως. Σήμερα ο παππούς δεν αισθανόταν καλά. Το βράδυ που πήγα στο δωμάτιό του είχε εξαφανιστεί. Κατέβηκα απόψε και τον βρήκα με τους άλλους. Άνοιγε τη βαλίτσα του και κρεμούσε τα ρούχα του πάνω στα δοκάρια. «Κασάνδρα μου», με παρακάλεσε, «μην το πεις στη γιαγιά». Ετοιμάσαμε μια γιορτή. Τους χόρεψα «Το φάντασμα που μεταμορφώνεται σε πέτρα» και «Το Χριστό που πάει στην Αγγλία». Μετά φάγαμε και ήπιαμε στην υγειά του. Ήταν μια πολύ ωραία υποδοχή.

Στις σημερινές μικρές δεξαμενές μιλάνεις ακούσαμε Roscoe Mitchell and the Note Factory, αποσπάσματα από το άλμπουμ Far Side. Anders Jormin, αποσπάσματα από το άλμπουμ Ad Lucem. Vera Capeller και Peter Conradin Zumthor, αποσπάσματα από το άλμπουμ Babylon Suite. Bobo Stenson Trio, αποσπάσματα από το άλμπουμ Indicum. Thomas Enzo, Eclipse. Colin Vallon, Patrice Moret και Julian Sartorius, αποσπάσματα από το άλμπουμ Dance. Τα κείμενα που διαβάστηκαν είναι από το βιβλίο της Μαργαρίτας Καραπάνου με τίτλο «Η Κασάνδρα και ο Λύκος», εκδοτική Ερμής, 5η έκδοση Αθήνα 1986. Τις σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης ταχυδρόμησε η Μαργαρίτα Καραπάνου. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Σχεδιασμός ήχου Άγιος Γιφτόπουλος. Ραδιοφωνική σύνθεση αφήγηση Αφροδίτη Κοσμά. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Μάριου Στρόφαλη. Οι σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Μαρία Μπλάνα προς Σούζαν Σόντακ. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Circadian Clocks, στη σύνθεση του Paul Sartin, του μουσικού συνόλου Orchestra of the Swan, οι κυρκαδιανοί ρυθμοί δεν ακούγονται, αλλά υπονοούνται, καθώς η μουσική εδώ λειτουργεί ως υπενθύμηση ότι ο χρόνος δεν είναι κάτι που περνά, αλλά είναι κάτι που επαναλαμβάνεται μέσα μας. Μια ροή που λειτουργεί αθόρυβα, σταθερά και ρυθμίζεται όχι από το ρολόι, αλλά από έναν αθέατο οργανικό συντονισμό. Ο Heartwind Doors στη συνέχεια δίνει μορφή και κατεύθυνση σε αυτή την εσωτερική τάξη, αποκαλύπτοντας σταδιακά την πολυπλοκότητά της. Unfolding, το ξετύλιγμα.

Maxime Atelier. Στη συνεργασία των Erkin Tsavous και Redko Dirks, η μουσική πάβει να είναι απλώς εσωτερικό συμβάν και αποκτά την αίσθηση της συνάντησης. Όχι μιας επιδεικτικής διασταύρωσης πολιτισμών, αλλά μιας διαδρομής όπου η εκκύτητα, η μνήμη και η καθημερινότητα αφήνουν το ίχνος τους άμεσο και προσωπικό. Από αυτόν τον χώρο, με μια μετάβαση σχεδόν κινηματογραφική, ο Ανουάρ Μπραΐμ αφήνει τη στιγμή και εισέρχεται στο σπάνιο βάθος μιας τέχνης ταυτόχρονα εκλεπτισμένης και ιστορικά φορτισμένης. Η Κόρδοβα δεν παρουσιάζεται ως γεωγραφία, αλλά ως στρώμα χρόνου, όπου οι πολιτισμοί δεν συγκρούονται, συνυπάρχουν σιωπηλά, έχοντας ξεχάσει τις διαφορές τους, απηχώντας την αίσθηση μιας παλιάς ζωής που δεν έχει σβήσει σε έναν χώρο που μοιάζει να έχει ζήσει κόσμους πολλούς.

«Έλα, ναύε βά». Και το πλοίο σαλπάρει, σχεδόν αθόρυβα, με μια ήσυχη βεβαιότητα ότι πρέπει να συνεχίσει. Όχι με την έννοια της φυγής ή της εγκατάλειψης, αλλά της ήρεμης απομάκρυνσης. Με μια σαφή αναφορά στην ομώνυμη ταινία του Φεντερίκο Φελίνη, μιας μελαγχολικής φαντασμαγορίας που σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής, ο Νουάρ Μπραχέμ δεν εγκαταλείπει τη μνήμη, αλλά την μεταφέρει με νοσταλγία. Και στη συνέχεια, σε μια ήσυχη αντίσταση στο χρόνο, ο Ρένκο Ντίρξ αλλάζει την αίσθηση της κίνησης, χωρίς να την ακυρώνει, με μια πρόταση ακρόασης σε κατάσταση παρατήρησης. Slowness, βραδύτητα, μια σύνθεση χαμηλών τόνων, της οποίας η αξία δεν εξαντλείται στην ηρεμία της, αλλά στο είδος προσοχής που εγκαθιστά, αλλά και στην απλότητά της. Το slowness αποσύρει σταδιακά κάθε τι περιττό, επιτρέπει στη σιωπή να παραμείνει παρούσα, κάνοντας τις μικρές διαβαθμίσεις συγκίνησης να αποκτούν βαρύτητα.

altitude, ανύψωση. Οι συνθέσεις του Ρενέ Ομπρί έχουν συχνά την σπάνια ιδιότητα να μοιάζουν ευκίνητες και στοχαστικές ταυτόχρονα, με έναν λεπτό λυρισμό που αρνείται να γίνει βαρύς ή αυτάρεσκος, κρατώντας μια σεμνότητα και μια εσωτερική πειθαρχία. Η μουσική εδώ ξεδιπλώνεται όχι δραματικά, αλλά ελαφρά, με μια αίσθηση αιώρησης, καθαρού αέρα και ήσυχης ελευθερίας, χωρίς προσπάθεια, ανοίγοντας τον ορίζοντα. Σε αυτήν την ήρεμη διάβγεια, το κομμάτι με τίτλο «Morning Song», τραγούδι του πρωιού, αποκαλύπτει την φωτεινή έναρξη της επανασυγκρότησης, σαν ο κόσμος να ξαναπιάνει το νήμα του από την αρχή, χωρίς να ξεχνά όσα προηγήθηκαν. Ο κιθαριστής Γιάκομ Μπρό, ο τροπετίστας Άρβε Χέριγκσεν και ο περκασιονίστας Ζόρζε Ρώση κατορθώνουν να κάνουν πιστευτή μια εύθραυστη στιγμή, περιγράφοντας το πρωί όχι ως εικόνα, αλλά ως ψυχική κατάσταση μιας ελπίδας, μιας και ο κόσμος δεν έχει προλάβει να σκληρύνει στη βαρύτητα της ημέρας.

Γιουκάλι. Το μουσικό σύνολο Τρίο Σφύρα μεταμόρφωσε τη διάσημη σύνθεση του Κουρτ Βάιλ σε ένα ονειρικό τάγκο χαμπανίρα, αφαιρώντας την αφήγηση και κρατώντας τον πυρήνα στην ιδέα μιας επιθυμίας που γνωρίζει τα όρια της. Το Γιουκάλι είναι ένας φαντασιακός τόπος όπου όλες οι επιθυμίες πραγματώνονται. Είναι μια ουτοπία που δεν πείθει και ακριβώς γι' αυτό συγκινεί. Η ουτοπία αυτή δεν παρουσιάζεται ως αφελής υπόσχεση, αλλά ως λαχτάρα για μια ιδέα ευτυχίας ανέφικτης. Η ψήφωνος Μάριον Ραμπάλ ερμηνεύει με ευαισθησία συνοδεία του κουαρτέτου Μάνφρεντ και εντείνει το συνέστημα ενός κόσμου που είναι ταυτόχρονα παρόν και άπιαστος, ενώ υπάρχει επίμονα μέσα στην ανθρώπινη ανάγκη. Η φωνή της φέρει το βάρος των λέξεων ενός τραγουδιού που μας αποκαλύπτει ότι το Γιουκάλι δεν είναι τόπος, είναι η ίδια δυνατότητα της ελπίδας. Μιας ελπίδας που δεν εξαρτάται από το αν θα πραγματοποιηθεί, αλλά υπάρχει επειδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτήν, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης, για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το σημερινό μας νοτούρνο ξεκινά με Καρλ Φρίντριχ Χάμπελ, τον τελευταίο μεγάλο δεξιοτέχνη της βιόλας Δαγκάμπα και στενό συνεργάτη του Γιώχαν Κρίστιαν Μπαχ στο Λονδίνο. Η συμφωνία του Σε Ρε Μίζωνα, γραμμένη τη δεκαετία του 1770, αποτελεί πρότυπο του κομψού ύφους που επηρέασε βαθύτατα τον νεαρό Μότσαρτ κατά την παραμονή του στην Αγγλική πρωτεύουσα. Την ορχήστρα La Stagione Frankfurt διευθύνει ο Μιχαήλ Σνάιντερ.

η ορχήστρα La Stagione Frankfurt υπό τη διεύθυνση του Μίχαελ Σνάιντερ ερμήνευσε τη συμφωνία σε ρε μίζωνα έργο 10 αριθμός 5 του Carl Friedrich Abel. Ο Ρούντολφ Τομπίας υπήρξε ο πρώτος εσθονός συνθέτης με ακαδημαϊκή παιδεία και ο θεμελιωτής της Εθνικής Μουσικής Σχολής της χώρας του. Στη δεύτερη σονατίνα του για πιάνο συνδυάζει την κλασική δομή με μια έντονη δραματικότητα, αντικατοπτρίζοντας τις ευρωπαϊκές επιρροές που δέχτηκε κατά τις σπουδές του στην Αγία Πετρούπολη. Στο πιάνο, ο Βάρντο Ράμουσεν.

Ο πιανίστας Βάρντο Ράμουσεν ερμήνευσε τη σονατίνα αριθμός 2 του Ρούντολφ Τομπίας. Το Κύριε από τη λειτουργία του Αγίου Ερίκου του Χάινριχ Ιγνατς Φρανς φον Μπίμπερ γράφτηκε το 1701 για τον καθεδρικό ναό του Ζάλτσμπουργκ. Παρά τη φήμη του ως δεξιοτέχνης του βιολιού, ο Μπίμπερ αποδεικνύεται εδώ ένας κορυφαίος συνθέτης θρησκευτικής μουσικής, χρησιμοποιώντας πλούσια χοροδιακά και οργανικά σύνολα για να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα μεγαλείου. Ερμηνεύουν ο τενόρος James Griffet, ο μπάσος Michael Schopper και η χοροδία του καθεδρικού ναού του Regensburg και το σύνολο Collegium Aureum υπό τη διεύθυνση του Georg Ratzinger. Όργανο παίζει ο Herbert Metzger.

ακούσαμε το Κύριε από την λειτουργία του Αγίου Ερίκου του Heinrich Ignaz Franz von Bieber, που ερμήνευσαν ο τενόρος James Griffith, ο μπάσος Michael Schopper και η χοροδία του Καθεδρικού Ναού του Regensburg και το σύνολο Collegium Aureum υπό τη διεύθυνση του Georg Ratzinger. Όργανο έπαιξε ο Herbert Metzger. Η φαντασία και οι παραλλαγές του Louis Spohr βασίζονται σε ένα θέμα του Franz Danzi και αναδεικνύουν το κλαρινέτο ως ένα όργανο με απεριόριστες λυρικές δυνατότητες. Ο Spohr, κορυφαίος βιολονίστας ο ίδιος, μετέφερε τη δεξιοτεχνία των ενχόρδων στα πνευστά, δημιουργώντας έργα υψηλών απαιτήσεων. Ερμηνεύει ο κλαρινετίστας Λάσλο Χόρβαθ μαζί με το κουαρτέτο New Budapest.

Εκεί. Η γραφή του Βόλπε διακρίνεται για την πυκνότητα και την ενέργειά της, προκαλώντας τον ερμηνευτή σε έναν διαρκή ρυθμικό διάλογο. Στο πιάνο, ο Αλεξάνδερ Λόγκβιχ.

0: Ο πιανίστας Alexander Longquich ερμήνευσε το έργο «Three Time Wedding» του Στέφαν Βόλπε. Ο Franz Xaver Wolfgang Mozart, ο μικρότερος γιος του Wolfgang Amadeus, πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του προσπαθώντας να ανταποκριθεί στο βάρος του ονόματός του. Τα τραγούδια του για βαρύτονο και πιάνο αποκαλύπτουν έναν συνθέτη με λεπτή αίσθηση του λόγου και έναν λυρισμό που προαναγγέλει τον κόσμο του Σούμπερτ. Ερμηνεύουν ο βαρύτονος Wolf Matthias Friedrich και η πιανίστα Vera Cooper.
1: Du blickst so freundlich auf mich nieder, du heller lieber Abendstern, als hörtest du die leise Lieder der ahnungsvollen Schwermut gern.

Ο βαρύτονος Βούλφ Ματίας Φρίντριχ και η πιανίστα Βέρα Κούπερ ερμήνευσαν τα τραγούδια για βαρύτονο και πιάνο του Φραντς Ξάβερ Βόλφγκανγκ Μότσαρτ. Το συμφωνικό ποίημα «Κύματα που επιστρέφουν» του Μιτσίσλαβ Καρλόβιτς αποτελεί ένα από τα πιο υποβλητικά δείγματα του πολωνικού ύστερου ρομαντισμού. Γραμμένο το 1904, το έργο εξερευνά τη σχέση του ανθρώπου με τη μοίρα και τη φύση μέσα από μια πλούσια ενορχίστρωση που θυμίζει το ύφος του Ρίχαρντ Στράους. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Άντρζέι Στραζίνσκι.

Ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα «Κύματα που επιστρέφουν» του Μιτσίσλαβ Καρλόβιτς, που ερμήνευσε η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Αντερζέη Στραζίνσκι. Ο Ζιλ Γκίστ Νεμερσμάν υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους φλαουτίστες του 19ου αιώνα στο Παρίσι, αν και σήμερα μνημονεύεται κυρίως για τη φιλία του με τον Άντολφ Σάξ. Το έργο του, Concert Fantasy, για δύο φλάουτα και πιάνο, είναι μια σύνθεση καθαρής δεξιοτεχνίας, γραμμένο για να εντυπωσιάζει το κοινό των παρισινών σαλονιών. Ερμηνεύουν οι Ματέι Ζουπάν, φλάουτο, Καρολίνα Σανταλ Ζουπάν, φλάουτο και Διάννα Τανόβιτς, πιάνο.

Ακούσαμε το έργο Concert Fantasy για δύο φλάουτα και πιάνο του Gilles-Auguste de Mersman, που ερμήνευσαν η Ματέι Ζουπάν φλάουτο, Καρολίνα Σαντάλ Ζουπάν φλάουτο και Διάνα Τανόβιτς πιάνο. Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο ολοκληρώνεται με το κουαρτέτο για έγχορδα και Κιόχελ 465 του Wolfgang Amadeus Mozart, το τελευταίο από τα έξι που αφιέρωσε στον Χάιντν. Ονομάστηκε «Των διαφωνιών» λόγω της τολμηρής και ενιγματικής εισαγωγής του, η οποία προκάλεσε σύγχυση στους μουσικούς της εποχής του, αλλά σήμερα θεωρείται μία από τις πιο ιδιοφυείς στιγμές του κλασικισμού. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Καζάλς.

0: Ακούσαμε το κουαρτέτο για έγχορδα Köchel 465 του Wolfgang Amadeus Mozart, που ερμήνευσε το κουαρτέτο Casals. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Η νύχτα και η απώλεια κυριαρχούν στο δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νυχτερινού προγράμματος, με τη σύγχρονη βρετανική γραφή να συναντά μνημειώδη έργα του Γκούσταβ Μάλερ. Ξεκινάμε με την σκοτσέζα συνθέτρια Έλεν Γκράιμ και το ορχιστρικό της έργο Near Midnight, κοντά στα μεσάνυχτα. Γραμμένο το 2012, το έργο εξερευνά τις απόκοσμες ηχητικές ποιότητες της νύχτας, με τη μουσική να οδηγείται χωρίς διακοπή στην 7η συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ που ακολουθεί. Μια συμφωνία που είναι γνωστή και ως το τραγούδι της νύχτας. Είναι ίσως το πιο ενιγματικό του έργο. Ο Μάλερ συνέθεσε τα δύο κεντρικά νυχτερινά μουσικά μέρη στις Άλπεις το 1904, περιγράφοντας μία διαδρομή από το σκοτάδι προς ένα εκτυφλωτικό φως στο φινάλε. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Κολονίας διευθύνει ο Ίνγκο Μετσμάχερ.